0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ξέρει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε

0: τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία, έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπαπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρωί.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α
10: Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας.

0: φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τριβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α.
15: Μήτω των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας.

0: προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Αλλά είδα και μια παρέμβαση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, οπότε σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο και ασφαλώς θα έχουμε και αρκετά ελληνοτουρκικά, διότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε και απανωτά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέναντι στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έδωσε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη στον Νίκο Σαβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τη σχολιάσουμε αλλά και να τη συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, διεθνολόγος. Νομίζω ότι επίσης θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Για πάμε και λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Από αύριο θα έχει και κουλουράκι. Εντόπισα το μαγαζί το οποίο είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Το εντόπισα απλά επειδή λίγο, δεν ξέρω ρε παιδί μου, σήμερα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα έχω αρχίσει και επανέρχομαι σιγά σιγά σε εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Ξύπνησα καλύτερα, σηκώθηκα πιο εύκολα, αλλά καθυστέρησα να μπω στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω, τι με έπιασε σήμερα το πρωί και έκανε και δουλειά στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι. Παιδιά, είναι του τρελού. Δεν το συζητάμε όλο αυτό. Τέλος πάντων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μου το εξηγήσει το διάλειμμα, η κυρία Βουγιουκλιώτη. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ.

0: Southern Town.
1: Από σας τι θέλω, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα, να μας φιλέψετε με τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και ασφαλώς και για αυτά τα οποία σας εκνευρίζουν, σας δημιουργούν μία έτσι διάθεση δυσάρεστη, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν πολλά πράγματα και εκεί έξω τα οποία δεν θα έπρεπε να συνέβαιναν, αλλά τα έχουμε υποστεί και τα δυστυχώς καθημερινά τα βλέπουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Είναι πολλά τα θεματάκια τα οποία παίζουν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο σας είπα και αφορά στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η χώρα μας προσπαθεί, και μάλιστα με πολύ έτσι εύσχυμο τρόπο, το είπε χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορούν μόνο εμάς. Αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας, αυτή η προκλητική στάση του Ερντογάν απέναντι στη χώρα μας. Πολλά πράγματα κάνουν και στο Αιγαίο. Προσπαθούμε να τα ανιχνεύσουμε. Έχουμε ρεπορτάζ δυστυχώς όχι τόσο καλό από τους νησιώτες, όπου καθημερινά, λέει, οι Τούρκοι αλλοιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα ψαρεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ασφαλώς όταν πάνε οι Έλληνες εκεί στο ίδιο σημείο, οι Τούρκοι επιδεικνύουν μια πάρα πολύ άσχημη προκλητική στάση απέναντι στους δικούς μας. Όλο αυτό, και δεδομένου ότι αυτές οι πράξεις γίνονται και με τις με τις ευχές σίγουρα της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και με την εποπτεία των λιμενικών της Τουρκίας και του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μας τα είπαν, τα έχουμε καταγράψει, θα τα δείτε και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλά βίντεο προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, για ελάτε να ξυπνάμε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας που έρχονται. Θέλω κι άλλα βεβαίως, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Όσον αφορά στο σημερινό ημερολόγιο, πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να μας δώσει η σημερινή ατζέντα.

6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει, αλλά και η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα καυτή, ζεστή σε όλα τα επίπεδα. Όσοι έχετε προβληματάκια, να βρείτε δροσερό μέρος για να, για να σταθείτε, για να μείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

πολλά, ενδιαφέροντα και όχι πάντα ευχάριστα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Και για 1960 έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. ...2004... στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας μας. Η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82. Εδώ που μας έκανε υπερήφανους, διότι ψάχναμε να βρούμε το χρυσό μετάλλιο, το βρήκαμε στο πρόσωπο της Φανής Χαλκιά. Θυμάστε, είχανε μπόλικες περιπέτειες. Είχαμε εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με το ατύχημα και όλα τα σχετικά. Η τραγουδάρα, υπάρχει λόγος.

Ο τύπος που ακούγεται ονομάζεται Declan Patrick McManus. Ο καλλιτεχνικό του Elvis Costello. Βρετανός ρόκερ. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την τραγουδάρα? Notting Hill, αν σας θυμίζει κάτι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954.

Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε και ο Σον Κόνερι. Ο πρώτος και εντάξει, μακράν νομίζω ο καλύτερος James Bond. Βεβαίως ο άνθρωπος άφησε πίσω του ένα απίστευτα μεγάλο έργο, και πολύ έτσι δυνατό και βαθύ το αποτύπωμά του στην καλλιτεχνική σκηνή γενικότερα, όσον αφορά στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Εκπληκτικός τύπος. Έφυγε από κοντά μας στις 31 Οκτωβρίου του 2020.

Σήμερα γιορτάζει και ο Τίτος. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Έχετε γενέθλια, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να είσαστε χαρούμενοι και να έχετε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να μην υπάρχει χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να περάσετε όμορφα αυτή την ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι ξυπνάτε τώρα, σε όλους και όσοι, σε όλους όσοι και όσες μπήκατε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στην εργασία σας, σε όλους όσοι βρίσκεστε στην εργασία σας και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Την αγάπη μου και να προσέχετε σε κάθε σας βήμα. Και βεβαίως το άσμα που έρχεται, ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε αυτή την εβδομάδα θα το πάμε με ποτ πουρί.

Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Ισοκράτη. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ισοκράτη. Έλα, ήρθαμε με τα ίσα μας. Φρονήσεις μεν μη δέποτε επί σε αυτό μέγα, αλλά μη δε καταφρονήσεις σε αυτού. Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Από τον Ισοκράτη, από αυτό τον αρχαίο Αθηναίο ρήτορα. Προχωράμε με μέναν τον. Λίαν φιλών σε αυτόν ουχ έξις φίλων. Αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα έχεις φίλους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Με Ευρυπίδη θα προχωρήσουμε. Αυτό είναι το bonus, το bonus μας. Έλα, το είπα. Αγώ ούτινη θείο πλην εμή θεείς ιδού και τη μεγίστη γαστρή τίδε δαιμόνων. Εγώ δεν θυσιάζω σε κανέναν θεό εκτός από τον εαυτό μου και τη μεγαλύτερη από όλους θεά, την κοιλιά μου, λέει ο Ευρυπίδης. Νομίζω ότι το προσυπογράφουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον εντάξει, μας αρέσει το φαγητό λίγο παραπάνω, είμαστε λίγο περισσότερο φαγανοί, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα που αφορούν ασφαλώς στον καιρό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σήμερα θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν και αέριδες, αυτό είναι καλό από τη μία, διότι ξέρετε, όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ανέμους, τότε το πράγμα πάει αλλού. Όχι, επειδή λοιπόν δεν θα έχουμε ούτε αεράκι, ούτε τίποτα, ούτε καν αυτό το τόσο όσο, σημαίνει ότι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε σε διαδικασίες, είμαστε μάλλον σε ημέρες, σε 24 ώρα καύσωνα, οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην βγείτε από το σπίτι αν δεν υπάρχει λόγος. Όσοι ασφαλώς εργάζεστε, πάντα να έχετε το νεράκι σας μαζί. Μην κάνετε extreme sports. Τώρα οι κάποιοι, δεν ξέρω, την έχουν δει ότι δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, θα κάνουμε και λίγο περπάτημα παραπάνω, θα κάνουμε το κάτι της μας. Δεν χρειάζεται να κάνετε το κάτι της σας, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Οπότε να προσέξετε γενικότερα και ειδικότερα. Όσον αφορά στην Αθήνα, διότι ναι, επιβαρύνονται περισσότερο τα πράγματα στην πρωτεύουσα, να ξέρετε ότι οι 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτοί, θα λειτουργούν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Και επειδή εχθές μου είχατε ζητήσει τις διευθύνσεις, να σας πω ότι μία λέσχη φιλίας είναι στην Αγίου Παύλου, η άλλη είναι η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, η τρίτη είναι στο Βοτανικό, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς είναι η τέταρτη λέσχη φιλίας, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου στην Αχαρνό 372 είναι η πέμπτη, Σκύρου και Καυκάσου στην Κυψέλη η έκτη και στους Αμπελοκήπους, Πανόρμου και Βαθέως είναι η έβδομη. Λοιπόν, υπάρχει και 24ωρη γραμμή Δημότη, ο αριθμός είναι 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια. Σε αυτές τις λέσχες φιλίας θα υπάρχει ασφαλώς νερό, θα υπάρχουν ροφήματα, θα σας προσφέρουν και ένα ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Τα λέμε πάρα πολύ νωρίς σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θέλετε να μεταβείτε. Από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ θα είναι ανοιχτές αυτές οι λέσχες και ασφαλώς είναι ανοιχτές για όλους όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Τα λέμε, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι μέρες θα είναι δύσκολες. Και μάλιστα λέει από Τετάρτη, με το που θα ηρεμήσουν λίγο τα πραγματάκια, και μετά θα έρθει και άλλος καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε είδατε, μας το άφηνε στο τέλος ο Αύγουστος, στην τελευταία εβδομάδα, για να μας τσουρουφλήσει λίγο περισσότερο. Προσοχή και στον ιώδη του κουνηλού, προσοχή στα κουνούπια. Τώρα τι να σας πω, εγώ έχω λίγο την μπερδευτεί, διότι επαναλαμβάνω, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα με τη Στεφανία Κασίμη, μας έλεγαν οι ειδικοί και μάλιστα από τον ΕΟΔΗ ότι ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να τα υπόλοιπα λέει ζωάκια να μην τα σκοτώσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και τους έχω δει από χθες και έχουν τρελαθεί πραγματικά και κάνουν συνεχώς ψεκασμούς. Και στην Κηφισιά λέει υπάρχει τεράστιο θέμα. Μην ποτίζετε, να μην λιμνάζουν τα νερά, γιατί είναι επίσης ένα ζήτημα μεγάλο. Οπότε, τώρα τι να σας πω. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μπας και μπορέσει να μας κάνει ολίγον τι σοφότερους όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να μας ξεμπερδέψει και εμάς. Να μας ξεμπερδέψει, διότι, επαναλαμβάνω, μας έχουν ολίγον τι μπερδέψει. Γιατί ούτε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτή τη χώρα, ούτε όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Στον ομό Αττικής είναι στο κόκκινο ο νομός Αττικής, όπως επίσης πολλά προβλήματα υπάρχουν και στη Θεσσαλία.

Και ασφαλώς υπάρχουν και άλλα θέματα, πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε μπόλικα, θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Δεν γίνεται, ξέρω, κάποιοι ουσιαστικά επειδή τα βαριέστε, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της ΔΕΘ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σε δύο ημέρες, την Πέμπτη του Αγίου Φανουρίου. Παρακαλώ, βοήθειά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς. Θα κόψει και την κορδέλα στο μετρό, στην επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος, λέει, σταθμός είναι από τους καλύτερους που έχουν γίνει. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Άντε να δούμε το μετρό και στο αεροδρόμιο. 2 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα αυτή η απόφαση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιδράσεις στο πολιτικό, έτσι, υπόλοιπο σκηνικό. Έριξε τα πυρά του ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να υπάρχει, λέει, μια χορογραφία, ρε παιδί μου, στη ΔΕΘ. Τώρα αυτή τη χορογραφία ο κύριος Τσίπρας θέλει ουσιαστικά να την αλλάξει, θέλει να δημιουργήσει άλλου είδους ζητήματα, αλλά ό,τι και να κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μαρινάκης, συγγνώμη για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν καταλήξει δημοσκοπικά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές καλημέρες, καλημέρα ελπίδα μου. Να διαβάσω και μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλα, βεβαίως, το ξέρετε. Η Ελπίδα λέει: καλημέρα μας, καλή αντοχή και δυνατά στο σημερινό αγώνα μας. Κάθε μέρα είναι και μια ημέρα αγώνα. Πώς να το κάνουμε. Καλημέρα και στον Παύλο από το Ντίζελτορφ, την αγάπη μου Παύλο. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα ελληνοτουρκικά βοηθούν στο να μην ασχολούμαστε με τη μαύρη καθημερινή πραγματικότητα του Έλληνα. Καλημέρα Σπυράκο μου, γράφει ο Μιχάλης. Μα πώς είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι έχουν μια τέτοια στρατηγική. Ούτως ή άλλως η καθημερινότητα είναι αυτή την οποία βιώνουμε όλοι μας. Όταν πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, στο σούπερ μάρκετ, στις παραγορές, στις λαϊκές αγορές, και βλέπουμε την ακρίβεια μπροστά μας. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν πολλά πραγματάκια. Μένει να τα δούμε όμως αυτά. Μένει να τα δούμε και μένει να τα νιώσουμε στην τσέπη μας.

0: Στη Βουλή, να ξέρετε ότι κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει να κάνει με τη στεγαστική αρρωγή και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Βελτιώνεται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Θυμάστε που τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Δεν μπορείς να πάρεις και τις δύο αποζημιώσεις. Δεν μπορείς να πάρεις και την αποζημίωση που θα σου δώσει το κράτος μέσω της αρρωγής. Και όταν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου, γενικότερα η περιουσία σου που έχει καταστραφεί, να πάρεις και ολόκληρη την ιδιωτική, την αποζημίωση από την ιδιωτική ασφάλιση. Γίνεται εκεί, καθορίζεται ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής και πώς ακριβώς θα γίνονται αυτές οι πληρωμές. Καθορίζεται και το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις κατηγορίες των δικαιούχων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα ενός συγκύριου να λάβει το σύνολο της στεγαστικής αρρωγής για επισκευή ή ανακατασκευή πληγέντος κτηρίου, υπό προϋποθέσεις, και αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να τις δούμε πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής αρρωγής για σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές εξαιρουμένων των κατάλληλων προς χρήση κτηρίων. Και καθιερώνεται κατά γενικό και οριζόντιο τρόπο αφορολόγητο και ακατάσχετο καθεστώς αναφορικά με τη στεγαστική αρρωγή που χορηγείται μετά από φυσικές καταστροφές. Φτάσαμε εν έτη 2026. Εντάξει, το κάναμε και αυτό. Καλό αργά παρά ποτέ, θα πω. Για να μην γκρινιάζουμε κιόλας για όλα, αλλά ρε παιδί μου, οι πολιτικές που ακολουθούνται μας βάζουν στη διαδικασία απλά να γκρινιάζουμε. Νάτος και ο Ταρίφας. Καλημέρα, όλη μέρα λέει. Καλή χρονιά με αγάπη και υπομονή. Μ' αρέσει το καλή χρονιά. Το προτιμώ από το καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο και όλα τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό το καινούριο το οποίο. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε. Καταλαβαίνετε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ένα λεπτάκι έχουμε. Εφόσον έχουμε ένα λεπτάκι, να διαβάσω δύο ακόμα μηνυματάκια. Σπύρο, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Απορία, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα θέλει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει η αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σου πω είναι ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε και ποια ήταν τα μήνυματα οποία έστειλε στην Άγκυρα. Άκουσα προσεκτικά και τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει: αντίδωρα θα μοιράσει στους πιστούς και ωφελημένος του. Τι θα επιστρατεύσει ως αρχιστράτηγος κατά της Τουρκιάς.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Χρήστος από την Κυψέλη. Λέει, Σπύρο, από το 2019 το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε 56% έναντι 36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άκουσα επίσης πάρα πολύ προσεκτικά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι μία από τις εκπλήξεις θα έχει να κάνει με την ενέργεια. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν ανακοίνωσε βεβαίως κάτι παραπάνω, διότι αυτή είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Οπότε περιμένουμε και από αυτή την πλευρά να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα το καλάθι έμαθα εγώ εχθές από τον πρωινό καφέ, ότι τελειώνοντας μάλλον τον πρωινό καφέ, ότι έβαλαν κάτω, έκαναν λογαριασμό. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ξέρετε, μην νομίζετε, κάπως έτσι πάει η ιστορία. Ψάχνουν να βρουν ακόμα περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, εμένα μου έχει κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον και με έχει λίγο πονηρέψει, μου έχει ενοχλήσει λίγο το μυαλό αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά στο 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. 2,5 χρόνια έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αποφασίσει. Αποφάσισε λοιπόν και έβαλε τα φόπλακα σε οτιδήποτε έχει σχέση με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Σε αυτό το timing, λίγο πριν τη ΔΕΘ και μάλιστα τη χρονιά που οδεύουμε προς εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω, εδώ και 2,5 χρόνια περιμέναμε μία συγκεκριμένη απόφαση και ήρθε τώρα. Βρε λέτε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω πληροφορία, δεν λένε κάτι, ασφαλώς και δεν λένε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν μία βόμβα μεγατόνων εάν προχωρούσε σε ένα τέτοιο βήμα. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι, ότι ψάχνουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να είναι πιο δυνατές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη.

Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Καλή σεζόν, Σπυράκο. Τι άκουσα, λέει, θα είσαι 4 με 6 από Δευτέρα, ναι, Γρηγόρη μου. 4 με 6 από Δευτέρα. Γερμανικό νούμερο. Γερμανικό νούμερο για να ξεκινάει η ενημέρωση εδώ από το Real FM. Πρώτοι από όλους ξεκινάμε την ενημέρωσή σας στο Real FM. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι από νωρίς. Και νομίζω για όλους όσοι εργάζεστε εκείνη την ώρα ή πηγαίνετε στην εργασία σας ή κάποιοι που επιστρέφετε από την εργασία σας, νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Σπυράκο με υγεία πάνω απ' όλα, μου γράφει που είναι, λέει, συνονόματι μου η Στεφανία. Η Στεφανία φέτος 5 με 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Νομίζω ότι θα τους απολαύσετε το απόγευμα. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου ρε Καποντορίτη. Σπύρο, λέει, τα 4.700 των Μητροπολιτών ουδής τα γύρισε. Μόνο δύο. Ναι. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει ότι τα γύρισαν μόνο δύο ή τι σημαίνει για αυτούς τους δύο που, okay, ναι, το άκουσα, το έχουμε πει ούτως ή άλλως ως εκπομπούλα. Εδώ το είχαμε αποκαλύψει για το τι ακριβώς γινόταν, τι είχε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ανάμεσα στα άρθρα ήταν και αυτό που αφορούσε στους Μητροπολίτες. Ωραία. Εγώ ακούω πάρα πολύ καλά την κριτική την οποία ασκείται και ασκεί πάρα πολύ κόσμος και η αντιπολίτευση, ότι έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις εκεί, όταν την ίδια ώρα, παραδείγματος χάρη, παίρνουν πολύ λίγα χρήματα οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, γενικότερα οι ένστολοι. Και το ακούω, την ακούω αυτή την κριτική. Σημασία έχει να είμαστε σε μια κοινωνία που να μπορούν να γίνονται όλα όσα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Και όχι να κόβουμε από το ένα για να δίνουμε στο άλλο. Είχανε, λέει, να πάρουν από το 2017 αύξηση οι Μητροπολίτες. Αλλά μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Ας μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το είναι. Ας μην κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση. Τελείωσε. Έχει γίνει πλέον νόμος, έχει υπογραφεί, έχει περάσει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ακρίβεια. Θα πούμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όπως επίσης και για τους 300 κωδικούς που αφορούν στα σχολικά. Θα υπάρξουν, λέει, 300 κωδικοί σχολικών ειδών, τα οποία θα έχουν μειωμένες τιμές. Προσέξτε, όχι 300 προϊόντα, 300 κωδικοί. Ένα μολυβάκι, παραδείγματος χάρη, έτσι μπορεί να έχει και 15 και 20 κωδικούς. Ένα στυλό επίσης. Για να δούμε λοιπόν αυτή η λίστα, αν πραγματικά είναι λίστα που θα βοηθήσει πάνω απ' όλα τους γονείς. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά η οποία έρχεται. Και είναι δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα από πάρα πολλές απόψεις. Από τις απόψεις του γεγονότος ότι από φέτος τελείως μα τελείως ξαφνικά μπήκαν στην επιτηρίδα και προσμετρώνται και τα μόρια όλων όσοι έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα άλλαξαν τα δεδομένα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως προειδοποίηση. Καθηγητές, δάσκαλοι που περίμεναν ότι θα διοριστούν και είχαν υπολογίσει ότι θα βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση, τελείως μα τελείως ξαφνικά βρέθηκαν άλλοι 200-300 από πάνω τους στον πίνακα, χωρίς προειδοποίηση, επαναλαμβάνω. Όπως επίσης, κύριε παιδιά, με τις λίστες των αναπληρωτών, γιατί έχω την αίσθηση ότι η επιλογή και για το πόσους, παραδείγματος χάρη, καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων θα πάρουν αναπεριοχή, ότι η επιλογή γίνεται με πολύ μπακαλίστικο τρόπο. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια αίσθηση. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχουμε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

το τραγουδάκι φταίει, μην. Το αφήσαμε λίγο παραπάνω γιατί είναι τσακπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο. Τι να κάνουμε τώρα. Πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας και πολύ μας αρέσει. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Για πάρτι σου θα ξυπνάμε από τις 4. Ναι, θα ξυπνάτε από τις 4 ρε παιδάκι μου. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω. Καλά άντε. Εσύ Γρηγόρη μου δικαιολογήσε. Μπορείς να ξυπνάς και στις 4 και 4. Ο Κωστής. Τώρα Κωστή μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού πηγαίνει όμως το μήνυμά σου. Ο Κωστής από την Κωνστάντζα. Έχει να κάνει με τι, με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος για να μπορέσω να το σχολιάσω. Επειδή είναι βαρύ το μήνυμά σου, εάν έχει μια αιτία που το γράφεις αυτό, να το διαβάσω και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα όμως θέλω να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος τι εννοείς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Πρέσει Κώστα μου από τα Πατήσια. Το έγραψες και χθες όσον αφορά στο κομμάτι της θητείας. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν τα είπαμε. Νομίζω πως τα είπαμε. Πότε γίνεται για 9 μήνες. Εσύ βάζεις και τις άδειες και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, δεν πάει έτσι το πράγμα. Και έχω την εντύπωση ότι τη σιγουριά ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν το σχεδιασμό όπως ξέρουν καλύτερα. Γιατί με 18 μήνες θητείες, ακόμα και με 36 μήνες θητείες, δεν μας πολύ βγήκε αυτό. Δεν μας πήγε πάρα πολύ καλά. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, μου λέμε τώρα. Από τις 5 και 40 έχουμε διακοπή ρεύματος. Αλλά Ιωάννα μου δεν μου έχεις γράψει πού. Είμαστε όλοι στο πόδι αφού έκλεισαν οι ανεμιστήρες. Γνωρίζετε κάτι. Θα πρέπει σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψεις στη Νίκαια. Μου το γράφει σε δεύτερο μήνυμα στο καπάκι. Στη Νίκαια λοιπόν, ναι, να το δούμε. Υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 6 παρά 20 το πρωί. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει, καλό θα είναι. Διαφορετικά σε λίγο θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνο εκεί που πρέπει για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίδα μου. Και η δική μου η νύφη λέει: για 3 μόρια έχασε διορισμό σε δημοτικό Χαλκιδική και πάρει αναπληρώτρια φέτος.

Και είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος καλύτερος, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και το κομμάτι της επιτηρίδας έχει πάει περίπατο, αλλά δεν γίνεται και η σωστή επιλογή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του εκπαιδευτικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν λύσει οι ηθήνοντες, οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω εάν ασχολούνται. Κοίτα να δεις που μου έρχεται τώρα να φτερνιστώ. Αλλά μπας περιπτώσει. Βάλε λίγο το τραγουδάκι, ρε Νικόλα. Για να έχεις ηχολήπτη που είναι πιο γρήγορος από το Λούκι Λουκ, το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Λοιπόν, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Βγαίνουν κάποιες λίστες, βγαίνουν κάποιοι πίνακες. Ο ένας, η μία χρονιά σε σχέση με την άλλη δεν έχει, απέχει παρασάγκας. Γιατί? Κάνει ο άλλος τους υπολογισμούς του. Οικογενειάρχες είναι οι άνθρωποι. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να μπορέσουν να μείνουν, να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα, να κάνουν αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει, χωρίς να χρειάζεται να ξενιτεύονται κάθε φορά. Διότι ξέρετε, εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Θα πρέπει δεύτερο σπίτι, ενίκεια, έξοδα, με το στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από απίστευτη μα απίστευτη κρίση. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Όταν παίρνουν παραδείγματος χάρη 1.000-1.200 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 7-8 κατοστάρικα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της χώρας, τότε πώς θα τα βγάλουν πέρα? Θα δουλεύουν μόνο και μόνο για να πληρώνουν για να πληρώνουν τα έξοδά τους? Και η οικογένεια που έχει μείνει πίσω θα πρέπει να δουλεύει, και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα. Διαφορετικά δεν βγαίνει, Δεν είναι όμως έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος θα πρέπει να αλλάξει τελείως, και όσον αφορά στη δεύτερη και στην τρίτη επιλογή, διαλογή η οποία γίνεται. Φέτος πολλά παράπονα, πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που περίμεναν ότι θα διοριστούν, και επαναλαμβάνω, τελείως μα τελείως ξαφνικά από πάνω τους βρέθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί, διότι από φέτος, με βάση απόφασης δικαστηρίου, προσμετρώνται και τα μόρια αυτών που έχουν διδάξει, που έχουν ένσημα στις διδακτικές ώρες στον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πεις γιατί αυτοί είναι σε μια δεύτερη, τι είναι, δεύτερης διαλογής άνθρωποι? Δεν θα έπρεπε, ασφαλώς. Δεν γίνεται όμως τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται παραμονές της έκδοσης των συγκεκριμένων καταλόγων. Θα πρέπει να υπήρχε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει ή να τους βάλει στη δεύτερη, στην τρίτη διαλογή, για να μην αδικηθούν αυτοί οι οποίοι ήταν με το κλειδί στο χέρι, ήταν στην πόρτα για να διοριστούν. Είναι πάρα πολύ άδικο. Νομίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο Υπουργείο Παιδείας και ελπίζω να ακούει η κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.

Και πού είσαι, Στέφανε? Λέει, ρε Σπύρο, 4-6 θα ξυπνάς από τις 2 τα ξημερώματα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, φίλε. Σου το κάνω και καλύτερο, ε. Αμέσως μετά θα πρέπει να πηγαίνω και στον τηλεοπτικό σταθμό, όπου φέτος, πρώτα ο Θεός, 7 με 8 το απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και εκπομπούλα. Οπότε θα πηγαίνει όλο σερί. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, όλο αυτό από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Ύπνος μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Από την Παρασκευή το βράδυ. Καλημέρα, παρακαλώ, εξηγήστε μας, λέει η Λίλη, γιατί όταν ένας ηθοποιός οδηγεί έχοντας πιει κάποιες μπύρες και πιάνεται στο αλκοτέστ ή μετά την πρόκληση υλικών ζημιών αμέσως μαθαίνουμε το όνομά του, και όταν κάποιος άλλος πετάει ένα σκασμό ναρκωτικά από ελικόπτερα δεν μαθαίνουμε ποτέ και με τίποτα το όνομά του. Όχι από εμάς. Και τι εννοώ? Εμείς δεν αναφερόμαστε ποτέ σε ονόματα παρά μόνο όταν τα ανακοινώνει επισήμως η αστυνομία ή η εισαγγελία. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ ονόματα. Αυτό επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Τώρα, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εδώ με το που θα γκουγκλάρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα site τα οποία βγάζουν τα ονόματα, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν το ιστορικό, βγάζουν βιογραφικό, βγάζουν τα πάντα. Εσείς θα αλλάξετε. Εμείς κρατάμε τη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα μας το επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχουμε καμία απολύτως δουλειά να μπαίνουμε στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν τώρα κάποιοι οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ανακοινώνουν ονόματα δεξιά και αριστερά και στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο όνομα το έχουν κάνει γαργάρα, να απευθυνθείτε σε αυτούς. Και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, Λίλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου που μου δίνεις την ευκαιρία κιόλας για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως τα αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον.

0: Ο Δανιήλ μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με μια υπέροχη φωτογραφία από, το, από τα νότια εκεί, το Κρητικό Πέλαγος. Δεν ξέρω, λέει, άλλο τρόπο να σου στείλω τα χρώματα του νότιου Κρητικού Πελάγους, το χάραμα. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Από μια παραλία γεμάτη άμμο, η θάλασσα λάδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να περνάς πάντα όμορφα και πάντα να έχεις τέτοιες όμορφες εικόνες στη ζωή σου, Δανιήλ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τη συγκεκριμένη εικόνα τη μοιράστηκες μαζί μας. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Να ακούσεις το νέο πρόγραμμα του Real FM. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να το στηρίξετε το νέο πρόγραμμα του Real FM. Διότι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο αληθινός ραδιοφωνικός σταθμός. Κάντε το και δεν θα σας βγει σε κακό. Πιστέψτε με. Εγώ είμαι από τους νεότερους σε αυτή την οικογένεια. Τώρα πηγαίνουμε για τρίτη σεζόν. Και είναι αγαπησιάρικος σταθμός. Οπότε νομίζω ότι καλά θα κάνετε να τον στηρίξετε με νύχια και με δόντια. Καλημέρα Τρίτης από τη Δεγάβδο. Να σε καλά ρε Δανιήλ, να σε καλά. Την είδα τη φωτογραφία σου, φαντάζομαι το άκουσες ήδη. Πάρα μα πάρα πολύ συγκινητικό, ειλικρινά. Πού είσαι ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, τι θα γίνει με σένα? Διακοπές είσαι, διακοπές τέτοια περίοδο, γιατί εσείς εκεί αρχίζετε... Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει βροχούλα σήμερα εδώ ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά. Ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα Σπύρο, πάντως να ξέρεις ότι σε ακούμε και εμείς που είμαστε πάνω στη μηχανή, με ακουστικά βέβαια, όχι για να μην λες όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν και οι μηχανές, τώρα θα σε ακούμε και από τις 4, πάντα real, έτσι πρέπει. Να σε καλά Δημήτρη μου, ασφαλώς. Όχι μόνο όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, όσοι καβαλάτε και τις μηχανάρες σας, και να προσέχετε γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Να προσέχεις Δημήτρη μου. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ψέχει τη Φανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά...
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
8: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πεινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Επειδή η καλοκαιρινή βροχούλα με διαφορετικό τρόπο δεν θα μπορούσαμε να τη βιώσουμε, μόνο με το Summer Rain, έμπνευσης, το κύριο Σαπρανίδη, ο οποίος είναι εδώ, σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Σαπρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στην, στο κέντρο. Τώρα δεν είναι, είναι ΔΔΕ. Και ήρθε το ρεύμα στην οίκια. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε θέλετε μας το γράφετε, το λέμε στον αέρα και μετά από 5 λεπτά γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό ταιριάζει και αυτό. Δώσ' το. Από τις 6 παρά 20, από τις 5 και 40, μισό λεπτάκι για να βρω και το μήνυμα. Από τις 5 και 40 έκανε διακοπή ρεύματος στην οίκια. Με το που το είπαμε στον αέρα, μετά από λίγο το ρεύμα επανήλθε στην περιοχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδό στον Πάνου, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με το ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά. Μου έχει κλωτσίσει πάρα πολύ η όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το αστυνομικό ρεπορτάζ το έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης ο Πάνου, αμέσως μετά την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θεοδόσης θα μας πει αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν ανακαλύψει οι αρχές. Είμαστε λοιπόν στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας.

Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάνουμε καθημερινά με την Κόντρα News. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Οφείλω να σας πω ότι όσον αφορά στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους και ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σας τα έχουμε πει, από το 24 μέχρι το 28% μιλάμε για πρόθεση ψήφου, μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμος είναι αδική με τα κουνούπια. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διότι αυτά τα οποία ακούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να τα κατανοήσει ένας κοινός νους, υγιός σκεπτόμενος νους. Ότι δηλαδή δεν ψεκάσαμε περισσότερο διότι θα πεθάνουν και τα υπόλοιπα, λέει, ζωηφιάκια τα οποία κυκλοφορούν. Πρέπει το ψεκασμός να γίνει με μέτρο. Τι λέτε μωρέ? Τέλος πάντων, θα τα πούμε με τον κύριο Πατούλη. Καμπανάκι Τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη είναι το πρώτο θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Λαμφρύσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, μέσα σε εισαγωγικά, από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτ. Θα τους πάνε στο Δημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, αναρωτιέται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βραχυκύκλωμα στο ΝΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, αναφέρει σε ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. That's okay. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030 είναι το ένα κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το άλλο θέμα, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Αναφέρει χαρακτηριστικά το στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Έλα Πάμε Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα Εστία, στο πρωτοσέλιδό της διαβάζουμε: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AfD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Και υπάρχει φωτογραφία με την Alice Weidel και την Marine Le Pen. Η αλήθεια είναι ότι οι σκεπτικιστές στην Ευρώπη, όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκουν περισσότερο και μεγαλύτερο έδαφος. Για να δούμε.
Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Ανελγιστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Καθημερινή, μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στη χώρα μας, συνταξιούχοι μάλιστα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Και υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ. Απομάκρυνση απορριμμάτων και κλαδιών από το Μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο πλαίσιο του Cyclone Project. Το πρόγραμμα έδειξε την έκταση του προβλήματος, καθώς πολλές περιοχές με τα χρόνια έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους. Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 τόνοι απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, δρόμους, ποτάμια και ρέματα. Βοήθειά μας. Μπράβο. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Anthony Quinn στη Ρόδο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας το Μανιφέστο. Από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην εφημερίδα Τα Νέα, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, 2-1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου, ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και στο Καστελόριζο. Γερα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Έχω σημειώσει και άλλη μια ατάκα προσωπικά του κυρίου Γερα Πετρίτη από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη, ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στον ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός. Κυβέρνηση, Παύλα, Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παρακάραψης της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού, Παύλα, ναζισμού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.

στην εφημερίδα Εσπρέσο. Από την TV στο τμήμα, ύβρις και φωνές στα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Θρίλερ στα ελληνικά νησιά. Σε πάρα πολύ λίγο ο Θεοδός Σοπάνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι λίγο περίεργη, έτσι πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση. Αποστολή στον Αχέροντα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Νεκρά, λέει, εκατοντάδες αιωνόβια δέντρα σε όλη την Ήπειρο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει σοφότερους με αυτή την πολύ περίεργη ιστορία εκεί στα ανοιχτά της Πύλου, Θεοδόση, όπου έχει χαθεί ο σύζυγος της κυρίας, η οποία επί τρεις μέρες, λέει, ήταν μόνη της μεσοπέλαγα και δεν επικοινώνησε με κανέναν για να ενημερώσει ότι ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σας κάνω σοφότερους, γιατί δεν έγιναν σοφότεροι και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν μια πρώτη αυτοψία στο καταμαράν, σε αυτό το σκαρί στο οποίο επέβαινε ο γνωστός Γάλλος, ο γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας και μάνατζερ, ο οποίος βρέθηκε τελικά στη θάλασσα κάτω από συνθήκες τις οποίες λέει η σύζυγός του. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι άνδρες του λιμενικού δεν τους έκανε σοφότερους, αντιθέτως ενίσχυσε ερωτήματα και προσέθεσε, πρέπει να πω, και άλλα. Γιατί φαίνεται να υπάρχουν κοιλίδες αίματος αλλά και λέπια στο σημείο που τους υπέδειξε η γυναίκα ότι κάθονταν ο σύζυγός της και καθάριζε το ψάρι που είχε ψαρέψει ο ίδιος, με αποτέλεσμα από αυτά τα υπολείμματα να γλιστρήσει και να βρεθεί στη θάλασσα. Υπάρχει σε ένα σημείο, υπάρχουν κάποιες κοιλίδες, υπάρχουν αρκετά λέπια από το ξελέπιασμα του ψαριού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά, στην άλλη πλευρά δηλαδή του καταμαράλ, υπάρχει και ένα σωσίδιο επαγγελματικό δεμένο με σκηνή στην άκρη του στο σκαρί. Αυτό θα μπορούσε να το είχε ρίξει η γυναίκα, λένε οι πληροφορίες, γιατί ούτως ή άλλως το σκαρί πήγαινε με πολύ λίγους κόμβους, είχε χαράξει δηλαδή τη ρότα του και πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα για να μπορέσει να ψαρέψει κιόλας ο 66χρονος γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας, και θα μπορούσε ίσως έτσι να κολυμπήσει και να πιάσει το σωσίβιο και τώρα να μην χρειάζονταν εμείς να πούμε το οτιδήποτε. Ναι. Πέραν τούτου όμως, τι βλέπουν οι ερευνητές του λιμενικού? Το σκάφος, όπως όλα τα σκάφη που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, διαθέτει ασύρματο. Ο ασύρματος έχει ένα κόκκινο κουμπάκι. Για όσους γνωρίζουν την θάλασσα, έχει ένα κόκκινο κουμπάκι που έχει την ένδειξη συν 16. Είναι το κουμπί του SOS. Ναι. Το πατάς και αμέσως σε πάει στο κανάλι 16, είναι διεθνές κανάλι, και αμέσως μιλάς με την αρμόδια αρχή που επιπτεύει τα θαλάσσια ύδατα στα οποία βρίσκεσαι και άμεσα φτάνει η βοήθεια. Ούτε αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε υποστεί σοκ, είπε στην κατάθεσή της, είχε παγώσει, δεν ήξερε τι να κάνει, παρά το γεγονός ότι η ίδια εδώ και χρόνια διαθέτει δίπλωμα σκύπερ, διαθέτει δηλαδή δίπλωμα κατάλληλο για να πλογήσει ένα τέτοιο σκαρί, πλην όμως η ίδια λέει ότι εγώ δεν το είχα οδηγήσει ποτέ. Αλλά εδώ μπαίνει και ένα αλλά. Πέραν τούτου, μπορεί να μην το έχει οδηγήσει, λογικό, θεμητό, μα στην εκπαίδευση που έλαβε έμαθε και το τι γίνεται με τον ασύρματο, πως μπορεί να ειδοποιήσει για κίνδυνο. Αυτό το πάτημα το απλό που σας προανέφερα στο κόκκινο κουμπάκι με την ένδειξη συν 16, κανάλι 16, ναι. Δηλαδή είναι ερωτήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση, και σε αυτά θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι ερευνητές του λιμενικού σώματος. Έχουν έρθει στην Πύλο και η γη του γνωστού επιχειρηματία και της συγκεκριμένης γυναίκας. Βεβαίως, μάλλον διαμένουν σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο της περιοχής. Την βλέπει και ψυχολόγος για να ενημερώσει τους ερευνητές του λιμενικού σώματος πότε θα είναι πλήρως σε θέση για να τους δώσει μία κατάθεση η οποία θα είναι λεπτομερέστατη με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις πια που έχουν να κάνουν οι ερευνητές, και ιδιαίτερα μετά την αυτοψία του σκάφους που σας προανέφερα.
0: Και κάνει και εντύπωση τώρα, με ένα συναπλή μου λογική, δεν έπιανανε τα κινητά, δεν έπιανε το κινητό της, επί τρεις ημέρες δηλαδή.
1: Να το θεωρήσουμε αυτό λογικό, γιατί είναι μεσοπέλαγα, μπορεί εκεί να μην φτάνει το σήμα. Το θεωρούμε λογικό.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και ο ασύρματος. Δεν υπάρχει σκαρί το οποίο δεν έχει ασύρματο, ιδιαίτερα σκαρί το οποίο πλέει σε ανοιχτή θάλασσα και κάνει ταξίδια όπως από την Σικελία μέχρι την πύλο που είχαν χαράξει την ρότα, που είχε χαράξει τη ρότα το ζευγάρι, μέχρι να χαθεί ο 66χρονος άνδρας στα νερά του Ιωνίου Πελαγού.
0: Για να δούμε, έχει μια περίεργη οσμή αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή σας
0: ημέρα. Καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι την μέχρι και το διάλειμμα. Πόσο έχουμε, 3-4 λεπτά, 3 λεπτάκια. Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ο Μιχάλης, γι' αυτό λέει γουστάρω Real FM, ποικιλία σε απόψεις. Έτσι είναι. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Ενημέρωση και απόψεις για κάθε ακροατή. Και μπράβο σας, λέει, συνεχίστε έτσι, παιδιά. Καλημέρα, Σπύρο, με υγεία και καλή σεζόν να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Απλά δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου, δίπλα στα ονόματα να υπάρχουν διάφορες ταμπέλες ή οτιδήποτε. Ας το αφήσουμε το κάθε τι και ο κόσμος από μόνος του να διαλέξει, να επιλέξει, να ακούσει και να δει βεβαίως αυτό το οποίο πραγματικά θέλει και τον γεμίζει. Καλημέρα, γεια σου ρε αγαπητέ. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά. Νάτος και ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Σπύρο, επειδή με την ιστορία του ιστοπλοϊκού, ξύπνησε, λέει, ο Πίκο Απίκο μέσα μου. Θυμάσαι, λέει, το γυμνί στον ήλιο του 1960. Το 1999 η ίδια ιστορία ξαναγυρίστηκε ως ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ. Και άντε, δεν ήξερε να κυβερνήσει το ιστοπλοϊκό. Τη μηχανή δεν ήξερε να τη σβήσει, ούτε να μιλήσει στον ασύρματο. Το πλυντήριο πιο σύνθετο είναι. Το ίδιο φαντάζομαι και εγώ και νομίζω κατάλαβες από το ρεπορτάζ που έδωσε ο Θεοδόσης ότι... Εντάξει. Κάτι δεν έχει πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούσε, ακόμα και αν είχε βάλει και είχε χαράξει πορεία, δεν μπορούσε δηλαδή να γυρίσει το... Δεν μπορούσε να πετάξει ένα σωσίβιο. Δηλαδή, πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Σοκαρίστηκε και πάγωσε και για τρεις μέρες ήταν παγωμένη. Εντάξει, το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι είναι το πώς θα σώσεις τον άνθρωπό σου, ε? Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Μακάρι να επικρατήσει η λογική των σκεπτόμενων ανθρώπων. Και ο Μάικ λέει να αποκλείσουμε το ευρώ από την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ούτως ώστε να διαλυθεί η ευρωζώνη, που μόνο κακό έχει κάνει στους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο οι πολυεθνικές είναι ευχαριστημένες. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Μάικ. Κόβουμε τώρα ή έχουμε ένα λεπτό, μου είπες. Ωραία. Λοιπόν, η Βρετανία, γιατί πρέπει λίγο να βλέπουμε και την καμπούρα μας. Η Βρετανία μετά το Brexit έχει δεινοπαθήσει. Έχει γονατίσει σε πολλά επίπεδα. Τώρα θα μου πεις, η Βρετανία δεν απόλεσε το νομισμά της. Δεν το άφησε πίσω. Σωστό είναι αυτό. Φαντάσου. Εμείς τώρα ως μια εύθραυστη οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς το ευρώ? Δεν ξέρω εάν το έχετε σκεφτεί. Δεν ξέρω εάν οι αναλυτές, πάντως αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και κάνουν και τις αναλύσεις τους και τους υπολογισμούς τους, μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε μπει. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμως, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχνάτε.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 32 λεπτά, 33 τώρα λεπτά, μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας, ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και επειδή αρκετοί από εσάς δεν έχετε γυρίσει ακόμα, και αυτό φαίνεται κιόλας και στο χάρτη. Και τα πράσινα όλα. Το μοναδικό κόκκινο, να ξέρετε, είναι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν και το σεφ, είδα κάτι φωτογραφίες, Νικόλα. Θα το προλάβουνε φέτος. Θα παίζουμε εκεί. Μπράβο. Άμα τρέξουνε τόσο γρήγορα και το νέο προπονητικό κέντρο, λέει, είναι έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη, οπότε σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, σπεύσατε, κάποιοι γυρίζετε, είναι το μετέχμιο τώρα, ξέρετε, που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που τα πάντα είναι καταπράσινα σε ελάχιστα σημεία, εντάξει, με ψιλοπράγματα. Εκεί λίγο στο φανάρι του Χίλτον έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας με Ακαδημίας. Ξέρετε μωρέ, τα κλασικά πλέον, τα πάρα πολύ κλασικά. Να ξέρετε επίσης ότι όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μπορείτε να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζεται το Real FM και να μας ακούτε. Στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, εκεί στο νομό. Και υπάρχει και ο έτερος τρόπος, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, στα RGNA. Εκτός του ότι πληκτρολογείτε realplayer.gr και στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, υπάρχει και ο εξής τρόπος. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ.

Τον κύριο Βαλινάκη θα τον έχουμε γύρω στις 8 και 5, επειδή με στέλνετε μηνύματα. Διεθνολόγος ασφαλώς, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει από τη μία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία είπε ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία απέναντί μας. Τελικά θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν για να πάει σε προώρες εκλογές. Θέλει απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το έργο του GSI, του καλωδίου, ξέρετε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα ενοχλήσει με τέτοιο τρόπο που θα εκνευρίσει ακόμα και τους Γάλλους ο Ερντογάν? Θα σφυρίξουν αδιάφορα οι Γάλλοι? Τι ακριβώς θα γίνει? Πάντως αυτό το οποίο με ξεκάθαρο τρόπο είπε εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι η εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Βαλινάκη να μας το εξηγήσει. Θα φέρει τελικά το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν? Θα θελήσει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπενθυμίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μετά τη ΔΕΘ πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Ερντογάν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το αν θα γίνει συνάντηση, ακόμα και αυτή η συνάντηση του ποδαριού. Εάν πάντως η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις σχεδόν καθημερινές πλέον παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, των τουρκικών μαχητικών και των drones, έχουμε καινούριο παιχνιδάκι στη φαρέτρα του Ερντογάν, που έχει αρχίσει και μας εκνευρίζει πάρα πολύ, διότι εμείς σηκώνουμε τα F-16 προκειμένου να ανεχιστούν αυτά τα παιχνιδάκια του Ερντογάν, και ασφαλώς το κόστος για εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένα κόστος όμως που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να το υποστεί για να μην αφήνει τους Τούρκους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο να σουλατσάρουν στους εθέρες, στο εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας και βεβαίως στο FIR Αθηνών. Αυτά να τα κρατήσουμε και να βάλουμε τον αστερίσκο. Σπύρο λέει δεν διορθωνόμαστε, η Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα αγαπητέ μου Σπύρο. Κόκκινα φανάρια παραβιάζονται από κάτι μπιμπιπ. Ακόμη και με ακριβά αυτοκίνητα επιτοπλίστων, μάλιστα. Πόσο θα ήθελα να τους δέρνω όλη μέρα κάτι τέτοιους ανεγκέφαλους? Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο της βιαιοπραγίας προς Θεού. Ούτε καν. Κάθε άλλο. 100, ναι, το 100 απευθείας να έχετε σταμπάρει την πινακίδα, τον αριθμό κυκλοφορίας του ασυνείδητου, του βλαμμένου, και αυτομάτως καταγγελία. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα οι αρχές να ασχολούνται λίγο παραπάνω με όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμα και αν τους έχει καταγράψει μια κάμερα μπορούν να τις καπουλάρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άλλο μπορεί να είναι το σκεπτικό τους. Κάποιοι βέβαια από αυτούς κυκλοφορούν και χωρίς πώς το λένε, κυκλοφορούν και χωρίς δίπλωμα. Αφαιρέθηκα τώρα διότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Είστε απροκάλυπτα κατά της κυβέρνησης. Οκ. Ακόμα και ότι καθαρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους το θεωρείτε κακό? Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Συμπαθάτε με για το βήχα. Είπα ότι πηγαίνουμε ρε παιδί μου ως πολίτες, ως επισκέπτες σε έναν αρχαίο χώρο, σε ένα χώρο μάλλον που υπάρχουν αρχαία μνημεία. Τρώμε τη σοκοφρέτα, πετάμε το χαρτάκι. Πίνουμε το νεράκι, πετάμε το μπουκαλάκι. Αυτό λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το ότι έφτασαν στο σημείο να τα καθαρίσουν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα κιόλας, και να καθαρίσουν κιόλας, μετέφεραν 1.800 λέει τόνους. Τεράστια ποσότητα και από κλαδιά και από όλα. Εδώ λοιπόν
Αναρωτιέμαι τι κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι κατατόπους περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι που τα καθαρίσαμε, αλλά που τα φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι να καθαριστούν. Δεν είπα αυτό. Επίσης, όταν μιλάτε, λέει, για το κόμμα Σαμαρά, ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να το περιμένετε πώς και πώς και μόνο για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, καλέ μου Γιώργο, και σε καμία των περιπτώσεων εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να κάνουμε κρίσεις ή, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου προκύπτει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Για την κυρία Καρισιανού θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πει το παραμικρό, σεβόμενος πάντα το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχα πει όμως ότι όταν θα επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού, τότε θα υποστεί τη βάσανο της κριτικής από όλους μας, διότι θα περιμένουμε και να ακούσουμε και προτάσεις και να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα στην πολιτική σκακέρα. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για την κυρία Καρισιανού. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με βάση το ρεπορτάζ τα έχει όλα έτοιμα, το πότε θα το ανακοινώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το κουμπί θα το πατήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και ποιο είναι το δεδομένο, ποιο είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το επικείμενο κόμμα του αποτελεί το ανάχωμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων, γαλάζιων ψηφοφόρων. Και γιατί τους ονομάζουμε γαλάζιους ψηφοφόρους? Διότι το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2024 κάθισαν στον καναπέ τους. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακόμα εκεί, καθήμενοι στον καναπέ τους. Δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε, δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα ψηφίσουν. Αλλά λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, διότι είναι πολύ πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το οποίο έχουμε πει. Γιώργο μου, πάντως, σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μου έδωσες την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ναι, σωστό είναι αυτό που γράφεις, Αβραάμ. Συμφωνώ. Σε ένα τόνο ψέματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα από τη Φρακφούρτη στέλνει η Μαρία. Καλή σεζόν σου έχουμε, Σπύρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι και εσύ καλά Μαρία μου, και να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, πάμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

0: Perhaps. Real FM.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Ο Δήμος λέει το εξής. Καλημέρα Σπύρο, μάσε τις μεσημεριανές εκπομπές. Είδες, κατάλαβες από τον ήδη. Είναι μεσημέρι. Μεσημέρι είναι, έχει αρχίσει και μεσημεριάζει. Έχουμε ξεπεράσει και το μπραντς. Και άντε να ξεκινήσουμε με την αυγούλα. Ο Δήμος από το Βόλο, τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή την εβδομάδα που έρχεται. Την εβδομάδα που έρχεται θα ξυπνάμε παρεΐτσα και πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα, όμορφε κόσμε από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σπύρο. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Θανάσης. Το 76 που έχεις δίπλα έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης ή είναι άλλο πράγμα? Σχεδόν συνομήλικη δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, Δευτέρα 11 και 40 με 11 και 50 στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητο με 4 άτομα μέσα, ανοιχτές πόρτες επάνω στη Λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα, είχαν ανοιχτές τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν. Αυτό σαν τον άλλον το βλαμμένο στην κακιά σκάλα μέσα στο τούνελ. Το είχαμε πει πριν από 2 μήνες όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media. Το είχαμε αναφέρει. Ψαχνόντουσαν οι αρχές, τον βρήκανε. Μετά από τόσες κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα, τον βρήκανε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλλιό αργά παρά ποτέ. Εντόπισαν και το άλλο οχηματάκι που τραβούσε το βιντεάκι. Γιατί τα καλόπεδα εκεί, 4 τουλάχιστον, είχαν κλείσει και τις 2 λωρίδες. Ο ένας ο οποίος έκανε το. Ο ένας ο χαβαλές οδηγός με τον άλλο το χαβαλές συνοδηγό που είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται μέσα. Δηλαδή, πόση μεγάλη βλακεία μπορεί να υπάρχει. Πόση απίθμενη βλακεία. Και βεβαίως είχαν και τα φιλαράκια τους άλλους 2 που τραγουδούσαν το βίντεο στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πάμε στην κακιά σκάλα στο τούνελ να δούμε τα γούφερ πόσο δυνατά ακούγονται μέσα στο τούνελ. Εμείς πιο παλιά κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ απλότερο και δεν υπήρχε κίνδυνος. Παρόλο που το να κορνάρεις άσκοπα απαγορεύεται επίσης. Απλά κορνάραμε, κόρναρε ο μπαμπάς μου για να ακούω, ξέρετε, αυτό το έκο το οποίο γινόταν μέσα στο κάθε τούνελ και δεν είχαμε και τόσο μεγάλο τούνελ, τόσο μεγάλο μήκους, έτσι, τούνελ. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Πραγματικά πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Ο κύριος Γιώργιος από την μισό λεπτάκι από την Αργυρούπολη. Κύριε Παπαδάκη, λέει, θέλω να διαβάσεις όλο το μήνυμα όπως εγώ ακούω. Συγνάω τι λες. Εσείς όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που γράφει ο Γιώργος, που είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και των χρήσιμων υπηρετών και στηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους τους για όλα. Αυτή τη λέξη δεν θα την διαβάσω, διότι για το κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη, καλέ μου. Επίσης, οι συμμαχίες, λέει, και η εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανικά σχέδια και η στοχοποίηση της χώρας μας έδωσε το δικαίωμα στο Ιράν να κάνει τη δήλωση που έκανε. Για μας την έκανε. Στόχος μας, λέει, η Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κλπ. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε. Η Ισπανία, Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες και από την ακρίβεια την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Όσον αφορά στο θέμα του τουρισμού, πριν από κάποιους μήνες, φιλοξενώντας μία από τις φορές που φιλοξενήσαμε, έλα που θα πάει, θα φύγει το Σαρδάμ, ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι, μπας και δούμε χαΐρι. Ο Γιώργος Αδαλής, λοιπόν, ο οικονομολόγος οικονομέτρης, μας είχε πει το εξής. Στη μεγάλη έκθεση της Γερμανίας, τουριστική έκθεση, που οι περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία είχε εκπροσωπηθεί σε επίπεδο υπουργού, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Άξιος κατά τα άλλο γενικός διευθυντής. Ξέρετε, είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν πήγε υπουργός. Δεν πήγε υφυπουργός. Πήγε ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, άξιος όσον αφορά στο κομμάτι που του αναλογεί. Εκεί λοιπόν έγιναν πάρα πολλά και μεγάλα ντιλαρίσματα ανάμεσα σε πολύ μεγάλα γραφεία, μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς και σε χώρες. Μία από αυτές τις χώρες ήταν η Ισπανία. Μία από αυτές τις χώρες που δεν έκανε τέτοιου είδους διλαρίσματα ήταν η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, ο τουρισμός σε επίπεδο ποσότητας δεν έχει πάει άσχημα. Του να δύο. Όσον αφορά όμως στον οβολόν τους που αφήνουν, άφησαν ή πρόκειται να αφήσουν οι τουρίστες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον, τα χρήματα τα οποία αφήνουν είναι πολύ λιγότερα. Έχει πληγεί η εστίαση από αυτό το φαινόμενο, το λιανικό εμπόριο, υπάρχει τρομερή μείωση εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες για να περάσουν καλά, αφήνουν και χαλάνε τόσο όσο μπορούν. Υπάρχει και μία έρευνα που δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι, που ο μέσος όρος των χρημάτων που είχαν στην τσέπη τους για αυτούς τους λόγους, για την εστίαση δηλαδή και το λιανικό εμπόριο, ήταν ανά άτομο στα 780 περίπου ευρώ, φέτος αυτό το ποσό έχει πέσει κάτω από τα 650 ευρώ. Με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ απόλυτα. Είμαι, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γεώργη, αγαπητέ μου Γιούρα, όπως υπογράφεις, είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν μια χώρα επιλέγει να βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία, δεν μπορεί μόνο να έχει απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε μια Ελλάδα η οποία έλεγε μονίμως όχι. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη την τάδε βοήθεια ή να χρησιμοποιήσουμε το FIR Αθηνών προκειμένου να γίνει και ανεφοδιασμός στον αέρα. Και εμείς πάντα λέγαμε όχι. Μας ζητούσαν να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο, να στείλουμε υλικά στο πεδίο, μονίμως λέγαμε όχι. Όταν λοιπόν ερχόταν με επιθετικό τρόπο ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε επικεφαλής της Τουρκίας έδινε μια τέτοια εντολή και μια τέτοια γραμμή, ζητούσαμε τη βοήθεια των συμμάχων. Γιατί να μας τη δώσουν? Ερώτημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως είναι ένα καλό timing. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον υφυπουργό, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και διεθνολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν πολλά. Κύριε Σαπράνη, είναι δικό σας.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
9: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα, ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε πάμε να πάρουμε, τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Δεν παραβιάζονται.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ευχαρίστησε.
1: Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Δεν παραβιάζονται.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 22 21 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα. Πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες, έχει προστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών, και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποίηση, όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Γι' αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Και η οριοθέτηση.
0: Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμεων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία, όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα, κάνει άλματα, σε πολλούς τομείς μας έχει ξεπεράσει, στα μη επανδρωμένα συστήματα, στους πυράβλους. Και ακόμα και στο ναυτικό, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν βελτιώνεται τόσο καθοριστικά, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ώστε να αποτραπεί η Τουρκία. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε περισσότερα όπλα. Το θέμα είναι η Τουρκία πώς βλέπει τη δική της τη μεριά. Και η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κ. Γεραπετρίδης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άσπερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα γύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές φρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστιμέτ που κι αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
0: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα του οποίου τα θαλάσσια πάρκα είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της, μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, και πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Από την άλλη μεριά όμως δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσπερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι θα ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι, και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία, πράγμα που δεν έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή πρόθεσε απλώς και διαμαρτύρεσαι γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόντων, και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαβήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Βαλινάκη, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και τι, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρουτς Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μία ξένη μεγάλη εταιρεία όπως ήταν η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου, θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες αν θέλετε παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να αν θέλετε κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε, και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και πέρε ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέτ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν, ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς βουλίας πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται, και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, γιατί εκτός από τον GSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προσχείο περνά από τον 25ο Μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες, όπως περιέγραψα προηγουμένως, συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει τελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω, και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη, ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι, πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει κατά τη γνώμη μου μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και, αν θέλετε, νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία, που είναι πια αναποτελεσματικό. Πλήρως αναποτελεσματικό, και το γράφει και στα παλιά στα παπούτσια η Τουρκία. Άρα, ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγής συνόρων και αντιδράς αναλόγως, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεστε κάτι τέτοιο προληπτικά, και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων, επαναλαμβάνω, και όχι με, αν θέλετε, με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων, και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή, πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να τη επιβάλλει έναν τεράστιο πόνο, όχι απλά να αμυνθεί όπως λέμε εμείς, θα κάψουμε, ξέρω εγώ, τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου, και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε, εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι, ή διπλωματικά, αν θέλετε, πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει,
0: και να κλείσουμε με αυτά,
1: και να κλείσουμε αυτό, είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τον αντίστοιχο, αν θέλετε, της γαλάζιας πατρίδας, πως οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μέσα από τα διάφορα διάσπαρτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρούς, και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει, σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
0: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση? Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
1: Όχι, κάθε χώρα έχει το δικό της, τα δικά της νομοθετήματα, και βάσει αυτών κινείται. Η Τουρκία έχει τη δική της, τους δικούς της νόμους, και θα φτιάξει κι άλλους τώρα, και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα, όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας, ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να το κάνει, να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι, αν θέλετε, στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο, αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και, αν χρειαστεί, και στρατιωτικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Να λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, όπως η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη γαλάζια πατρίδα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κι εμείς που αφορούν στα δικά μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το κρατάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε.
2: Real FM Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, αιτήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πολύ και τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνει το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο άλλαξε και το πώς το λένε, άλλαξε και το και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός, πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μια Τουρκία, λέει, ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις, αλλά κουράστηκα όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν. Τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μία έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
15: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό και εγώ το ευχηθώ.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
15: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
15: καταρχάς τι γινόταν το 22, το 23, στο οποίο τη μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών, των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα, η κυρία Μαστοράκου είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε κι εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρξουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι προνύμφες πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνύμφες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις αιστείες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνυμφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σκηνιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνύμφικες καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί. Δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
15: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, εστίες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο. Και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί, χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πεινά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής να γίνονται, πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων ευρύτατοι άλλοι ψεκασμοί με πιο ειδικό υγρό, να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
15: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι οι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το ξέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
15: Τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
15: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
15: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο
0: πληθυντικός. Τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
15: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψυχαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο καθένας από
0: εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
15: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπος γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα, περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
15: Και βεβαίως οι ειδικοί, και παρακαλώ και μέσα την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει τη Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς να προλαμβάνουμε να μην έχουμε κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πλέον τόσα κρούσματα. Αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό είναι τη 2026. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά.
16: Real FM.
17: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τη τυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
18: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
19: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
21: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Έτσι ακριβώς, με τραγουδάρες. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων και σε αυτές τις απίστευτες, υπέροχες, εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνύματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο ενικός.gr. Για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια, νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει και όλα στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου Φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε.

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύς χρόνος με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτί και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις, μου τραβάνε το αυτί από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου το πω αυτό, σαν παραλίδι, έτσι και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο χωρίς την εικόνα σας έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βιντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα. Γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού Δήμο μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, γίνεται, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα, εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει. Η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό τον κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκεί είναι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό τον κλάδο, αναφέρει έτερος Γεώργιος. Γεια σου, ρε Ποθητή. Η Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον. Όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Θα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα. Ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα, και οι τιμές στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι. Διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

0: Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν, που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr, σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, ε? Δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός μας ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενόν από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ να... Α, Ηλία μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει, στο έγραψα και χθες, το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες στη Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν. Είναι ο Οθωμανοί, αρέσει. Άλλωστε αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα. Είναι και αυτό μια άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Για χαρά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ,
6: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα Ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 2-21-0-85-940.
1: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: κούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες πολύ, σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα και εγώ. Α, πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω, εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την βρήκα. Το βρήκα.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπο τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτέ τι θερμοκρασίε air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Στο λαιμό, ναι. Αυτό το που σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό σου, παιδί μου.
1: Α, ξερό. Είσαι γαργαλάει ένα από τα δύο.
0: Δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις, εν τω μεταξύ είχα βγει έξω μία βόλτα, εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα,
1: είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη, μέχρι
1: εκεί. Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρές και ήταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη, δεν μπορούσες, ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα.
0: Τα παιδιά εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα δεν καταλαβαίνουν, τα έβλεπα στην παιδική χαρά, ήταν η κόρη της κουμπάρας μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. Μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού.
1: Αυτό, 6-6,
0: η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε, γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη μερική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Αρνιακός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά φοβερή.
1: Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό και εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: θα
1: συνέβη.
0: Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες πάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει.
1: Ού, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές της Καλαμεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν,
0: το 41,5 στις Καλαμεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρος την ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η
0: Φολέγανδρος. Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά. Πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας, τέλος πάντων στο Αιγαίο, μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν πιο
1: δροσερός.
0: Τη νύχτα επίσης έντονες διαφορές.
1: Αυτό νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στις Καλαμεσσηνίας, την ίδια ώρα η Φολέγανδρος είχε 27. Είναι 15 λοιπόν, σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει, και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ.
1: Μες το βράδυ.
0: Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση δύο. Να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία. Το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην
1: όσο...
0: Άξο. Ήταν τους αισθανόσουν ακόμα 48, και 48.
1: Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον
0: ναι.
1: ήλιο που γράφει 49 βαθμούς και τον εβάζουν στα σώματα.
0: Και η Λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η Λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα. Δεν,
1: και ανέβαινε η Πρέβεζα, λοιπόν. Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι. Έτσι. Καλά. Από τα μέρη που σου είπα τώρα. Εντάξει, άστο, έχω πάει.
1: Έχω πάει. Λοιπόν. Δεν υπάρχει.
0: Τένα μέρες. Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Το όχι, υπάρχουν μέρη, υπάρχουν. Λοιπόν,
1: έχεις πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας.
0: Δηλαδή. Έχω πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας. Έχω πάει και στη Φολέγανδρο, μην ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί πάει παντού.
0: Όχι.
1: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει παντού.
0: Με συγχωρείς, Στεφανία Κασιμή, πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι λέει, 24
1: ώρες. Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: κυρία Ελισάβε Τσαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασιμή στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό, το λέω, αν ναι. δεν φέρει αυτό που του έχει υποσχεθεί.
1: Είπαμε,
0: μέχρι την
1: Παρασκευή. Ναι, ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Θα κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβες. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν, γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε, okay.
0: Ναι, σημαίνουνε κίνδυνο, σημαίνουνε πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα πολύ.
1: Τις προλάβαμε βεβαίως, ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι φωτογραφίες που είδα μέσα σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας, που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και. Περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει πρέπει.
0: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο. Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας τα παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: μιλώντα ελληνικά.
0: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά πενταριά άτομα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση. Να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει,
0: ότι τράβηξε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκαν καμιά τραγωσαριά άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Έκαναν και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις από ό,τι καταλαβαίνω με τα φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και τον μπαρμπεκιού σου. Θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινότανε πάρτι. Δεν ξέρω αν ήταν και κανονικό πάρτι. Αλλά πέρα από τις συνθήκες υγιεινής, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
1: Ναι. Επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Να σου πω, το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει.
0: Κανείς.
1: Από τον Ιούλιο λένε εκεί.
0: Κοίτα τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι στο χωριό. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε, κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις κτλ.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορώ να παρέμβω.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι. Εδώ αφιλές ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά είχε ενημερώσει και πέρυσι. Και γενικότερα είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. Το ανακαλύψανε.
0: Άρα
1: πάντων,
0: αυτά
1: τώρα.
0: Τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το Σέλι Μαθίας και πήγανε και στις σκηνές φέτος. Κάπου απλώς
0: εκεί.
1: Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα είναι αργά.
0: Όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: χρόνο.
0: Νομίζω,
1: περίπατα όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
0: πάντων. Ναι, έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1%. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχέα, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά-σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε, να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό θα ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής. Για Γλυφάδα από το Κηφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Είδα... Έχει και κίνηση και, όπως, και στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
1: Φεύγει ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρχισε να αντιστρέφεται.
1: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά έφτασαν κάνουν 50. Και καλά να περάσουν. Έφτασαν μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι. Έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εισαγωγών, εξαγωγών.
0: Εισαγωγών, εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ναι, ώρα ναι. Για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη Σιράγκα, ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ, 21
0: ετών.
1: Αυτό με το ναι. Όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού, ποντροπή. Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι, σε τι ηλικίες το είπες.
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσεις στις δικές μας ηλικίες, Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για...
0: Ότι έξυπνο, πω, wow.
1: Πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο. Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι...
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
0: Ναι,
1: καλά, έτσι, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτέστ που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό γιατί, είναι μια θετική είδηση. Πράγμα.
0: Γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Πες μου τα στοιχεία, γιατί, σε τι περίοδο αφορούν.
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το λέω,
0: ναι.
1: Γιατί είναι σχετικά αδεία η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι
0: μεγάλο το νούμερο.
1: Αλλά αυτή την άποψή μου δεν είναι πολύ
0: μεγάλο. Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο να.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης ταχύτητα, κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, λέει, τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
1: Καταλαβαίνεις τι γίνει, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες. Λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, πώς το λένε, το αυτερόφις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5 με 7 ξέρω το απόγευμα. Δεν θα είναι happy hour πια, όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα άμα πας. Θα πιει το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν γι' αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα Όχι. ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν, λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που ναι. είναι courier, που
1: ότι
0: είναι...
1: κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι ότι... βρίσκουν την ευκαιρία ναι. κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι μεταφέρουν
1: αγορεύματα. Υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένη λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστο όποιο θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα, έδειξες μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, την γλίτωσες, μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν να... Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς, τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί παιδιά ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις, έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
0: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις, ναι. Αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες, έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν. Θα είναι όμως. Θα.
0: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος. Ναι.
1: Πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Α, έχουμε λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές, ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το κάνω όμως.
1: Ναι. Θα βάλω.
0: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στον Γιώργο. Α, καλημέρα και στον Αβράμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αβράμα.
0: Και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφίες. Καλά... Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμ. Φωτογραφίες λέει στο ενικό να στέλνει.
1: Να στέλνει εσύ.
0: Εγώ από να στέλνω.
1: Ταξίδια, ναι, από τα ταξίδια. Από τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Καλκίδα που μα έστειλε προχθές ο ακροατής, την έβελα. Δημήτρης από. Δεν μας λέει από πού. Αλκοτέστ λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτέστ.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
5: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
6: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
7: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
4: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
7: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
4: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
7: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
7: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη.
1: Ναι,
0: είναι συσσωρευμένοι, ε.
1: Έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο.
1: Να πω τίποτα, αλλά μιλάς πάρα ακούς πολύ δυνατά.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, τώρα ναι.
0: Όχι. Εντάξει. Μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι. Λίγο θα βάλω τον

0: Πέντε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκο τεστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη
1: στυχώς
0: έχασε τη ζωή της σε τροχείο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, τώρα με κυκλοφορίες από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΟΤΑΧΗ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα
1: νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμή συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράβει τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε, για να καταλάβει τη χοντρότητα τη σύγκρουση.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και. Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη υπέκυψε, 18 έτη, 22, 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά οι επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουνε. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: θα
0: να
1: θέλω
0: πιστεύω.
1: Να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές κτλ. Υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Όταν οι ταβέρνες, κατάλαβε, λέω και όχι.
1: Που είναι οι περισσότεροι έξω και κάπου
0: το Κυριακό.
1: Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα και εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με
0: αδιάκριτα
1: φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσαν, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε γνωστό χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς, έγινε.
1: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες?
0: Άσε το, μερικές μέρες, μπράβο, είπες η λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω?
0: Τι κυνηγούσα, ούτε είχανε το θυμάμαι να καταλάβεις.
1: Είχανε βγει τους πεζούς, αν περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις, ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι πίσω, πίσω μέρες του μυαλού μου.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ?
0: Δεν είναι γι' αυτό τώρα, να θεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώς για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό κι αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ τους βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλος πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, φτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχεις. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, βέβαια. Δεν θα το
1: αλλά
0: κάνω.
1: Ο πεζός, ο οποίος
0: μπορούν
1: λοιπόν
0: να κάνουν
1: περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν hands-free ενώ διασχίζει το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε επαρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο, δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχεις, δεν ακούς και δεν μπορεί να ακούς την κόρη. Βέβαια, βέβαια.
0: Νομίζω το τραμ ήτανε. Ή το τρένο. Ένα, τέλος πάντων.
1: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε. Και δεν έβλεπε κιόλας, κόρη, δεν έβλεπε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψει. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά,
0: για
1: μην μπερδευόμαστε.
0: Ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, okay, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον ΚΟΚ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, Ιταλία είναι αυτό, Ιταλία, να το διευκρινίσουμε. Μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει κανένα
0: πανικό. Τρεις φορές η Άλε Σάββατ. Τι να κάνω, Ιταλία, είπα, έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο, γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην αριστερή λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξυστά. Όταν λέω ξυστά, δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μεσαία λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο
0: TikTok. Θα υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό και κουλό μπορεί να φανταστεί. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από την κράτησα, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας φτάσει η ώρα.
0: Παπαδάκης, μάλιστα, συγγνώμη, δεν είχε τίποτα. Δεν σε συνεννοεί.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι, τραπέζι της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ ΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση, έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να
0: δω αν
1: θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυστηρόμηνο με Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, Πρωθυπουργός παρουσίασε το Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνης εκατοταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη, βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομαρτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την αποφασίσεις υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πατριώτες, θα τους πάνε στο Διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρατήθηκε ο εκμετεγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρη Σέρμπος, με εχμές για τα ήρεμα νερά.
0: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Μήλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσενα, Πάλο, Καστρίτσα, τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων, ενίσχυση ύψους 6,1 δισευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: No, Στην εστία, η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Έρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις, είναι τα θέματα της εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας. Παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο.
0: Εκεί
1: επιχείρηση.
0: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Ναι. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Ομπρέλα, είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Ομπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, έτσι,
1: σαν οικίσκι, πως είναι αυτοί που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι για, που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για τις επιχειρήσεις.
0: Όχι.
1: Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί με τέτοια θέματα. Δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλά, στην καρδιά είναι.
0: Ξέρω που είναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα.
1: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχειο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε 3 λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και 3 δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα
1: και
0: συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων και πάμε στο μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα, που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού, από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκία μαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του μανιφέστο.
1: Τα νέα, 2+1 σενάρια εμπλοκής στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γέρα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Δίκη σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά.
0: Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη, κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το λαλητήριο της ΔΕΘ.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα. Η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Και Κίμπερλι Κρούζης με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την Political. Σε ετοιμότητα Δένδυας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Πάτριο, Κρήτη και Εύρος. Σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινες μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Ολοκληρώσαμε πότε τη βόλτα μας στα περίπτερα και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
1: Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI.aug.edu.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα.
0: Γιατί δεν είναι
2: η παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Ποιες ανακοινώσεις?
0: Ποιες
1: ανακοινώσεις?
0: Αυτές τέλος πάντων
1: παρουσίασης. Υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη. D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, ναι, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο στην πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια πράγματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκε απειλές σε διορίες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνμα και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουμε, με τους πραγματικούς
0: δηλαδή,
1: αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο 1 η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει σταμάτα,
1: ναι,
0: να αγοράσει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Είπε ο Μπέσεν, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής. Αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαροί. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 80%.
0: Το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο.
1: Έλα, εντάξει, είναι
0: το
1: σε
0: λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πόσες
1: και
0: εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν να αρχίσει Μάρτιο? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά. Δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ.

0: γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
1: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζει αυτά τώρα.
0: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία του έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά. Την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι.
1: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και
0: χάνει,
1: στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
0: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του, για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται Στεφανία
0: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
1: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό.
0: Ναι.
1: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό να συμβαίνει. Να το δω.
0: Λοιπόν.
1: Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
0: Πιο εύκολα.
1: Εντάξει, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
0: Ναι.
1: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Κάτι ας του δώσουμε.
0: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι οι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι ιστορικά υψηλά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
1: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ακούμε ότι έρχονται, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξοδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξοδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται, ναι, μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό, που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξοδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
0: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι.
0: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο φιλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξοδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξοδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξοδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανυποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό?
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει μπορεί να ξανά νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, ναι, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
2: Αν τηρείται, ναι, η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
0: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
1: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
1: Μπορεί να κάνει.
2: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
1: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
0: Πρώτη, ναι.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: αυτό
2: μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει
0: στο
2: 12 το έτος. Ακριβώς, ναι, να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
1: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς σέρβισερς?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, σέρβισερς, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους.
1: Ναι.
2: Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
1: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς, και βάση του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων, αν υπάρξει κούρεμα ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα μπορεί να υπάρξει? Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου,
1: ναι,
2: αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα, αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς, βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιου να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιες άπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός. Έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο. Και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
0: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός
2: της ρύθμισης. Ναι. Και να πούμε ότι
0: στον υπολογισμό, ναι.
2: Στα χρέη προς τις τράπεζες, ναι, και ναι, τα funds, μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds, βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δηλαδή,
2: βάζουν υπέρογκους στόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
1: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Αυτό δεν το κάνουν είναι... οι services.
0: Το κάνουν
2: services.
0: Χωρίς έλεγχο, χωρίς να το ξέρω. Δεν το ήξερε ο φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά. Καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
0: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
0: Το οποίο, οποίο πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους στόκους που έχουν βάλει πάνω στο.
0: Για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια ψηλά γράμματα, ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
0: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενήμερος.
2: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
1: Βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φάντο, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο. Θέλει γερά νεύρα για να φτάσει στο αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολο. Ας λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο, μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
1: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά.
2: Μπορούν
1: που
2: να
1: έχεις,
2: πάρουν,
1: έχεις...
2: να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
1: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι, και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Με αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
0: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν, αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
0: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
0: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική ειδική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους services. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης, μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι σε αυτό που σας λέω, στα ποσά. Θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί, δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελεί το δανειολήπτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα θα, του ακινήτου, εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται, άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει, είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο, να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4
1: χρόνια. Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατοδοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Real FM.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
8: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: αυτοκίνητο στους 97.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έχεις καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε
1: εναλλαγή
0: εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα ακρότες, είμαι
0: εδώ, εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου, για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη...
1: μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone.
1: Ενέργεια.
0: Το τελευταίο δίσμα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι,
0: αν
1: θα
0: είναι
1: το,
0: με κριτικά
1: θα το δούμε.
0: Θα δούμε. Δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκτόσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει επιπρόσημα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γερα...
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών. Στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι.
1: Ναι, είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτο. Και, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο, αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη Δημοτική Ενότητα Τωρώνη. Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγιαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι, δεν
0: για
1: είναι
0: την
1: απλά
0: ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: λέμε
1: απλά ότι γινόταν κατάληψη. Όχι. Είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Η θερμοκρασία.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω, μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμή ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι, οι
1: υπόλοιποι. Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που έχει. Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαστε στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα είναι τόση έντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους. Ακριβώς λόγω.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, βέβαια, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήτανε
3: και. Γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίο το 24, το 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό, δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, αναφέρεστε και στην Ευρώπη, αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρο σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα και με τα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνα που διανύουμε τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το παραλαμβάνω, το είπατε και εσείς, άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζε. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θα μου πει στην Αθήνα για παράδειγμα, βλέπει και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί πιο έτσι φυσιολογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Φυσιολογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμού, δηλαδή.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στου 26-27 βαθμού τα ξημερώματα. Αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντή.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη θετική διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα με βορειά της Αττικής που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα είναι σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, τότε και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω από τα κανονικά βέβαια θα είναι πάντα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν να ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία.
0: Σωστά.
1: Διαβάζαμε, ας πούμε, για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεσαι, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και θα κοιτάμε την Αθήνα και περάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και οι ποιότητες θερμοκρασίας λόγω των ισχυρών μελτενιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετικής υγρασίας. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι,
3: παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω και σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό, ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσο όρο σε όλες τις θάλασσες, όμως είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις ψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει το φορτίο με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο θα αρχίσουν να σχηματίζονται προαρχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα.
3: Ναι,
0: θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το
1: αποτέλεσμα. Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα μου είμαστε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα στο Αιγαίο, αυτή τη στιγμή. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος του παρακολουθεί το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως του καύσωνα που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίε 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα ενώ στις εκτοκαλλιέργειες, στις μηδοκαλλιέργειες, οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τις θαλάσσιες καύσωνες.
1: Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξηση θερμοκρασίας σε ένα σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές. Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έντρο δικαίωμα Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δηλαδή,
3: αυτό δείχνουν οι κλιματικές προσομοιώσεις.
1: Ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή. Γιατί το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές, για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του Ειρηνικού, προς την Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή, και με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Όχι, άρα, δεν είναι ότι επηρεάζει, άρα δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως στην γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής, της χρονίας Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος, και αυτός χρονίας Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα,
3: ναι.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2023-2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις θερμοκρασίες τιμές, τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή το πώς εξελικούν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό, για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: για να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λανίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι εντυπωσιακή άνοδο τη θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτει.
1: Ναι.
0: Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
3: Θα συνεχιστεί και τις υποτιμίες του 27. Μετά να αποκλιμακωθεί και να περάσουμε στην ουδέτερη φάση.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ? Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό, όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, μπορεί και οι θερμοκρασίες της θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα, τα οποία
1: είναι. Ναι, μέχρι πότε είναι αυτό?
3: Μέχρι πόσο θα
1: αντέξουμε?
3: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Κάτι θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα. Δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε, με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε, να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα. Αυτό το κομμάτι είναι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται, οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό, αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν.
3: Να δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιήσει.
0: Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί με κοστίζει να πας σε άλλο στόχο, να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Την παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπους και στην παραγωγή, ξέρετε τι προβλήματα θα έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. το πρόσωπο σαν έλλειψη σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι ναι. Το ΕΛΗ θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη κοίταται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Υπάρχει ένα. Το επόμενο κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Ναι. Προσπαθώντας στη ζωή μας, στην ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων, υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, που σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
3: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
5: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας?
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε ο κ. Λαγουβάρδος.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου. Ναι. Αποφασίζονται κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι
0: ηγέτες. Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και πολλές δεκαετίες για να αποδώσουν.
0: Δεκαετίες. Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε. Το ξεχάσαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι. Να σου πω κάτι. Όταν καταρχάς
0: είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Ο πλανητάρχης, μάλιστα, κάνει υπαναχωρεί από συμφωνίες και αποφάσεις που είχαν
0: ληφθεί για το κλίμα
1: το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράδειγμα. Άλλοι ηγέτες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η βιομηχανία τους, η ανάπτυξή τους.
0: Ναι, ειδικά σαν αναψυχόμενο.
1: Δεν είχε καταλάβει κανείς τι θα πληρώσουμε.
0: Φυσικά,
1: και στην οικονομία.
0: Αυτό σου λέω για χαζούς τους.
1: Λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Λες να τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στα Μαρούσι, λες να μην τα ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος σύμβουλος του Τραμπ να μην τα ξέρει αυτά. Οποιοδήποτε Τραμπ. Δεν είναι, λες να μην τα ξέρουν. Εδώ διάβαζα κάπου ότι οι Ασιάτες, λέει, θα τρώνε ρωσικό ρύζι λόγω του Ελνίνιου. Ξέχασα να σου το πω πριν.
1: Μάτα. Λοιπόν, κοίτα, μία που μπήκαμε.
0: Γιατί
1: που
0: θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού.
1: Μία που μας κάνει τώρα η Μαρία ότι πρέπει
0: τίποτα,
1: να πάμε.
0: Τίποτα, μία καλημέρα. Μόνο η Θεοδώρα πήρε καλημέρα και ο Καβοντορίτης. Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, εντάξει. Οι υπόλοιποι μετά, παιδιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ξέρει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
14: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξέχασέ τα. Μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλή. Α, μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Με το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
0: πολλοί επηρεάσει. Που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι ναι. Μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12. Μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς.
1: Ναι,
0: κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια. Σε άλλες χώρες θέλω να σου πω ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε
0: μετά
1: το απόγευμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές καλημέρες.
0: Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκκι, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Επειδή δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον ΚΟΚ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιου κανόνε, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιου βασικού κανόνε.
0: Μια που έχει και την ιστορία, να πούμε και μια με αυτή με το βίντεο. Με
1: ναι,
0: τον οδηγό,
1: ναι.
0: Την εμπειρία σου.
1: Α, με τι είναι αυτό που έλεγα,
0: το
1: ναι,
0: μπράβο,
1: που
0: λοιπόν,
1: τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγό. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social τη αστυνομία για να μου απαντήσουν. Ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επ' αυτό φόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή.

0: Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει, το 1977 λέει η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος κόσμος.
0: Κόσμος.
1: Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
0: η διάρκεια,
1: το παρατεταμένο.
0: Αυτό.
1: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία, είναι η άνοδος της θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα, και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διαρκούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ, μου βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1%, η Ελπίδα 3,6%. Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνάουν το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν επτακομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές από μερικές μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ενώ 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
0: πάντα
1: αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης,
0: δύσκολη χρονιά θα είναι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφεται, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις. Πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές σε ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα? Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ?
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σε σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγχος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες τις αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίευσης. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, δεν την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News, του κυρίου Αυτιά, που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση, πώς πρέπει να αξιολογείται? Δεν αξιολογείται από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Τα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Λέει, ωραία, κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μέρας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν κουβεντιάζουν και λένε δεν σας
0: κύριε
2: πιστεύουμε,
0: Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, η iPad της κυρίας Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα, την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται και λέει τελικά τι έγινε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή έχουμε δυνατό ρεπορτάζ, αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Mechlen.
5: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ,
10: ετήσασε και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Ελισάβετ μου, αποφάσισα ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβήσεις μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Α, τι θέλεις,
0: προστασία.
1: Bodyguard θέλεις.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακα, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε, έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα και. Ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, κατάλαβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιουκλίου, είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μια μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φτιώτιδας, για να τα λέμε αυτά, είπαμε θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά με 26,5%. Αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας το τελευταίο διάστημα. Πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και προς αυτό τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε
3: να τους αναφέρουμε κοντά μας.
1: Αυτές τις ομάδες θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ. Γιατί όλα αυτά που, όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο.
0: Και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες χωροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και στις ευρωεκλογές του 24. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι με τον πολιτευόμενο Θανασάκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη της βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της χώρας. Η ώρα της ψήφου είναι η ώρα της δύναμης του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευθεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον προγραμματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές κοινικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας τη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες, τα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο «είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα». Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργα οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμός πολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα. Αυτά που έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα θα έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το οικειοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλεγεί μετεκλογικά?
3: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μυθυγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων που μπορεί να κάνει κανείς, αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμος. Οπότε, υπ' αυτή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλά, σας ευχαριστώ.
2: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Έλα, Γιώργο.
9: Έλα, Κασιανή.
8: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν?
9: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πογιόπουλο.
8: Γιώργο.
9: Ναι.
8: 6-8 το πρωί.
9: Το πρωί θα είμαι.
8: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
9: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
8: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
9: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
8: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
9: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
10: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
11: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη.
0: Ναι. Ναι. Αποσυντονίστηκες. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα.
1: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
0: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια, έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους. Να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους. Και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν, τρομακτικές λοιπόν.
1: Πρέπει
0: εικόνες.
1: Να κλείσουμε, νομίζω. Ναι, γι' αυτό που είχε δολοβολά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπε.
0: Γιατί πράγμα, πες μου.
1: Κουβέντα δεν είπε για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
0: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Κουβέντα αυτό... δεν είπε για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom. Πώς
0: μα θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
1: Τίποτα δεν είπες.
0: Για το ζευγάρι εκεί. Για το ζεύγος στις ΗΠΑ. Θα τα πούμε αύριο. Και αύριο μέρα είναι.
1: Ναι, πάλι
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Ακολουθεί Μάνος Νηφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Εδώ.
1: Ακριβώς, εδώ.
0: Έχει κίνηση να προσέχεις να τη
1: δει. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της...
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
12: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
21: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Περιφερειακή Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις αλληπέδου Κόνωνος Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Το θέμα της ημέρας.
14: Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή ανάσα δρόσιας προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Το σκηνικό αυτό, σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους και την υγρασία, κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ο Τάσος Αρνιακός είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε για να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
16: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισε σε μέσο καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37. Αλλά από εκεί και κάτω έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη, με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά, και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία.
17: Κοντά στην Ρωτώ. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και
16: στα δυτικά ασθενή μεταβλητή, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο δυτικού που θα έχουν στα 4 μέτρη στο βόρειο
17: Ιωνίου.
16: Φρέσκο ψωμί με κοζίνη και ψωμί στις γνωστές κλειστές υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαΐδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα, και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, στους 32 με 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και την.
14: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες? Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
16: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισε σε μέσο καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37 αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και κάτω έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη, με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά, και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, κοντά στην Ρωτώ.
17: Έχει και ζάχαρη και γλυκά και
16: στα δυτικά ασθενή μεταβλητή, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο δυτικού που θα έχουν στα 4 μέτρη στο βόρειο
17: Ιωνίου. Φρέσκο ψωμί με κοζίνη και ψωμί
16: ζέας για έξτρα υγιεινή ως τη μια. Στο βόρειο θερμοκρασία να φτάσει σε κύκλους κάτω από τις 37 με 38 39 βαθμούς Κελσίου, στις γνωστές κλειστές υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαΐδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα, και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, στους 32 με 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά, και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία.
1: Κοντά στην Ροδό. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
0: Στα δυτικά ασθενεί μεταβλητή, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο δυτικού που θα έρθουν στα 4 μέτρη στο βόρειο
1: Ιωνίου. Ανατολικά και βορειά θα εκτείνουν
0: στα 3-5 το εκτρέο σε ψηφοφόρη θερμοκρασία να φτάσει σε 6%. Στι γνωστέ κλειστέ υπηρετικέ παιδινέ περιοχέ μακριά από τη θάλασσα, όπω είναι ο Θεσσαλικό Κάμπο, η πεδιάδα τη Λαμία με τη Μακρακόμη κυρίω, οι περιοχέ τη Βιωτία, η Κοπαίδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίω στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 32 με 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και 36 άρια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους μεταβλητούς, θαλάσσια άβρα, η οποία θα δώσει παράκτιες περιοχές του νομού, θερμοκρασία από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η ελάχιστη γύρω 24 με 25. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και κυρίως στο Χωριάτι, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή υποχώρηση στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κυρίως στην περιοχή της Υπήρου και τοπικές βροχές και μπόρες την οροσιά της Πίνδου σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι ασθενείς νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 4 το πολύ 5 ποφόρ. Οι βουλιάδες όμως στο Αιγαίο το Σάββατο θα ενισχυθούν στα 7, τοπικά τα 8 ποφόρ. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Η θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Την Κυριακή όμως περιμένουμε νέο κύμα ζέστης που θα ανεβάσει με τη διάρκεια πάλι στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι φαίνεται ότι ο.
2: Το ποταρικό δηλαδή που θα κάνει ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, θα είναι. Φεύγοντας ο Αύγουστος θα επιμείνει στις θερμοκρασίες, αλλά ο Σεπτέμβρη φαίνεται ότι τουλάχιστον τις μια-δυο μέρες θα ακολουθήσει την ίδια ρότα στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, και από εκεί και πέρα περιμένω από την Τετάρτη, Πέμπτη πια επόμενης εβδομάδας σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές που δεν θα είναι μόνο στα ορεινά αλλά και σε μεδινότερες περιοχές, όπως για να το κάνουμε το φθινόπωρο θα έρθει αργά ή γρήγορα, ενώ
2: μετά τον ετεροχρονισμένο καύσωνα.
0: Κοίταξε.
2: Ακούμε Τάσο, αν μου επιτρέπεις, ακούμε Τάσο 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όταν περπατήσει κανείς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, νιώθει έντονη δυσφορία. Και αυτό είναι σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι η θερμική νησίδα των μεγάλων αστικών κέντρων που πολλαπλασιάζουν τη ζέστη λόγω των αυτοκινήτων, της λαμαρίνας έγινε πολύ πιο γρήγορα, ανεβάζει θερμοκρασίες, της ασφάλτου και του τσιμέντου και του πετού. Η αστική νησίδα της Αθήνας είναι χαρακτηριστική όπως και όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις δικές μας. Εδώ εκεί η θερμοκρασία μπορεί το μεσημέρι να φτάσει σε θερμοκρασίες ακόμα και 50-55 βαθμών Κελσίου. Βέβαια όχι υποσυνάν, αλλά υπό τον ίδιο, διότι οι θερμοκρασίες που λέμε είναι μετριώνται ως γνωστόν σε σκιά, σε σκιερά μέρη.
2: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων παραμένουν ανοιχτές, να σημειώσουμε Τάσο, και ο ΕΟΔΗ συστήνει στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε μαρτυρίες.
3: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. Είναι 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
4: Ελκοντίσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
5: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
6: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.

0: Πολύ ζεστή. Τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζεστή που έχει σήμερα.
1: Η πιο ζεστή μέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
2: Εφέτος είχαμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Στη Μεσόγειο δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη.
3: Μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη θετική διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα με βορειά της πτυχής που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει το φωτεινό με περισσότερους υδατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότατο που θα έχει και πάμε στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται βροχές του φθινοπόρου και θα κάνουν πιο βροχερά.
2: Να αλλάξουμε, κυρίες κύριοι, θέμα και κλίμα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με επίκεντρο τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν μεταβεί ο Πρωθυπουργός, όσοι ήθιστε, και παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον πρώην Πρωθυπουργό Δημήτρη Γκάτσιο.
4: Καλό μας ημέρα λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή η κόντρα που μόλις ανέφερες, γιατί μετά τις χθεσινές χαρακτηριστικές αποστροφές του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά είχαμε ακόμα ένα χτύπημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, και το λέω αυτό καθώς στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ανέφερε ότι κανείς δεν πρέπει να φέρεται αλαζονικά όσον αφορά στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αναφορά η οποία έρχεται προκειμένου να χτυπήσει τον θεός Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το επίθετο αλαζονικός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε αυτήν την ενεξελίξη σύγκρουση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για τον χαρακτήρα του θεός Πρωθυπουργού. Είπε ότι μετράει ο χαρακτήρας σε έναν πολιτικό και πρέπει ιδιαίτερα να στιγματιστεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είναι απανωτά τα βέλη όχι μόνο από την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, για την Ηρώ του Αττικού 19, ίσως δεν έχει τόση σημασία το συγκεκριμένο μέτωπο, καθώς όλα κινούνται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω για παράδειγμα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου από το βήμα του Πελίδιου Συνεδριακού Κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει είναι
2: Δημήτρη, κρατάει ο Πρωθυπουργός άσους και στο μανίκι του.
4: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε, πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα της ενός αφηγήματος που θέλει τη διάσκηση της ανάπτυξης, που θέλει μάλλον όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να βρίσκουν την αντανάκλαση του μέτρου που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρήτρα διαφυγής που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε ανακοινώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι μόνο στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στην Αντλία, αλλά και όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ορισμένα έτερα σενάρια όσον αφορά στο τεχνητό εισόδημα, όσον αφορά στα νέα επιδόματα, κυρίως στις οικογένειες με παιδιά. Έχουμε ακούσει σενάρια που σχετίζονται με φορολαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά κλειδώνουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου αμέσως μετά να έρθει στην πρώτη γραμμή η αποτύπωση της αποκαλούμενης και ατζέντας 2030, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το πρόγραμμα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία. Διαμορφώνεται η Ατζέντα 2030 με την ομάδα του Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα καταθέσει τις εισηγήσεις στον Πρωθυπουργό. Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στο οικονομικό σκέλος της Ατζέντα 2030. Τα επόμενα βήματα, τα επόμενα μέτωπα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην περίοδο 2027-2030 θα έρχονται σταδιακά στο προσκήνιο και θα εξελίσσονται η επικοινωνία τους, θα εξελίσσεται όσο θα τρέχουν και οι προεκλογικές περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Μαθαίνω επίσης ότι αυτή την ώρα κλειδώνει στην Οδό Πειραιώς το πρόγραμμα των περιοδιών που θα πραγματοποιήσουν μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρόκειται για περιοδίες που θα φέρουν στο μικροσκόπιό τους κυρίως τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουν διτό στόχο. Από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικές πτυχές του προεκλογικού προγράμματος.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το οικονομικό επιτελείο. Να πάμε τώρα όμως και στο στρατόπεδο της Ελλάς, που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Τσακίρη, ισχυριζόμενο το κόμμα ότι διαφαίνεται έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
5: Ναι, και υπάρχει και νέα απάντηση σήμερα από στελέχη τα οποία έχουν πει από το πρωί τόσο στους τηλεοπτικούς όσο και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποδίδουν μια νευρικότητα στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στα όρια όπως λένε του πανικού επειδή ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα θεωρούν ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξακύλει ο ίδιος στη ΔΕΘ και φοβάται γιατί στα τέλη όπως λένε Αυγούστου καταγράφονται ήδη αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Μάλιστα σημειώνουν χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις και τις αναφορές περί απρέπειας ότι η απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα και όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια, έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ελλάς. Να σου πω ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα προχωρά κανονικά, θα έχει όπως έχουμε πει δύο εμφανίσεις στη ΔΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 θα επισκεφθεί τα περίπτερα και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πριν δηλαδή από τον Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσει καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και μία μέρα μετά η πολιτική επιτροπή. Εκεί θα λέγαμε ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει και το στίγμα του για τα όσα αναμένεται να πει στη Θεσσαλονίκη.
2: Στις 2 Σεπτεμβρίου βέβαια που δίνει στον Πρωθυπουργό χρόνο για να του απαντήσει. Μετέπειτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ασθενών με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν τριπλασιαστεί από τις προηγούμενες χρονιές, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλια, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, Αττική, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Οι ειδικοί Πελαγία Κατσούλη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.
6: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρεία στη χώρα και ιδιαίτερο στην Αττική, όπου έχω να σου πω ότι εκτός από τους δήμους τους οποίους ανέφερες, καθημερινά εντάσσονται νέοι, όπου εντοπίζονται νέα κρούσματα. Όπως για παράδειγμα, σε αυτούς τους δήμους σήμερα έχουμε τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, το Παπάγου και το Χολαργό. Πρώτο κρούσμα, μάλιστα, εντοπίστηκε και στην Κρήτη και αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας μειώνει ρεκόρ 7 ετίας στα κρούσματα και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός μάλιστα αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του Ιού Βασιλή, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησαν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
7: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
8: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλος Πάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια Καρακάξες κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
9: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
2: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φυλή στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γεωταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά της πορείας του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσίων. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών της τροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του, φαίνεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε στη συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προεδρού Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υπό κατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
11: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπένσετ ανέφερε επίσης πως οι ΗΠΑ δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους, Απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων, πάντως, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, απαντώντας στις νέες κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
2: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
11: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητά 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
2: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπιεράκου.
12: Διπλή παρέμβαση εξετάζει, Βασίλη, η κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρομπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλό για το 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα, και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας να βάλουν 4 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο προβλέπει την επιδότηση της κιλοβατόρας, δηλαδή να επανέλθει η άμεση επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Το δεύτερο, την επιδότηση από τους παρόχους, όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες οι προμηθευτές, να δώσουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, απορροφώντας την αύξηση. Ένα τρίτο σενάριο που δεν συγκεντρώνει βέβαια πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει στο τραπέζι, είναι να δοθεί ένα νέο pass για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ένα τέταρτο σενάριο που έχει εξεταστεί και άλλες φορές αλλά δεν έχει υλοποιηθεί, είναι να μεταφερθούν οι καταναλωτές από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το βέβαιο είναι, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 25 Αυγούστου, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις για την επέκταση της διπλής επιδότησης στα καύσιμα για το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, τα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά που δίνονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια. Και αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα και να αποφευθεί η περαιτέρω αύξησή τους.
2: Και όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και τη κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
13: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
2: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
14: Ακριβώς, Βασίλη, σε θρίλερ εξελίσσεται, να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβει στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά επιτεύγματα λόγω του χαμηλού κόστους που υπάρχουν, που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, για αυτό το λόγο λοιπόν πήραν την απόφαση, τη συγκεκριμένη απόφαση με τη σύζυγό του να επισκεφτούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση επιτευγμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιτευγμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως, Βασίλη, δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις και την υγεία του. Και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής, ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε, ωστόσο, ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή του 53χρονου, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
2: Την εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
14: Ακριβώς, εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα ομογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, Βασίλη, στη μέση του ΚΑΤ, και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πόνο κέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
18: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
17: Ναι.
18: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
17: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
18: Θα γυρίσετε?
17: Όχι.
18: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
19: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα κίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δυσέβρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από του 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης και ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που και φτάνει και φυσικά και ως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μια μικρή γκαρσονιέρα δηλαδή δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που στην άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα, περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δυσέβρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει στα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις καρσονιέρες. Μάλιστα, είναι μια από τις πιο ακριβές περιφερειακές πόλεις, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρόνων κινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση να είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, με καλή όμως σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού οι κεντρικές περιοχές είναι πλέον απλησίαστες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι ιδανικές τοποθεσίες για το πανεπιστήμιο για το Παδά. Οι τιμές για καρσονιέρες κυμαίνονται στα 380 ως 450 ευρώ. Διαθέτουν σταθμούς μετρό, επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο. Είναι μια καλή λύση. Όπως τα Πατήσια αντίστοιχα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ. Εδώ υπάρχουν παλαιότερα αλλά ευρύχωρα διαμερίσματα από 350 έως 420 ευρώ και η μετακίνηση επίσης εξυπηρετείται με πυκνά δίκτυα τρόλεϊ με τον ΙΣΑΠ. Στου δίκτυο του ζωγράφου, στις εσωτερικές ζώνες, παρόλο που οι τιμές κοντά στις πύλες του ΕΚΠΑ αγγίζουν τα 500 ευρώ, αν κάποιος ψάξει προς τις εσωτερικές τις λοφώδεις ζώνες, παραδείγματος χάρη προς τα Άνω Ηλίσια, εκεί εντοπίζονται ευκαιρίες γύρω στα 420 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Έχουμε το Επταπύριο και την Ανοπόλη, εξαιρετική θέα και παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές παραδοσιακές. Οι τιμές εκεί είναι χαμηλότερες από το κέντρο, κυμαίνονται στα 300 με 380 ευρώ, αλλά απαιτούν ανηφορικό περπάτημα ή χρήση αστικού λεωφορείου. Στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, κοντά στη δυτική πλευρά της πόλης, αν και είναι μακριά από τα πανεπιστήμια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες πέφτουν στα 280 με 350, και βέβαια η μετακίνηση γίνεται με τα λεωφορεία. Και στην περιοχή Φαλίου, Χαριλάου, ανατολικά του κέντρου, εκεί επίσης καλή αγορά και ασφάλεια, με τις τιμές για φοιτητικά στούντιο να δημορφώνεται στα 350 με τα 420 ευρώ. Βλέπουμε τώρα, Βασίλη,
0: αναγκαστικά
1: υπάρχουν...
0: λόγω των υψηλών τιμών, όλοι και κυρίως οι γονείς στρέφονται στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, μήπως και βρουν πιο προσιτές τιμές σε μικρά διαμερίσματα.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι είναι παράλογο μια καζονιέρα 30-40 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να κοστίζουν 450 με 550 ευρώ. Όταν σκεφτείς ο βασικός μισθός στην επαρχία ή ο μέσος μισθός ενός γονέα, καλύπτει οριακά αυτά τα ποσά. Έτσι, πολλοί γονείς, αναζητώντας βέβαια και τη φοιτητική καζονιέρα, πέφτουν και στην παγίδα του Airbnb. Εκεί δεν βρίσκουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβά, είναι και δύσκολο να βρούμε. Και μην ξεχνάμε τα κρυφά έξοδα. Δηλαδή, στο ήδη ψηλό ενίκιο προστίθενται λογαριασμοί ενέργεια, τα κοινόχρηστα, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, να βάζεις κατά πολύ το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή. Βλέπεις δηλαδή ότι για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του μακριά από το σπίτι του χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό.
0: Και εκτός από τα Airbnb που εκτοξεύουν το κόστος μιας οικογένειας, έχουμε και την άλλη πλευρά της συγκατοίκησης που αναζητούν δύο και τρεις φοιτητές μια μεγαλύτερη κατοικία για να μείνουν.
1: Ακριβώς, Βασιλή, η συγκατοίκηση είναι μια πρακτική που παλαιότερα δεν την προτιμούσαν οι Έλληνες φοιτητές. Πλέον όμως γίνεται αναγκαιότητα για να μοιράζονται τα έξοδα. Και επίσης πολλοί επιλέγουν σπίτια, όπως είπαμε, πολύ μακριά. Αλλά και την συγκατοίκηση τη βάζουν ψηλά στο. Την αναζητούν. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία ενδεχομένως ο μέσος όρος, δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο, να έρχεται φθηνότερα από ότι έρχεται μια καρσονιέρα, που είναι περιζήτητες και δυσέβρετες. Και έτσι ακολουθούν αυτή τη λύση και παράλληλα πολλοί φοιτητές βλέπουμε ότι αναγκάζονται να εργαστούν και από το πρώτο έτος έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα, Βασίλη, ότι είναι μια βασική ανάσα για τον προϋπολογισμό κάποιων γονέων, όσοι δηλαδή το δικαιούνται, και με βάση τις πρόσφατες αναπροσαρμογές το ποσό αυτό έρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα κίνητρο. Και ο κάθε γονέας πρέπει να εξετάσει αν το δικαιούται, καθώς η βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη να έχει κάποιος, καλή επιτυχία κυρίως στα μαθήματα, μην ξεχνάμε ότι.
0: Και αναζήτηση. Θα πρέπει να αναζητήσει τις πιο οικονομικές, τις πιο προσιτές λύσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά τροχαίο, Παναγιώτη.
3: Σωστά, σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος των διελιστηρίων στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το σημείο του τροχαίου μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο.
0: Χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαβρίο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για εκείνους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
0: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
5: Το λιμενικό σώμα ελληνική φυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας στην τακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκτοφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
0: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα και άνθηση κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Επιχείρηση, λοιπόν, για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, έστησε ξανά σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες και μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο και δυσκολεύτηκαν ακόμα και οι άνθρωποι του Δήμου για να τη μετακινήσουν. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι συγκεντρώθηκε σημαντικό αριθμό τέτοιων ομπρελών και παράνομων κατασκευών, ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία, προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου, λοιπόν, εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
6: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα, δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνων μισθώσεων, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και ξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά. Χωρίς να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη που θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε στη κλιματική και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στη παραλία.
0: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις χειρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
7: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέσο όρο θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτός θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονομηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους του Δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις χειρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της συνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις χειρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
0: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμείωτη ένταση οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το εστιαφόρο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγος καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
8: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί, και εν προκειμένου ένα καταμαράν, θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι τέτοιου είδους, αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασύρματο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη αναψυκής τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα, ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί, ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη ΣΥΝ16, το κανάλι 16, δηλαδή αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι άνδρες του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει την έρευνα. Την έρευνα και για τον εντοπισμό του 66χρονου γνωστού Ισπανού επιχειρηματία και μάνατζερ, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην θάλασσα. Να πούμε ότι είμαστε στις 5,5 μέρες. Δυστυχώς κανένα του ίκνος δεν έχει βρεθεί μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής, τόσο των ιταλικών χωρικών υδάτων όσο και των ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές, με τις ιταλικές δηλαδή και τις ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
0: Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
9: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατό του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων, με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά.
0: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
10: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν ως πριν οι παίκτες Λεύσκη σε περίπτωση πρόκρισης. Σε συμφωνία είχε έρθει ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπερ Βάρκας που αγωνίζονταν στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει να έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με την ομάδα της Ανδαλουσίας που ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο Ζέρσον Μαρτίνς φέρεται να συμφώνησε με την Κράσνονταρ, η οποία προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν περίπου 6 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό αποχωρεί ο Σλοβαίνος κεντρικός μέσος Άνταμ Τσέριν για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Ουάκτα της Σαουδικής Αραβίας. Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ Μπετ την νίκησε την Κύπρο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, πριν από τη σημαντική αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρίγα την προσεχή Παρασκευή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης εν όψει των αγώνων με Ουκρανία και με Ισπανία. Σε δράση από χθες η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στην ομάδα, ανέφερε ο τεχνικός των Πρασίνων Ζέλικων ο Μπράτοβιτς. Να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική, τόνισε. Στο αίμα του ο Μπράτοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα όταν αγωνίζει στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να κυνηγάς τίτλους, ανέφερε ο αρχηγός των Πρασίνων Κώστας Σλούκας. Ελληνικές επιτυχίες χθες στους μεσογειακούς αγώνες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Μετά από πολύ καλή εμφάνιση, 29χρονη ξυφομάχος ανοίξε στον τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 την Αιγύπτια Σάρα Χόσνη.
0: 20 μετάλλια, Δημήτρη.
10: Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 20 μετάλλια. Ανέβηκε η Κοντοχριστοπούλου στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στην πάλι, στην ελευθέρα πάλι. Πρώτη θέση στα 86 κιλά ο Γιώργος Κουιουμτζίδης και ο Ντουράν Κουρουγκλίεφ στα 97 κιλά. Τρίτη θέση στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χασάνοφ. Και...
11: το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Συνεργάστηκαν η Σοφία Γαλάνη με τον Θοδωρή Αξελό. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσάκη και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε.
21: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
22: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
30: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
29: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
31: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
29: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
30: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
29: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
32: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
33: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Ομολογώ ότι όταν το τραγουδούσε πριν από πολλά χρόνια ο Νίκος Γουναρής, μουσική Μιχάλης Ογιούλ και στίχους ο απίθανος Αλέκος Ακελάριος, δεν μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, γράφοντας το «Άρχισαν τα όργανα», το τι συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Και αυτό που γίνεται, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν πρωτοπάει ο Αλέξης Τσίπρας, το παλιόπεδο κατά Άδωνη Γεωργιάδη, πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, πριν πάει ο Μητσοτάκης για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα κάνει την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, επέτειος ίδρυση του ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια, 3η του Σεπτέμβρη. Μετά μιλήσει ο Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο. Ξανανεύει ο Αλέξης Τσίπρας στις 9 Σεπτεμβρίου για να κάνει ομιλία πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά ακολουθήσει ο Ανδρουλάκης. Εκεί όχι, άρχισαν τα όργανα. Εκεί δεν ξέρω, Κατερίνα Βουτσά, σκέφτεσαι κάνα τραγούδι εκεί? Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε. Διότι τη σκυτάλη από το παλιόπεδο και η παιδί του νηπιαγωγείου που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς, που επίσης θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να πει ότι μα δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και ο Ανδρουλάκης. Διότι πάει και κάνει ομιλία ο Τσίπρας στις 2, όταν ξέρει ότι 3 είναι η επέτειος της 3 του Σεπτέμβρη. Πάει και ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη, αμέσως μετά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας, που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση σήμερα. Τώρα Σδούκου, Τσουκαλάς, Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα, διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για πώς το είπε σήμερα, να σας πω, περιμένετε πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης, το είπε πολύ ωραία.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και η ορολογία του κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που του το είπα, να κοιτάξει τον καθρέφτη του. Είπε, 3η του Σεπτέμβρη, μετά μιλήσει ο Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο, ξανανέβει ο Αλέξης Τσίπρας στις 9 Σεπτεμβρίου για να κάνει ομιλία πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά ακολουθήσει ο Ανδρουλάκης. Εκεί όχι άρχισαν τα όργανα, εκεί δεν ξέρω, Κατερίνα Βουτσά, σκέφτεσαι κανένα τραγούδι εκεί. Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε. Διότι τη σκυτάλη από το παλιό παιδό και η παιδί του νηπιαγωγείου που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς που επίσης θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να πει ότι μα δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και ο Ανδρουλάκης. Διότι πάει και κάνει ομιλία ο Τσίπρας στις 2 όταν ξέρει ότι 3 είναι η επέτειος της 3 του Σεπτέμβρη. Πάει και ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη, αμέσως μετά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπη σήμερα. Τώρα Σδούκου Τσουκαλάς Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για πώς το είπε σήμερα. Να σας πω, περιμένετε πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Το είπε πολύ ωραία.

Μιλία ο Τσίπρας στις 2 όταν ξέρει ότι 3 είναι η επέτειος της 3 του Σεπτέμβρη. Πάει και ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη αμέσως μετά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση σήμερα. Τώρα Ρασδούκου Τσουκαλάς Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα. Διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για πώς το είπε σήμερα. Να σας πω, περιμένετε πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Το είπε πολύ ωραία.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και ορολογία το κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και η ορολογία του κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που του το είπα, να κοιτάξει τον καθρέφτη του, είπε. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε και έχει ακολουθήσει την πιο δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία για τις προκλήσεις, απαντώντας προκλήσεις στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι φοβικός και αν και λέει ότι εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο αν συμβεί κάτι τρεις τα ξημερώματα, άρα είμαι εγγύηση, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να καταγγείλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τον χάρτη αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο και χαρακτήρισε γιαλατζή σήμερα ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και την ίδια ώρα έχει προκαλέσει θύελλα στην Τουρκία η συνέντευξη Γεραπετρίτη χθες που μας έδωσε στο Open. Μια συνέντευξη στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα του μιλούσε, είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, τον ρώτησα, πέρσι λέγατε για Κάσο. Λέγατε ότι εάν ξαναγίνει η Κάσος, δηλαδή εάν οι Τούρκοι δεν μας αφήσουν να συνεχίσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη, θα απαντήσουμε στο πεδίο. Φέτος οι Τούρκοι επιμένουν και όχι μόνο επιμένουν, αλλά όρισαν αυθαιρέτως και θαλάσσια πάρκα εκτός περιοχών δικής του θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πώς θα απαντήσετε? Και λέει αυτονοήτως ο Υπουργός, θα στείλουμε και φρεγάτα, θα στείλουμε και F-16 από τα αναβαθμισμένα. Έπαθαν τρέλα οι Τούρκοι, ότι ο Γεραπετρίτης απειλεί με πόλεμο την Τουρκία. Μα το αυτονόητο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα καθίσουμε να τους βλέπουμε, δηλαδή θα πηγαίνουν οι Τούρκοι να λένε φύγετε από τα νερά που θεωρούμε ότι είναι δικά μας, όταν προφανώς αυθαιρέτως μιλούν και οικειοποιούνται θαλάσσιες περιοχές με τους ανεκδίκητους χάρτες τους και εμείς θα τους κοιτάμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το υποβαθμίζετε αυτό, γιατί αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες, μετά μίλησε για κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σχολίασε για Σαμαρά, αλλά εγώ καταλαβαίνω το είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε τον Κώστα Καραμανλή, δεν έχει τόσο υψηλούς τόνους, αλλά και εκείνος ασκεί σκληρή κριτική στα ελληνοτουρκικά. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την τοποθέτηση από την κυβέρνηση και την τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ότι η εξωτερική μας πολιτική ξέπλυνε τον Ερντογάν και του επέτρεψε να εμφανίζεται ως το καλό παιδί απέναντι στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει εδώ, είναι και το τι συμβαίνει εκεί. Διότι βλέπω τώρα ότι έχουμε μια τοποθέτηση η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, που ήταν πολύ κοντά στον Ερντογάν, έφτασε στο σημείο να πει ότι η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ θα περιοριστεί στη Γάζα και τη Συρία, αλλά θα περάσει η σκυτάλη σε Ελλάδα και Κύπρο ως μέτωπο, λέει, του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα ο Καραγκιούλ, ακούστε εδώ τι λέει, αυτό είναι ολόφερσκο που σας λέω, βγήκε πριν από 5-10 λεπτά. Ο Καραγκιούλ προειδοποίησε ότι μια ευθεία σύγκρουση θα μπορούσε, σύμφωνα με το δικό του σενάριο, να οδηγήσει σε αλλαγή του χάρτη στο Αιγαίο. Μιλάμε για πόλεμο από τη μια Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και από την άλλη Τουρκίας. Θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει σε νέα τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, περιφερειακή σύγκρουση και τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ότι η Ελλάδα, αυτό τα λέει ο πρώην σύμβουλος του Ερντογάν, ο Καραγκιούλ, και ότι η Ελλάδα και Κύπρος κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ ως δυνάμεις πρώτης γραμμής, χωρίς το Τελαβίβ να αναλαμβάνει τελικά το κόστος πολέμου με την Τουρκία. Δηλαδή, θα μας βάλει μπροστά ο Νετανιάχου, αλλά ο ίδιος δεν θα

θα πολεμήσει. Απίθανα πράγματα. Γιατί λέει, καλά εντάξει αυτό είναι ανέκδοτο, λένε οι Τούρκοι ότι το Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να πολεμήσει απευθείας την Τουρκία. Το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της περιοχής και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και παράλληλα η ανάλυση καταλήγει ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει το Αιγαίο. Ακούστε τι λένε οι Τούρκοι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Μπορεί να χάσει, λέει, η Αθήνα το Αιγαίο. Πώς να το χάσει, να γίνει πόλεμος και να καταλάβουν οι Τούρκοι τα νησιά, να καταλάβουν τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Πώς το. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό και ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, βέβαια έχουν σφίξει οι ζέστες, γιατί λέγαμε δεν έχουν σφίξει οι ζέστες, έχουν σφίξει. Τώρα θα μπω να δω πόσο έχει φτάσει η θερμοκρασία. Χθες άγγιξε τους 42 βαθμούς στη Λακωνία. Σήμερα λοιπόν, 3η 25 Αυγούστου, είμαστε μαζί εδώ στον Real FM για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας Κατερίνα. Με την κυρία Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με εξαιρετικό τρόπο και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211 200 8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr.

στείλτε τα μήνυματά σας για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πού οδηγείται η κατάσταση, γιατί για μένα υπάρχουν οι εντυπώσεις. Εντάξει, ένα θέμα είναι πότε θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, πριν ή μετά. Το βασικό θέμα για μένα είναι τι θα πει. Διότι μέχρι τώρα έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας και με τον τρόπο του έχει καταφέρει, χωρίς να έχει κόμμα, αυτό είναι πρωτοφανές, χωρίς να υπάρχει στη Βουλή, να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα είχα συζήτηση στο Open που ήταν η κυρία Σδούκο, ο κύριος Τσουκαλάς και, η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάλι τρία κορυφαία στελέχη. Και το 99% της ζήτησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήδη θα έλεγα είναι μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει κάνει τους άλλους δύο να ασχολούνται με εκείνον χωρίς να είναι στη Βουλή. Και απλώς με καταγεγραμμένο, καταμετρημένο, ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 15 με 17% στις δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αυτό σας βολεύει. Ότι υπάρχει ένα ταυτίζει, θα τον ακούσετε, ο κύριος Τσουκαλάς Μητσοτάκη με Τσίπρα, λέει το ίδιο είναι και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρετε, γιατί σας βολεύει να υπάρχει Τσίπρας, διότι ένας Τσίπρας βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για το χτες, να λέει «Α, πάει Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, άρα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έκλεισε τις τράπεζες, το παρελθόν του και όχι για το αύριο», δηλαδή τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι αυτά τα λέτε, διότι πάρα πολύ απλά βλέπετε ότι είστε τρίτη στη δημοσκοπήση, είστε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλετε να συσπυρώσετε το κομματικό σας ακροατήριο. Και την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιμένει, με αφορμή ανάρτηση ενός πρώην συνεργάτη Άννας Διαμαντοπούλου που και ίδια το διαψεύδει, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα οποιασδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, και εκεί πραγματικά, επειδή η ζωή πάντα δίνει τη λύση και καμιά χώρα δεν έχει μείνει για πάντα ακυβέρνητη, το ερώτημα το μόνιμο και σταθερό είναι πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα αν επιβεβαιωθεί αυτό που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε δρόμο στις κάλπες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα κάνει τις εκλογές άνοιξη του 27 και όχι το φθινόπωρο. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τότε γίνουν εκλογές και προηγείται η Νέα Δημοκρατία, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα έχει κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα θα πάρει ένα ποσοστό από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό το 30 που καταγράφεται μπορεί να μην είναι μικρότερο και όχι μεγαλύτερο. Αν λοιπόν έχουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν αλλάξει κάτι, μετά έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Και δεν συνεργάζεται το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο κόμμα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε νέες κάλπες. Εάν οι νέες, οι δεύτερες, οι τρίτες, οι τέταρτες, δεν βγάλουν κάποιο κόμμα που να έχει αυτοδυναμία, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Ποιος θα συνεργαστεί, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, η Κωνσταντοπούλου με το Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, ή ο Κουτσούμπας με το Μητσοτάκη? Όχι. Θα βάλει νερό στο κρασί του ο Ανδρουλάκης στο τρίτο κόμμα? Εάν είναι τρίτο κόμμα, θα έχει λόγο για την κυβέρνηση? Όχι. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα? Κάτι γνώμη πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είχε ερωτηθεί στην τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, είχε κάνει ένα πολύ ειρωνικό σχόλιο για κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή τα σενάρια να μπορέσουν να συνεννοηθούν Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Δύσκολο, κατά τη γνώμη μου αδύνατο και ανέφικτο και μη πρακτικό και μη βιώσιμο το να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση κόμματα που δεν συμπεριλαμβάνουν τον νικητή των εκλογών. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Νίκο να σου θυμίσω ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα, εννοεί ότι δεν έχει αντιεροπορικούς πυράβλους. Όντως, Κωνσταντίνε, και για να αντιμετωπίσει επιθέσεις που δεν παραδέχθηκε ποτέ το Ιράν ότι ξεκίνησαν από το έδαφος του, πήρε δανεικούς Patriot από το ΝΑΤΟ. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί η Τουρκία έχει τα drones και αυτή είναι η μεγάλη της δύναμη, και υποβρύχια και θαλάσσια και drones εν αέρια, με τα οποία συνεχίζει. Προχθές έκανε πάλι, όχι χθες, άλλες έξι, με έξι drones παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Θυμίζω ότι αγγίζουν τις 450 από την αρχή του χρόνου οι παραβιάσει και παραβάσει του ΕΦΑΕ Αθηνά και του εθνικού αερίου χώρου, ενώ το 2024 ήταν μηδέν. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε από τα απολύτως ήρεμα νερά μετά την διακήρυξη της Αθήνας στην απόλυτη ένταση στο Αιγαίο. Άρα, ένα θέμα είναι η αεράμινα, το άλλο θέμα το βασικό είναι τα drones, με τα οποία γίνεται, όπως έχει δείξει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γίνονται οι σύγχρονοι πόλεμοι. Torch in your pocket.
Μου λέει η Κατερίνα που χθες είχε στείλει το καταπληκτικό μήνυμα για αυτό το ασυνείδητο οδηγό που έγινε viral, που μπήκε στην κακιά σκάλα για να, και για να ακουστεί ο Βασίλης Καράς καλά, άνοιξε τις πόρτες εν κινήση μέσα στη σύραγγα της νέας εθνικής Αθηνών Κορίνθου και του οδηγού και του συνοδηγού, και έβαλε στη διαπασόν Βασίλη Καρά και έστειλε το μήνυμα η Κατερίνα, το θυμάμαι ακόμα χθες στην εκπομπή της εκπομπής, ότι εντάξει, με τις πόρτες δεν γίνεται κέφι, πρέπει να έχεις ουίσκι για να γίνει κέφι, με πόρτες κέφι ανοιχτές δεν γίνεται, μπορείς να σκοτωθείς, αυτό είναι το πιθανότερο. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα σήμερα, αλήθεια, αυτό που το κάνει ακόμα πιο φοβερό είναι ότι ο πολιτικός λόγος γίνεται παιδικός πολιτικός λόγος και αυτό με ανησυχεί. Φοβάμαι ότι μέχρι τις εκλογές, λέει, θα καεί το πελεκούδι, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον 7-κομματική βουλή, μεγάλες στιγμές. Και εγώ έχω δει Κατερίνα δημοσκόπηση και με 9-κομματική βουλή. Εκεί μένει η χώρα να κυβέρνει τελείως. Ο Θοδωρής λέει: τα τρία κόμματα υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Στον κουβά θα πάνε και οι τρεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ξενοδόχος. Λογικά ο ξενοδόχος ένας είναι. Θοδωρή, ο ελληνικός λαός. Πάντα έχει τον τελευταίο λόγο. Και ευτυχώς που ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο για την διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι το δημοκρατικό και το απολύτως σύμφωνο με το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνα συνεχίζεται. Να σας πω τώρα που έχει φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, χθες και αγγίξει τους 42 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι η πρόβλεψη λέει ότι θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό για πολλές μέρες. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο σημείο στην πρόβλεψη, διότι μιλάει για 40 και σήμερα και αύριο, Πέμπτη Παρασκευή. Μπορεί να φτάσει 38, αλλά με τον τόπο να φλέγεται μετά από τόσες μέρες καύσωνα, θα έχουμε ανέμους 8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν ο Θεός να βάλει το χέρι του με τις φωτιές.

0: Λοιπόν, είναι λίγο πιο κάτω σήμερα η θερμοκρασία. Βλέπω Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου, χθες ήταν Λακωνία, σήμερα είναι Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου 40,5. Ελαφωνήσει στα Χανιά 40,4. Πάλι Λακωνία. Σπάρτη 40,3. Κρανίδη, Αργολίδα 39,9. Είμαστε λίγο πιο κάτω. Έχουν δυναμώσει οι άνεμοι. Βλέπω ότι έχουμε ρηπές του Καποντόρο 98 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο 82. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί σαραντάρια με ανέμους 7-8 μποφόρ δεν προϊονίζονται θετικό σκηνικό για τις φωτιές. Σήμερα ο χάρτης κινδύνου είναι στην κατηγορία 3. Κίτρινη όλη η χώρα, δεν είναι λίγο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέει η Στέλλα, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, αλίμονό μας χειρότερα, γιατί θα είναι κυβέρνηση συνασπισμού και πλέον θα έχει χαθεί τελείως η ελπίδα της αντιπολίτευσης που κρατάει κάποιες ισορροπίες, έστω και ψυχολογικές ισορροπίες. Όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αυτό είναι και δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλουμε να έχουμε και άποψη και λόγο για τη ζωή μας, λέει η Στέλλα. Και ο Άρης λέει, βρε σου ρε κλεμέ, ποιος σου είπε ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν κυβερνήσει θα καταστραφούμε? Το αφεντικό σου, συγγνώμη Άρη μου, μάλλον δεν έχεις καταλάβει καλά. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αυτό που είπα είναι με βάση τα δεδομένα τι μπορεί να γίνει εάν μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Το ποιος θα κυβερνήσει είναι, και το είπα, στο χέρι του ελληνικού λαού. Οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν την πρωτοκαθεδρία στις κάλπες και με βάση το σύνταγμα της χώρας και τον εκλογικό νόμο θα αναδειχθεί η κυβέρνηση. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν Πασόκ, Τσίπρα, μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς αυτή θα κυβερνήσει. Το θέμα είναι κάποιος να κυβερνήσει. Είπα να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ας κυβερνήσει όποιος ψηφίσουν οι πολίτες. Τώρα, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή και ομολογώ είχα και σχετικά mail, αλλά μίλησα με τον Ιάκωβο Γρίλη από το δίκτυο Ομπρέλα, τον οποίο θα ζητήσω να φιλοξενήσουμε αύριο, και είδα ότι η αυθαιρεσία πάει σύννεφο στις παραλίες με τα αμπρελοκαθίσματα. Εγώ περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σταματήσει, και μου είπε απίθανα πράγματα. Μου είπε, για παράδειγμα, τώρα δεν θα σας πω ονόματα εταιριών και λεπτομέρειες, θα σας δώσω το κλίμα όμως, ότι στην παραλία, την περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο, έγινε ένας διαγωνισμός από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου με πύχη τις 4.000 ευρώ. Απέβει άκαρπος για να βάλουν εκεί, είναι μια έκταση 100, είναι περισσότερο βραχώδη, σε μια εμβληματική παραλία στην Ανατολική Ρόδο, πάρα πολύ ωραία, υπέροχα νερά, παραλία Άντωνη Κουίν λέγεται. Εκεί λοιπόν ο πύχης και πεις 4.000 ευρώ, έχετε μια εταιρεία και κάνει προσφορά 200.000 ευρώ. Σταματάνε όλα, κερδίζει τον διαγωνισμό, όμως εκτός από το παράβολο που πλήρωσε, που είναι 400 ευρώ, δεν πλήρωσε ποτέ τα χρήματα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει, και παρόλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, έχει καταλάβει την παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες αυθαιρέτως, χωρίς να πληρώνει το μίσθωμα. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου. Από ό,τι μου λέει ο Ιάκωβος Γρίλης, το σύνολο ήταν των τετραγωνικών 116 και η τριετής παραχώρηση, η τιμή εκείνη ήταν 4.300 ευρώ. 200.000 έδωσε η πλειοδότρια, εγκατέστησε τα προλοκαθίσματα χωρίς να δώσει κανένα μίσθωμα. Απίθανη ιστορία. Υπάρχει πρόστιμο 37.000 ευρώ, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μου έλεγε ότι η νέα εξέλιξη αφορά την άλλη παραλία, την πολύ γνωστή της Ρόδου, την Τσαμπίκα, στην οποία υπήρχαν κάποιες καντίνες που δικαιούνται να έχουν μία έκταση 5-10 τετραγωνικών και έφτασαν τα 5-10 τετραγωνικά να γίνουν 200-300 και να καταληφθεί πάλι αυθαιρέτως η παραλία εκεί, η Τσαμπίκα, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Μου έχει στείλει και διάφορα έγγραφα ο κύριος Ρίλης, έχουν ενδιαφέρον οι καταγγελίες του. Εγώ πίστευα ότι μετά από αυτή την ιστορία και όλους αυστηρούς ελέγχους και το γεγονός ότι πέρασε η διαδικασία στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, θα σταματούσε τις αφαιρεσίες. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρόδο. Και είδα ότι στη Χαλκιδική σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής ξύλωσε από την παραλία Καλύβια με μεγάλη επιχείρηση και με μπουλντόζα ξαπλώστρες με τις οποίες είχαν δέσει με λουκέτα. Προσέξτε, είχαν δέσει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, είχαν χτίσει την πραγματικότητα στην παραλία, εμποδίζοντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, 100 ήταν ομπρέλες και ξαπλώστρες, την ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες. Και υπάρχει και το καλύτερο. Ο αντιδήμαρχος λέει ότι υπάρχει το φαινόμενο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να τοποθετούν ξαπλώστερες στις παραλίες και να τις νοικιάζουν μαζί με το σπίτι. Δηλαδή, σου δίνει με το σπίτι και αντιστοιχεί και η ομπρέλα νούμερο 22 και η ξαπλώστερα νούμερο 23-24 που είναι χτισμένες στην παραλία και είναι link με το σπίτι. Απίθανα πράγματα στη Χαλκιδική αυτά, στον Πολύγυρο, στην παραλία Καλύβια. Λοιπόν, σας έδωσα το κλίμα της ημέρας. Νομίζω ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μακράν το πρώτο θέμα πέραν της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να προσθέσω σε όλα αυτά και την ανησυχία για την εκτόξευση των τιμών στο ρεύμα, σας τα λέω και χθες, και το φυσικό αέριο, ενώ η μπαταριά στον αέρα κατά τη γνώμη μου του Τραμπ για D-Day και τις κυρώσεις στο Ιράν, τις οικονομικές κυρώσεις, βοήθησε ώστε να κρατηθεί χαμηλότερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, χωρίς αυτό όμως να οδηγήσει σε πτώση εδώ. Είναι η περισσότερη νομή πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει και επιδότηση, θα συνεχιστεί από την άλλη Τρίτη, σας το λέω ως είδηση, η επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία στο πετρέλαιο και θα γίνει νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για άλλα 5 λεπτά στο ντίζελ, όχι στην αμόλυβδη. Και από εκεί και πέρα να κρατήσουμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης το είπε και το ξανάπε σήμερα, ο κύριος Τσάπαλος μου το είπε, ετοιμάζεται στην ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Τσάπαλος και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται το άλλο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ να κάνει σημαντικές εξαγγελίες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, όπως λέγεται, που μας δίνει ένα περιθώριο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά Αλεξάνδρας Δούκου, στη συνέχεια Κώστας Τσουκαλάς, Διονύση Τεμπονέρα, ένα άτυπο debate κορυφής, ενώ έχουν αρχίσει τα όργανα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Real FM.
2: Μπαμπά, σε ποιες Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι.
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά.
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα.
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή.
5: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο...
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
14: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
15: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
16: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
17: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου, και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Η Λουκία Γκάτσο είναι από την άλλη Δευτέρα κοντά μας, της δώσαμε ακόμα μια εβδομάδα για να πάρει ανάσα. Είμαστε εμείς εδώ και βλέπω ότι σας έχει συναρπάσει η ιστορία της πολιτικής σύγκρουσης, αυτό που λέγαμε ότι άρχισαν τα όργανα και αυτό που σας έλεγα ότι επιμένει το Πασόκ. Άρα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αν υποθέσουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει συγκυβερνήσει είναι το Πασόκ, υπ' αυτή την έννοια το λέω, υπό την άλλη, οι πολίτες μπορεί να βάλουν πρώτο κόμμα, να φέρουν στις κάλπες ένα άλλο, την Ελλάς, το Πασόκ, να υπάρξει κυβέρνηση. Λέω με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Και είπα ότι έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Κινδυνεύει η χώρα να μην είναι ακυβέρνητη. Και λέει ο Σταύρος, θα διαφωνήσω με τον όρο ακυβέρνητη χώρα. Ακυβερνησία της χώρας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, καθώς το Σύνταγμά μας προβλέπει ακριβείς και αυστηρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφές αποτέλεσμα στις εκλογές. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η ακυβερνησία είναι όρος που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να φοβήσει τους ψηφοφόρους και να τους οθήσει να επιλέξουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπό το φόβο της ακυβερνησίας. Συμφωνώ με το δεύτερο που λες, δηλαδή όντως όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι λέει ψηφίστε μας, που έχουν το προβάδισμα ή που είναι πιθανόν να ξαναγίνουν ή να γίνουν κυβέρνηση, γιατί αν δεν μας ψηφίσει θα μην είναι κυβέρνητη χώρα. Έχεις δίκιο, Σταύρο, ότι το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Θα διαφωνήσω όμως το εξής. Πράγματι, μια χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, με τον ένα τον άλλο τρόπο θα κυβερνάτε. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνάτε. Αν θα κυβερνάτε αποτελεσματικά και αν θα κυβερνάτε από μια δύναμη, ένα άθροισμα δυνάμεων που μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα στοιχειώδες πρόγραμμα το οποίο θα βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Γιατί αν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν μπορεί να συμφωνήσει σε τίποτα, τότε η χώρα πράγματι θα είναι ακυβέρνητη. Διότι με τα στοιχειώδη δεν κυβερνάτε μια χώρα, πρέπει να σπάσει αυγά για να πάρεις μια απόφαση, θα πρέπει να συγκρουστείς ενδεχομένως, θα πρέπει να προχωρήσεις σε βήματα τα οποία απαιτούν μια πολιτική δύναμη που αν δεν την έχεις δεν μπορείς να πάρεις αποτελεσματικές αποφάσεις. Υπό αυτήν την έννοια, αλλά υπό την άλλη έννοια που το λες, ότι κάθε κυβέρνηση λέει πω προσέξτε, ψηφίστε με μια κυβέρνητη χώρα, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Πολύ. Σας άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Δεν περίμενα το ενδιαφέρον των ακροατών γι' αυτό εκεί που οδηγήθηκε η συζήτηση, γιατί ξεκινήσαμε ότι άρχισαν τα όργανα και το ξέρετε και το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν αυτό. Πώς άρχισαν τα όργανα πολλές μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό που σχολιάζει ο φίλος ακροατής, επειδή είπα ότι το Πασόκ, μου το έλεγε ξανά σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, δεν πρόκειται, μου λέει, να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ είπα ότι εάν η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει άλλος να συγκυβερνήσει. Άρα κινδυνεύουμε να μείνουμε ακυβέρνητοι. Και λέει ο Σταύρος, όχι. Αυτό είναι το επιχείρημα της κάθε κυβέρνησης που θέλει να φοβήσει τους ψηφοφόρους. Ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν υπάρχει ακυβερνησία, λέει ο Σταύρος, κάποιος θα κυβερνήσει. Τι λέτε?
2: Γιατί να θέλουμε να φοβήσουμε, κύριε Στραβελάκη, τον κόσμο?
1: Για να τους εισπυρώσετε και να τους στείλετε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέω, Σταύρο.
2: Καλά, να δούμε λίγο όμως τι κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε Μέση Ανατολή, πια ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ, ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει πληθωρισμός. Μια μεγάλη αβεβαιότητα από εκεί, ένα το κρατούμενο. Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να είναι στον πέμπτο χρόνο και να έχει γίνει μια συνήθεια.
1: Καθόλου, όλο και χειρότερα γίνεται.
2: Αλλά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε δύο εστίες που επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φτάνουν και στη δική μας χώρα. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Θεωρώ ευτυχές το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία τη χρονιά αυτή, γιατί έχουμε μεταναστευτικό, κοινή αμυντική πολιτική, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι κρίσιμο η Ελλάδα δηλαδή εκεί να μην παρακολουθεί και πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά είναι δυνατόν να είναι μπροστά.
1: Προβλέπω τα επόμενα μηνύματα. Η Σδούκου λέει κινδυνολογεί, διότι με τέτοια κατάσταση χρειάζεται κυβέρνηση. Αναλαμβάνουμε και την Προεδρία, άρα ψηφίστε μας να μείνουμε ακυβέρνητοι.
2: Αυτό θα το αποφασίσει σίγουρα ο κόσμος. Την τελική τιμιγορία θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Θεωρώ ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούω από παντού, από τον κόσμο, που για πρώτη φορά λέει ότι θέλουμε να καθίσουμε και να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα υλοποιήσουν. Εγώ να δεχτώ ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πώς θα τα κάνει καλύτερα ένα άλλο κόμμα. Και εδώ είμαστε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν κρίνεται πλέον μόνο από αυτά που έχει να υποσχεθεί, να πει, τα οικονομικά μέτρα ή ποιο είναι το σχέδιο, το όραμα για τη χώρα. Νομίζω ότι κρίνεται και από το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα μέσα σε πανδημία, κύριε Σταβελάκη, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμό, σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Μπορεί να συμφωνούν, όπως είπα, να διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα, αλλά μη τι άλλο ξέρουν ποιος είναι, τι έχει κάνει, πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα.
1: Ναι, αυτό που
2: και
1: σας όσο λέει,
2: θα
1: όμως
2: πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι αυτή η σύγκριση θα γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτό που σας λέει και με αφορμή την επίσκεψη, την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Πρωθυπουργός μιλάει το επόμενο Σαββατοκύριακο αμέσως, τρεις μέρες μετά δηλαδή, σας λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τι σας νοιάζει που ο Τσίπρας πάει πρώτος, ίσα-ίσα θα ξέρετε και τι λέει για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που φοβάστε είναι η σύγκριση. Γιατί ο Τσίπρας θα πει ότι εγώ θα συγκρουστώ με τα συμφέροντα, με τα καρτέλ που συντηρούν την ακρίβεια. Εσείς λέτε ότι κάνετε παροχές για την ακρίβεια, η οποία όμως ακρίβεια δεν την πολεμάτε για να την αντιμετωπίσετε. Εμείς δεν θα βάλουμε νέους φόρους, ενώ εσείς βάζετε επιπλέον φόρους 19 με 26, 22 δις επιπλέον φόροι και υπερφορολογείτε. Περιμένετε να στα πω όλα. Υπερφορολογείτε για να απαντήσετε σε όλα μαζί. Και από αυτά τα 13 δις που βγάζετε από την υπερφορολόγηση, αντί να τα δώσετε στους πολίτες, τα δίνετε για την πρόωρη πληρωμή του χρέους. Απάντηση.
2: Λοιπόν, είπατε πάρα πολλά.
1: Σας είπα, σας συμπίκλυσα ό,τι λέει η αντιπολίτευση για σας.
2: Σύγκριση. Ναι, κύριε Στραβελάκη, η σύγκριση υπάρχει. Και έτσι είναι. Και η σύγκριση έχει ονοματεπώνυμο. Έχουμε από τη μία τον κύριο Τσίπρα. Τον έχουμε γνωρίσει τον κύριο Τσίπρα. Έχει κυβερνήσει. Έχουμε ζήσει τις επιλογές του.
1: Λέει ένα άλλο
2: Τσίπρα. Προσπαθεί να ξανασυστηθεί, ναι, στους πολίτες. Σαν να υπάρχει μια συλλογική αμνησία για όσα συνέβη.
1: Είναι άλλος, λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άλλος Τσίπρας. Α, θα επιβάλλει, θα έχει άλλη οικονομική πολιτική.
2: Ωραία, εδώ είμαστε.
1: Πήρε μαθήματα. Και, κυρία Σδούκου, να σας θυμίσω ότι έχει πει 4 φορές ο κύριος Τσίπρας μέσα στο καλοκαίρι ότι τότε ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Τώρα έμαθα και ξέρω πώς να το κάνω.
2: Εμένα αυτό πάντως μου ακούγεται. Σας δουλεύω ψηλό γαζί. Γιατί με αυτό το κριτήριο τότε δείξε την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Ότι εγώ θα κάνω τις, θα χτυπάω τα ανταούλια όπως θα χορεύουν οι αγορές. Ήξερα. Ναι. Τώρα το να λες εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω. Και οι συνεργάτες που επέλεξα να είναι δίπλα μου, ο Υπουργός Οικονομικών, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, τελικά αυτοί τα κάνανε θάλασσα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα με ενέπνε αυτό για να ξαναδώσω τα κλειδιά της χώρας.
1: Να σας διακόψω, έχουμε μια έκτακτη είδηση, τη βλέπω τώρα. Δυστυχώς ο γιος του αξέχασου σταματή Κόκοτα, ο Δημήτρης Κόκοτας, έχασε τη πολύ μεγάλη, πολύχρονη μάχη που έδινε σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση, είναι κρίμα, είναι απώλεια. Ένας νέος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, τον είχα γνωρίσει, ο γιος του σταματή Κόκοτα, ο Δημήτρης, έχασε τη μάχη.
2: Πολύ νέος. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Ναι. Ελάτε, κύριε Σδούκου.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τη σύγκριση, πάντως, κύριε Σταβελάκη, ναι, Τσίπρας σχολιάσαμε. Κύριος Ανδρουλάκης. Κύριος Ανδρουλάκης μέχρι σήμερα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ούτε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πιστικής, εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Για μένα το πιο 38 παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση έθεσε κάποιες τομές για να πάει η χώρα μπροστά. Όταν σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες αποφάσεις του βάζεις τα πόδια και κοιτάς να δεις που λέει ναι η Νέα Δημοκρατία, ωραία, εγώ θα πω όχι, ακόμη και αν συμφωνούμε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
1: Τώρα με προκαλείτε. Είναι αυτά που έλεγε το πρωί και θα τον έχουμε σε λίγο ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν με τον κύριο Ρωμανό στο Open και μου έλεγαν ότι σας συμφέρει ο Τσίπρας και αν δεν υπήρχε έπρεπε να τον εφεύρετε, διότι μιλάτε για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτά που λέτε συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ είμαι άλλος. Άρα εγώ θα κάνω ένα, δύο, τρία που θα τα πω την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ θα δώσω 13η σύνταξη και αυτά που δίνει για το χρέος η κυβέρνηση εγώ θα τα δώσω στους πολίτες. Και εσείς μιλάτε για το παρελθόν του Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, ο συνταξιούχος που μας ακούει νοιάζεται για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας ή το
2: βεβαίως,
1: τι θα κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Βεβαίως νοιάζεται, γιατί πήγε και του έκοψε τη σύνταξη και τους μισθούς.
1: Τότε.
2: Και,
1: τώρα,
2: και τώρα
1: λέει θα κάνει άλλα.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, να βάλουμε ένα χ. Αν κάποιος νομίζει ότι το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα πήγε πίσω μια δεκαετία για να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας και το ξεχνάμε έτσι, το περνάμε στον τόπο.
1: Μήπως σας συμφέρει όντως, μήπως φοβάστε περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη που λέει ότι έχω ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, δεν έχω παρελθόν για να μου το καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία και επιλέγει ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί φοβάται μαζί μου τη σύγκριση και εγώ κοστολογώ, θα δώσω 13η σύνταξη, θα μειώσω το ΦΠΑ. Μήπως είναι έτσι.
2: Εσείς λέτε κύριε Σαβελάκη.
1: Αυτά λέει το Πασόκ, ο κύριος Σαβελάκη και ο Τσουκαλάς τα λένε. Απαντήστε.
2: Να λέμε στον κόσμο, να σας πούμε κάτι κύριε ψηφοφόρε, φέρτε μας ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα γιατί μας βολεύει περισσότερο ή μη φέρετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι ίδιες τους οι επιλογές και οι πολιτικές τους μέχρι τώρα τους κατατάσσουν μάλλον.
1: Όχι, η δική σας επιλογή είναι να στρέφετε τα βέλη σας κατά του κυρίου Τσίπρα που δεν είναι καν στη Βουλή και όχι κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν σας λέει κανείς να ασχολείστε μερανύχτα με τον Τσίπρα, μπορείτε να ασχολείστε με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Εμείς καλό είναι να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, τι θα προτείνει, αν βγαίνει ο λογαριασμός, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με τι λεφτά, πότε και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Αλλά. Εμείς, κύριε Σαβελάκη, όντως αυτό το αγαπημένο παιχνίδι της αντιπολίτευσης του ποιος θα τάξει περισσότερα δεν θα το παίξουμε, ούτε και θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Προφανώς η αντιπολίτευση κερδίζει ευκολότερα σε αυτό το παιχνίδι γιατί μοιράζει χρήματα που δεν υπάρχουν. Επειδή λέτε για τις 13ες συντάξεις και τους. Και τους μισθούς.
1: Όχι, λέει, τα έχει κοστολογήσει το Πασό. Και λέει ότι είναι τον πρώτο χρόνο η μισή 13η σύνταξη 460 εκατομμύρια. Άρα βγαίνει λογαριασμός. Επομένως, γιατί να μην δοθεί, υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό λέει συνεχώς ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Σαβελάκη, τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος, θα σας πω, δεν φυτρώνουν σε κάποιο λευτό δέντρο και δεν τα πετάμε έτσι. Προέρχονται από την ανάπτυξη, προέρχονται από τις
1: φόρους
2: εργασίας. Και από το, αυτό το ακούω να λέτε από τους έμεσους φόρους. Και πραγματικά.
1: Σας το καταλογίζει η αντιπολίτευση, μέρα νύχτα.
2: Έχει αυξήσει τους φόρους η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και δεν το θυμόμαστε.
1: Και τα έσοδα πώς προήλθαν τα επιπλέον 22 δισεκατομμύρια από τον ουρανό.
2: Λοιπόν, κύριε Σαβελάκη, αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα τα τελευταία χρόνια, να δούμε λίγο ολόκληρη την εικόνα. Σήμερα έχει μεγαλώσει η οικονομία μας. Και τι σημαίνει αυτό μεγαλώνει η οικονομία. Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας. Πήγε από εκεί που ήταν το 2019 185 δισεκατομμύρια σήμερα στα 248 δισεκατομμύρια. Δεν είναι φυσιολογικό να αυξάνονται τα έσοδα όταν μεγαλώνει η οικονομική δραστηριότητα του κράτους.
1: Ακούσατε τον κύριο Καρχημάκη να λέει χθες ότι για να έχουμε τόση ανάπτυξη είμαστε 8% για να έχουμε τέτοια αύξηση φορολογικών εσόδων. Δεν είχαμε 8% ανάπτυξη.
2: Εγώ σας λέω ότι συγκρίνοντας το 19 ας πούμε με το σήμερα όπου το 19 είχαν γίνει μάλλον πριν από το 19 είχαμε μεγάλη αύξηση σε φορολογικούς συντελεστές επί της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα από το 19 και μετά έχουμε πάνω από 80 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει να σας πω για μένα και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι σημαντικός και είναι η φορολογική συμμόρφωση. Αυτό που λέμε κενό ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ΦΠΑ που θεωρητικά πρέπει να εισπράτεται και σε αυτόν που τελικά εισπράτεται, έχει πέσει σημαντικά. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 24%, τώρα είναι κάτω από το 9%. Και γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί έχουμε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτάθηκαν τα POS, συνδέθηκαν ταμιακές μηχανές, μπήκε το My Data, έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος αυτής της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και καταγράφεται και φορολογείται. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι από την ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης δηλαδή σε αυτό, γιατί Έχω την εντύπωση ότι για δεκαετίες λέγαμε στη χώρα μας ότι μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, ότι δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να πληρώνει, κάποιοι άλλοι να κρύβονται. Και τώρα που η φοροδιαφυγή περιορίζεται και έχουμε περισσότερες συναλλαγές που καταγράφεται, ακούμε αυτό το παράδοξο που μου λέτε ότι αυξάνονται τα έσοδα, λέει.
1: Από δεν παράδοξο, είναι καταγεγραμμένο. Είναι 22 δισεκατομμύρια έσοδα φορολογικά 19-26. Επιλέγω. Εσείς λέτε ότι είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι από την υπερφορολόγηση. Οι πολίτες θα κρίνουν στις κάλπες, αλλά επειδή απαντήσατε.
2: Είναι μια μεγαλύτερη οικονομία, απλά, κύριε Σταυλάκη, που παράγει.
1: Δώσατε απάντηση. Θέλω να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Επειδή βλέπω ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν τους τόνους. Έβλεπα νωρίτερα τον πρώην σύμβουλο του Ερντογάν, πολύ κοντά, τον Καραγκιούρη, να λέει ότι μας οδηγεί το Ισραήλ ουσιαστικά σε πόλεμο, Ελλάδα-Κύπρου, και ότι θα χάσει η Ελλάδα το Αιγαίο. Και θα πάμε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Είναι έξαλλη με τη συνέντευξη κυρία Πετρίτη στο Όπεν, θεωρώντας ότι τους προκαλεί και τους απειλεί με πόλεμο, επειδή είπε ότι αν γίνει νέα Κάσος θα στείλει η Ελλάδα φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16. Και θέλω το σχόλιο σας, αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και πώς απαντάτε στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι ουσιαστικά με τα ήρεμα νερά ξεπλύνατε τον Ερντογάν.
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο που λέτε. Αυτό το ξέπλυμα, πού είδατε εσείς, κύριε Στραβελάκη, ξέπλυμα? Ξεπλύθηκε
1: ο κύριος Σαμαράς.
2: Ξεπλύθηκε η Τουρκία, μπήκε στο safe, ας πούμε, πήρε F-35, η ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, προχωράει με πρόοδο? Βλέπω κάτι εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τους καταδικάζει για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα, πού βλέπετε εσείς να ξεπλένεται η Τουρκία? Και τι έχει δώσει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε κάτι στην Τουρκία? Πήρε κάτι η Τουρκία μέχρι τώρα?
1: Εδώ βλέπω το Πασόκ να λέει ότι επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ εσείς παρουσιάζετε εξοραϊσμένη εικόνα για την κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν κάνετε αυτοκριτική, και την ίδια ώρα έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 τα ξημερώματα είναι εγγύηση ότι θα το σηκώσει ο ίδιος.
2: Αυτοί που φτιάχνουν αυτό το αφήγημα της υποχωρητικότητας, και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει, κύριε Στραβελάκη, ναι, σε μια κατάσταση που νομίζω ότι εμπορευόμαστε, λες και ο πατριωτισμός είναι ένα εμπορεύσιμο είδος, και κάποιοι ασκούνε την κριτική που λέτε το Πασόκ, μιλώντας για υποχωρητικότητα. Υποχωρητικότητα σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος απέκρουσε την υβριδική επιχείρηση της Τουρκίας το 2020 στον Εύρο.
1: Κύριε Σδουκού, πού είναι η ελληνική καταγγελία για τα θαλάσσια πάρκα που έχουν μπει σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο? Δεν είναι μια εβδομάδα ο χάρτης που το χαρακτήρισε για λατζή ο κ. Χατζηβασιλείου σήμερα που μιλούσαμε στο Όπεν. Δεν έχω δει διάβημα της Ελλάδας για αυτό το χάρτη.
2: Γιατί καλά, χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Γιατί το
2: δηλαδή
1: έτσι.
2: Κρινόμαστε. Προφανώς και δεν τα αφήνουμε έτσι, κύριε Σταυλάκη. Και εννοείται ότι νομικά και διπλωματικά και οτιδήποτε χρειαστεί. Έχετε εσείς σημάδια από τις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, του Πρωθυπουργού, σε προηγούμενες περιστάσεις ότι φοβήθηκε να αντιδράσει? Έχετε δει ποτέ φοβικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στην αντίδραση? Είχατε, νομίζω, στην πρεμιέρα της εκπομπής σας στην τηλεόραση τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε εφόλης της ύλης και εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει ούτε ένα βηματάκι πίσω από τις τεχνικές της θέσεις, από τις κόκκινες γραμμές που έχει. Δεν συζητάμε ούτε κυριαρχία των νησιών, ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλι, ούτε νομιμοποιούμε καμία από τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις που έχει. Μία είναι η διαφορά, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μία και μοναδική, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Εμείς επ' αυτού λέμε να κάνουμε διάλογο. Δεν σημαίνει αυτό αδυναμία. Εννοείται ότι θα συνομιλεί.
1: Άρα γιατί το κάνει το Πασόκ? Γιατί σας κατηγορεί ενώ λέτε ότι είναι έτσι τα πράγματα το Πασόκ? Καπηλεύετε τα εθνικά θέματα? Γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι τόσο σαφή όσο λέτε εσείς τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά?
2: Θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα βάλω και την, την ΕΛΑΣ, κάνουν ένα στρατηγικό λάθος σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και στα εθνικά θέματα.
1: Δηλαδή.
2: Νομίζω ότι μπερδεύουν, κύριε Σταβελάκη, την καλή αντιπολίτευση με τη φωνακλάδικη αντιπολίτευση. Και δεν νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση είναι αυτός που θα ανεβάσει περισσότερο τους
1: τόνους. Προσέξτε, γιατί μετά έχουμε τσουκαλάτε πονέρα να σας απαντήσουν. Ναι. Προσέξτε τι λέτε.
2: Δεν είναι να ανεβάσει τόνους. Δεν είναι εδώ πέρα διαγωνισμός ταχύτητας αν βγήκε το δελτίο τύπου ή αν σήκωσε στις 3 τα ξημερώματα ο κύριος Μητσοτάκης το.
1: Άρα
2: το
1: λέτε τηλέφωνο. Ότι βάζουν τις εντυπώσεις τις πολιτικές πάνω από το εθνικό
2: το
1: συμφέρον, που είναι βαριά κατηγορία.
2: Ναι, προφανώς και το κάνουν, γιατί ανταγωνίζονται, δεν νομίζω ότι ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ή το. Έχει βάση αυτό που λένε. Ανταγωνίζονται ουσιαστικά το ποιος
1: να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
2: Ποιος θα αποδείξει ότι είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Όποιος φωνάζει περισσότερο, όποιος καταγγέλει περισσότερο, μπορεί
1: Άλλετε
2: να γίνει.
1: Ότι αυτό είναι ένας διαγωνισμός Ανδρουλάκη Τσίπρα στην πραγματικότητα απέναντί σας.
2: Ξεκάθαρα για την
1: με εκμετάλλευση και των εθνικών θεμάτων.
2: Για τη δεύτερη θέση. Για τη δεύτερη θέση.
1: Τώρα, επειδή είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα στο Sky, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Λεξιλόγιο της νεολαίας. Εγώ βλέπω Σαμαρά πίσω από αυτό. Εσείς τι βλέπετε?
2: Κύριε Σαραβαλάκη, δεν θέλω να βάλω ονομαστικά κάποιον και δεν θα κατονομάσω κάποιον. Θα πω όμως στους πολίτες να δούνε τα γεγονότα και να δούνε και τι λένε κάποιοι. Όποιος, νομίζω, κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα, όποιος λέει ότι έχουμε κάνει πίσω σε εθνικές θέσεις, μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε. Αλλά το να συζητάμε για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα, μία κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, την Αίγυπτο, τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τις ενεργειακές συμφωνίες στην έρευνα υδρογόνων ανθράκων στην Κρήτη στο Ιόνιο, που έχει εξοπλίσει τη χώρα μας με Ραφάλ, Μπελαρά, όλα αυτά, για έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες, και αυτό το αναγνωρίζει και ο πιο δυσαρεστημένος και ο πιο απογοητευμένος για άλλα θέματα, αλλά στα εθνικά νομίζω ότι επειδή πηγαίνουμε σε παρέες, συνομιλούμε με κόσμο και ας μην ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κανείς να μην βλέπει ότι η Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι όταν έρχεται κάποιος το ΠΑΣΟΚ να πει ότι αυτός ο πρωθυπουργός είναι υποχωρητικός, συγγνώμη, αλλά κάπου χρειάζεται και ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους, γιατί η εξωτερική πολιτική, κύριε Σταυλάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται με τέτοιες αντιπολιτευτικές εξυπνάδες.
1: Αμέσως μετά θα έχουμε την απάντηση και από τον κύριο Τσουκαλά και από τον κύριο Τεμπονέρα, άρα θα έχουμε τη συνολική εικόνα της πολιτικής κοινής και των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και της, τώρα αντιπολίτευση αξιωματική είναι το ΠΑΣΟΚ, και του κόμματος που καταγράφει τα μεγαλύτερα ποστά στις δημοσκοπήσεις μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σδούκου. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Έδωσε μεγάλη μάχη επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ενδατική.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος
9: η ώρα είναι 4.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Έξι της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philaflows.gr.
23: Real Weather.
22: Γενικά έθλιος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: χειμώνα.
1: Ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη 2,5 ετών σε ηλικία μόλις 57 ετών.
0: Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω.
1: Από τη χρυσή εποχή έτσι όλα τα τραγούδια μέσα μεταξύ τους του ελληνικού τραγουδιού με τον Φίβο στους στίχους και τη μουσική, η Ανεμόνα. Έδωσε πολύ σκληρή μάχη ο Δημήτρης Κόκοτας, πολύ νέος, στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Ήταν Μάρτιος του 24 όταν υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια γυρισμάτων για το Just the Two of Us. Δεν τα κατάφερε, πολύ σκληρή μάχη, πάρα πολύ σκληρή, με τους δικούς του στο πλευρό του συνεχώς. Γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Έκανε ιδιαίτερα την παρουσία του στην μουσική, στη δισκογραφία τη δεκαετία του 90 κυρίως, με προσωπικούς δίσκους, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Συνεργάστηκε με τη Μαρινέλα, την Κέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα. Και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος έσκησε οι διαδόσεις. Από εκείνη η Ανεμόνα, 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες. Βράζει ο τόπος, έχουμε κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα στην Κρήτη είναι τα 40.

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες, βράζει

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες, βράζει ο τόπος, έχουμε κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα στην Κρήτη είναι τα 40, χθες ήταν στη Λακωνία κοντά στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία, έχουν δυναμώσει οι άνεμοι, σας έλεγα πριν για ρηπές ανέμων στο Κάβο Ντόρο 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο γύρω στα 80. Αρχίζει να γίνεται δύσκολο το σκηνικό για φωτιές. Σήμερα είναι κατηγορία κινδύνου 3, κίτρινη χώρα. Αύριο τα Ιόνια νησιά βλέπω ότι είναι πορτοκαλί στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε κάθε περίπτωση είναι μέρες, θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Θα πάμε με 40 και 7-8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κερατέα, στην περιοχή Καλοπήγαδο. Μια περιοχή που καίγεται πολλές φορές κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα από εμπριστές. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Έχει ήδη 55 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει 3 εναέρια από ό,τι βλέπω. Είναι 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Είναι κοντά στο Λαύριο η περιοχή εκεί της Κερατέας. Κάθε καλοκαίρι καίγεται. Έχει σταλεί και 112 για τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί εκένωση. Και υπάρχει και άλλη φωτιά σε εξέλιξη, η Στεφάνη Βιωτίας, η περιοχή από τις επικίνδυνες. Είδατε τι έγινε τέλη Ιουλίου το καλοκαίρι με τη μεγάλη φωτιά στην Αττικό Βιωτία που κάηκαν 130.000 στρέμματα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα και στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Βασίλειο. Μια τεράστια καταστροφή που ξεκίνησε από αιωλικά πάρκα και πυλώνες. Εκεί λοιπόν επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, 4 εναέρια. Ξαναλέω, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

0: του να μιλήσει την άλλη εβδομάδα, 2 Σεπτεμβρίου, πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ξαναπώ, το θέμα δεν είναι πότε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πούν οι άλλοι αρχηγοί και πώς θα υπάρξει, θα ακουστούν προτάσεις οι οποίες πράγματι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών που είναι στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας οξύτατα, με ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, που κάνει όλο και πιο δύσκολη και την αντιμετώπιση της κατάστασης, όταν ανεβαίνουν και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, είναι βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ και η ακρίβεια επιμένει, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά συνταξιούχοι, που μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος θες, ότι 6 στους 10 ζουν με κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Τσουκαλά, είναι μαζί μας. Μας τρομάξατε, κύριε Τσουκαλά, γιατί είχαμε ραντεβού στις 4 και 10. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, δεν ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σδούκου, αλλά είχατε την τιμητική σας με τα όσα έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, και θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Επειδή διάβαζα στην κυρία Σδούκου την ανακοίνωσή σας για το ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά δεόντως τα όσα συμβαίνουν, τις τουρκικές προκλήσεις, και ότι έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είπε ότι λυπάται, αλλά έχουμε μια φωνακλάδικη αντιπολίτευση με ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να διαγωνίζονται σε ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για διαγωνισμό στα εθνικά θέματα. Ποιος θα φωνάξει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια κριτική περί τα θέματα από το κόμμα Ελλάς, αλλά πολύ μοιάζει να συμφωνεί με την ακόμενη πολιτική της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς κάνουμε μια καλόπιση κριτική. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και λέμε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σταματήσει η αδράνεια και να βάλει το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και αντί να έχουμε μια απάντηση σε αυτό, ακούμε για υπερπατριώτες. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση από τις προκλήσεις της συνεχόμενης της Τουρκίας? Με ακούτε?
0: Να σας πω, βεβαίως σας ακούω. Αυτό θεωρεί, που απάντησε...
1: θεωρεί η κυβέρνηση ότι αρκεί μεταξύ μας να λέμε πόσο νομικός ανυπόστατα είναι, που είναι αυτά που κάνει η Τουρκία? Δεν πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες να το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι αυτά είναι νομικά ανυπόστατα.
0: Η κυρία Σδούκου απάντησε ότι χθες ο κύριος Γεραπετρίτης προανήγγειλε σειρά διαβημάτων και αντιδράσεων, πρώτον, και δεύτερον, ότι από αυτή την πολιτική που δεν συμφωνεί η κυβέρνηση να τη βαφτίζουμε ήρεμα, νερά, την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, λέει ότι η Τουρκία ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, είναι μόνο χαιρετούρες και πέρα δόθε, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε κερδισμένοι. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση.
1: Γυρίστε 3 χρόνια πίσω. Όταν συζητάμε. Ήρεμα νερά τι ήταν? Ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και παράλληλα να ενδυναμωθεί και ο ρόλος της Ελλάδας. Άλλο εργαλείο θα μπορούσε να είναι. Εμείς τι λέμε? Είχαμε τα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση αυτή τα βάφτισε έτσι, ένα εργαλείο. Όταν έχω ένα εργαλείο, δεν κοιτάζω μόνο αν εγώ πήγα 5 βήματα μπροστά. Αν εγώ πήγα 5 βήματα, πήγε η Τουρκία 30 βήματα μπροστά. Εκεί αυτό ανατρέπει το σχετισμό γεωπολιτικής ισχύως. Έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο Ερντογάν μιλάει με τον Τραμπ όποτε θέλει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου δυστυχώς δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων. Το Τουρκολιβικό μνημόνιο δεν αντιδράσαμε. Παρεμπόδιση της υπόθεσης καλωδίου δεν αντιδράσαμε. Κάρτες με το Μισό Αιγαίο μέσα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την τριετία αυτή ώστε να χτίσει μεθοδικά την ενίσχυση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έρχεται τώρα και να νομοθετήσει. Και λέμε, μπορεί να υπήρξε αδράνεια. Μας είπε έστω και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, βάλε θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων, δεν θέλει να πει τη λέξη κυρώσεων. Γιατί? Αυτό ρωτάνε. Εγώ θέλω μια απάντηση επί της ουσίας, το θέμα των κυρώσεων. Όλα τα άλλα, να τα ακούσω. Και ήμασταν ακόμα, ξέρετε, και την αμυντική θωράκιση της χώρας τη στήριξε. Και είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ειδικό αότητα σε κάθε πρωτοβουλία. Αλλά λένε κάτι. Είναι σημαντική η αμυντική θωράκιση. Χρειάζεται όμως και διπλωματία. Χρειάζεται και βάθος στρατηγικό στην εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται από τις συνεχόμενες προκλήσεις ότι τα ήρεμα νερά πρώτα θόλωσαν και μετά αγρίευσαν. Και αντί για αυτό να έχουμε πραγματική απάντηση επί της ουσίας, είναι εκείνο που θα γίνει, απλά ακούμε να μας λένε για υπερπατριώτες. Σας θυμίζω ότι αν ένα κόμμα όποτε είναι στην αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τον πατριωτισμό και τον εκμεταλλεύεται και τον εργαλειοποιεί. Αλλά όταν είναι στην κυβέρνηση, δεν κάνει αυτά που είπε, είναι Νέα Δημοκρατία διαχρονικά.
0: Λοιπόν, κρατώ τη θέση σας. Αυτές πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καταλαβαίνω ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη που είπε παλιόπεδο, τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Μαρινάκη που μιλάει για unfair, και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά στην πρωτοβουλία Τσίπρα να επισκεφθεί νωρίτερα την πέραν της θεσμικής του σειράς στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να μιλήσει 2 Σεπτεμβρίου παραμονή των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυσή του, που θα είναι στην Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εμάς δεν υπάρχουν στο πολιτικό λεξιλόγιο πράσινο όπως παλιόπεδο, δεν είναι αυτές οι κριτικές. Ούτε αξιολογούμε κανέναν τον άνθρωπο, εδώ μιλάμε πολιτικά. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια καινοτομία αρνητική, η οποία δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διότι αδεπόμενο ότι θέλει να προλάβει τον Πρωθυπουργό, αν έκανε και την ομιλία και τη συνέντευξη 2 του μήνα ή 3 του μήνα. Εδώ τι έχουμε, πάει και μιλάει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Κρήτη και την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και αντί να κάνει συνέντευξη την επόμενη μέρα όπως πάντα κάνουν όλοι, και βάζει μία εβδομάδα μετά για να μιλήσει και πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Άρα, γιατί το κάνει, λέτε?
1: Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Θεωρείτε ότι το κάνει για να βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Έχει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς είναι λυπηρό για ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά νομίζαμε στην αρχή ότι έχει μία αντιπολιτευτική διάθεση.
0: Ενώ
1: κυβέρνηση. Εδώ φαίνεται ότι στην ουσία κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και μόνο του στόχο είναι. Και βλέπουμε, ξέρετε, όλο τον Αύγουστο δημοσιεύματα, ίντριγκες που προσπαθούν να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, το είπα και χτενά νομίζω το πρωί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι δεν μπορεί να ξανακερδίσει με θετικό μήνυμα, άρα προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο και εστερδύρει έναν κατευσυγμένο διπολισμό ψεύτικο από την περίοδο των μνημονίων. Γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό αντίπαλο, όπου απέναντι στις δικές του νεοφιλελεύθερες αιμονές, την πολιτική που γεννά ανισότητες και χάνει ευκαιρίες, είναι ένα σοβαρό προοδευτικό κόμμα, το οποίο στηρίζει μια κοινωνική συμμαχία των πολλών.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας να επιλέγει
1: Τσίπρας,
0: αυτή τη συμμαχία,
1: αυτό,
0: όπως την περιγράφει τον
1: λόγο
0: τον κύριο
1: Τσίπρας, επίσης τι σου λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι αν αλλάξει η γενιά και φύγουμε από τη μνημονιακή περίοδο, θα είναι ένας βαθιά ανεπίκαιρος πολιτικός. Άρα λέει μόνο στο Μητσοτάκης πρωθυπουργός μπορώ θεωρώ ότι έχω πιθανότητες επανώ.
0: Γιατί να το κάνει αυτό?
1: Η χώρα λοιπόν δεν έχει ανάγκη έναν ύβδηλο διπολισμό που δεν έχει πολιτικές διαφορές, αλλά στην ουσία είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, αλλά έχει ανάγκη μια πραγματική πολιτισμένη μεν αλλά πολιτική σύγκρουση εν του αριστερά.
0: Λέτε ότι κερδίζει περισσότερο στην πολιτική του, στην προσπάθειά του να αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας, που είναι εκτός Βουλής, αυτή η επιλογή να είναι πιο κοντά επιλογή στον κύριο Μητσοτάκη, να είναι απέναντι βασικά στον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λέτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας περίπου το έχει ομολογήσει ότι τον νοιάζει απλά να είναι δεύτερος για να καταφέρει το 31 να είναι ο άλλος πόλος.
0: Γιατί ταυτόχρονα λέτε ότι κερδίζει και ο Μητσοτάκης να επιλέγει αντίπαλο τον Τσίπρα. Ότι κερδίζουν και οι δύο, λέτε.
1: Δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε. Και κάθε το λένε. Το λένε. Το πρωί, αν θυμάστε, μαζί μου στον κύριο Ρωμανός έλεγε δώρο για εμάς τον Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης 3 μήνες λέει πόσο φοβερός είναι ο Τσίπρας. Είναι φοβερός και είναι κακός ο Ανδρουλάκης και καλός ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, το βλέπετε. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό.
0: Άρα λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας. Λέτε απέναντι ότι βολεύει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Αυτό μας λέει.
1: Εγώ το λέω αυτό. Το λένε
0: εσείς
1: όλοι.
0: Το λέτε.
1: Ξέρουν όλοι. Εγώ το λέω. Το λένε οι ίδιοι. Έχετε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρατάω να το πω εγώ. Το λένε εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν απευθείας.
0: Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Ότι τα λέτε όλα αυτά, όχι εσείς, το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι κάτι πρέπει να απαντήσετε στην εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Άρα λέτε, να ορίστε, τα έχουν κάνει πλακάκια Μητσοτάκης και Τσίπρας. Τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε πίσω.
1: Μου δίνετε μια πολύ ωραία απάντηση. Αλλά πριν πάω στην πάση, θα σα πω το εξής. Τα κόμματα φαίνεται να συμφωνούν με ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον νόμο Κατρούγκαλου, την εξωτερική πολιτική, τα κόκκινα δάνεια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων κυβέρνηση του κόμματος ΕΜΑ. Αλλά θα βγω από αυτό. Και πώς θα το δημοσκοπήσω? Θυμάστε πολύ καλά, 2 μήνες πριν μαζί μιλάγαμε και τότε το Πασόκ θα ήταν τέταρτο στις εκλογές, με την κυρία Καρισιανού να είναι τρίτη ή δεύτερη.
0: Σωστά.
1: Σήμερα βλέπουμε δημοσκόπηση την κυρία Καρισιανού κάνετε να παλεύει να μπει στη Βουλή. Κύριο Στρίβο έχει πέσει μια μισή μονάδα.
0: Τη σύντερβιου λέτε. Ναι.
1: Εγώ δεν θα μαντέψω ούτε θα πω ανοιχτούν οι δημοσκοπήσεις, ούτε όχι. Δεν θα μπορούσα να διαλυθεί. Λέω όμως το εξής. Είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας. Όχι για εσάς, ούτε για εμένα, ούτε για τους συναδέλφους. Ότι ήδη βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εικόνα της δημοσκοπήσης από ό,τι είδαμε 1,5 μήνα πριν. 1,5 μήνα πριν ακούγαμε ότι η κυρία Καρισιανού θα πάρει 15%.
0: Άρα λέτε ότι είμαστε υπομονή, μακριά από τις εκλογές, ακόμα είναι ρευστό το τοπίο και μπορούμε υπομονή, να δούμε ανατροπές, αυτό λέτε.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά ή μακριά. Αν είμαστε μακριά, πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί μέχρι το Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση, θα βάζει.
0: Κανείς δεν το ξέρει, μόνο Μητσοτάκης το ξέρει.
1: Αλλά γίνουν και αύριο, δεν το ξέρω.
0: Μακάρι
1: να γίνουν αύριο για να φύγει μια ώρα ταχύτερα. Αλλά μιλάμε για ένα διάστημα 8 μηνών. 8 μήνες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Την αγωγή μου, όσο πιο γρήγορα η πραγματική σύγκρουση πολιτική που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε προεκλογική κυβέρνηση.
0: Τώρα, επειδή είχαμε συζήτηση
1: στο ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή, τι κάνει ο κύριος Πιτσοτάκης, όσο ο κύριος Τσίπρας πολιτεύεται μόνο με τοπικά απέναντι στο Πασόκ, κερδίζει χρόνο ώστε όταν έρθει η ώρα και το Πασόκ θα είναι με άνεση πάνω από την Ελλάδα, να έχει ήδη γλιτώσει χρόνο, γιατί ξέρει ότι όσο το Πασόκ θα ανεβαίνει, το Πασόκ ή στη πρώτη ή στη δεύτερη κάλπη μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί.
0: Πάμε στην πρώτη και στη δεύτερη κάλπη, διότι αυτή και με αυτό να κλείσουμε, γιατί αυτή, με αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, με αφορμή και κάποια μηνύματα ακροατών. Εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή βλέποντας και τις αντιδράσεις στην ανάρτηση που έκανε ένας πρώην συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και η ερώτησή μου είναι, εάν δεν συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία με εσάς, και είναι όντως πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με εσάς δεύτερους ή με εσάς τρίτους, ποιος συνεργαστεί με ποιον για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Τι θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία? Τον κύριο Βελόπουλο, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σταμαρά ή του κ. Λατινοπούλου.
0: Δεν το θέλει κανείς από αυτούς που αναφέρατε.
1: Σας λέω εγώ, εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα δύο σενάρια.
0: Ωραία.
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασόκ χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο αυτά συγκρούονται σενάρια.
0: Κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, έβαλε τα γέλια. Ότι θα γίνει μια κυβέρνηση που θα είναι το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν σα είπα εγώ κάτι τέτοιο τώρα.
0: Όχι, είπατε κυβέρνηση υπό το Πασόκ.
1: Εγώ λέω ή το Πασόκ πρώτο κόμμα και κυβέρνηση.
0: Α, πρώτο κόμμα το Πασόκ, μάλιστα.
1: Για να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα, πρέπει το πρώτο να μην έχει πάρει 25%.
0: Να μην έχει τον πόνο.
1: Να βγαίνουν τα νούμερα.
0: Ναι, ναι. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Με την σημερινή προταξία με το ΚΚΕ που έχει μια άλλη εθνική.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Άρα δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία.
0: Δεν βγαίνει.
1: Με κόμματα τα οποία είναι στα άκρα της εκλογής.
0: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση.
1: Το πρώτο κόμμα, λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Άρα λέτε, η μόνη λύση είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Ή στη δεύτερη κάλπη. Αλλά τώρα, προσέξτε, αυτά που λέτε ότι τα σενάρια. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνει? Θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κόσμο του κέντρου, λέγοντας α, το κακό Πασόκ που δεν θέλει να συνεργαστεί. Μα πώς το Πασόκ θα συνεργαστεί με μια κυβέρνηση, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη, με μια κυβέρνηση βραφιά νεοφιλελεύθερη που έχει επιλέξει άγρια επίθεση στα νεολήπτες, στους συνταξιούχους, μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μας και με τη διαφορά στη χώρα. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι θα ελέγξουμε το τελευταίο ευρώ των συμβάσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει τρασία προς κατοικίας και εκείνοι είναι πληστηριασμούς. Εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, εκείνοι τον έχουν Ευαγγέλιο. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε? Δεν είναι μόνο ζήτημα, ξέρετε, ότι εμείς είμαστε εδώ αριστερά.
0: Δεν είναι και θέμα ουσίας.
1: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολιτικής.
1: Είναι θέμα ουσίας.
0: Κύριε Τσουκαλά.
1: Άρα, αναζητήστε. Τα κόμματα βάλανε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία όταν χρειάστηκε. Και θα δείτε και ποιοι είναι.
0: Τώρα θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα να σας απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Δεν το λέω το κόμμα.
0: Όχι, όχι, το ξέρω. Καταλαβαίνω συνολικά μιλάτε.
1: Τον κύριο Βελόπουλο και τα κόμματα στο δεξιά.
0: Βεβαίως. Για αυτά που είπατε προηγουμένως για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλά,
0: ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν μαζί μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται και με τις φωτιές. Η πιο σημαντική είναι στην Κερατέα και αμέσως μετά μαζί μας για να συμπληρώσουμε το παζλ. Το κορυφαίο στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Real FM.

Και σας έλεγα πριν για την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Ακούσατε και την πολιτική αντιπαράθεση και αυτά που είπε η Αλεξάνδρα Σντούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, που είναι πολύ βαριά κατηγορία, ειδικά για τα εθνικά θέματα, ότι διαγωνίζονται ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιος θα υψώσει περισσότερο τους τόνους για να προκαλέσει εντυπώσεις, γιατί αυτό σημαίνει, τους είπε φωνακλάδικη αντιπολίτευση, ότι βάζουν πάνω από το εθνικό συμφέρον τη δημιουργία εντυπώσεων και το πεδίο των εθνικών θεμάτων δεν προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων. Αναζητούμε τον κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο είχαμε ραντεβού για να μιλήσει τώρα στις 4 και 10. Ελπίζω να τον βρούμε, και τον κύριο Τεμπονέρα στη συνέχεια, για να απαντήσουν και σε αυτό και στα άλλα που λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να απαντήσει και ο κύριος Τεμπονέρας στα πυρά τα οποία δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας, που το έλεγα και πριν, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να έχει καν εκπροσώπηση στην Βουλή. Αυτό είναι μοναδική περίπτωση στα χρονικά. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος δημιούργησε ένα κόμμα θέλοντας να αποσυνδέσει το σήμερα από το χθες, και γι' αυτό δεν δέχεται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η δημιουργία αυτού κόμματος θα γίνει από την κοινωνία και όχι από βουλευτές που έφυγαν από άλλα κόμματα, και αυτό εκπέμπει τα μηνύματά του και έχει ανάψει πολλές φωτιές. Η πρωτοβουλία

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Και 33 στην Καλαμάτα.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

στους 97,8. Baby, baby, I wasn't supposed to know.

Επιστρέψαμε, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 4. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η φωτιά στην Κερατέα έχει υπάρξει μήνυμα για εκένωση περιοχών, γιατί οι φλόγες είναι 20 μέτρα από τα σπίτια. Αν βρίσκεστε, λέει, πυροσβεστική στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Αναζητούμε τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, τον κύριο Λουκά. Ο κύριος Λουκάς μιλά για δύσκολη κατάσταση. Μιλούμε για μια φωτιά μεγάλη, η οποία ξέσπασε στην περιοχή Καλοπήγαδο της Κερατέας, που καίγεται κάθε καλοκαίρι δυστυχώς, σε χαμηλή βλάστηση. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην αρχή ήταν 3 εναέρια μέσα, βγήκε 112 για να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι του οικισμού Τρεχαντήρια να τον εγκαταλείψουν. Και στις 4 και 4 ήρθε το μήνυμα για εκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας προς την λεωφόρο Λαυρίου. Σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά υπάρχει ο οικισμός Καλοπήγαδο, το Βρωμοπούσι και τα Τρεχαντήρια. Βλέπω αναφορές και βλέπω και εικόνα από την φωτιά, που είναι όντως, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι δάσος, είναι μια πολύ χαμηλή βλάστηση. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς από τον Real FM, και εφόσον εντοπίσουμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής θα επανέλθουμε.

Λέγαμε και πριν ότι είναι επικίνδυνες μέρες. Θερμοκρασία είναι κοντά στους 40 βαθμούς και πάνω από τους 40 στην Κρήτη. Χθες είχε κοντέψει αυτά 42 στη Λακωνία. Είναι μέρες καύσωνα που βράζει ο τόπος μετά από πολυήμερη, από μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Δυστυχώς έτσι θα πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν τελείωσε. Μην βιαζόμαστε να κηρύξουμε τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Θυμίζω ότι μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει τεράστιες περιοχές της χώρας μας και τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πόσο μάλλον που η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι θα έχουμε σαραντάρια ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους 7-8 την Πέμπτη και την Παρασκευή. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπω το χάρτη κινδύνου πυρκαγιών, είναι πορτοκαλί αύριο τα Ιόνια νησιά. Εκεί θέλει προσοχή, επίσης έχουν πληγεί από φωτιές.

0: Οι φωτιές, ενώ έχει απλώνεται η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά. Ξαναλέω ότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει ο κύριος Τσίπρας και είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αλλά όλοι μιλούν, είναι όλοι εναντίον όλων, αλλά και όλοι εναντίον Τσίπρα. Βλέπω το Πασόκ να λέει και θα ρωτήσω αμέσως τον κύριο Τεμπονέρα, κορυφαίος τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρας και τομεάρχης εργασίας, μεταξύ άλλων. Έχετε και άλλους τομείς, έτσι δεν είναι, κύριε Τεμπονέρα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαι βέβαιος μέλος και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά χωριστά. Και θα ξεκινήσω τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι είναι δική σας επιλογή να συγκρούεστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Βολεύει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο Τσίπρας, έπρεπε τον εφεύρει ο Μητσοτάκης. Βολεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, δεν μιλάνε για τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα επιλέγει να πάει εκεί πριν από το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Αν ήθελε να κάνει αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, θα έμενε να δώσει και συνέντευξη τύπου. Δεν θα πήγαινε μόνο να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να φύγει. Άρα, λέει, ουσιαστικά τα έχουν βρει. Όχι μεταξύ τους, καταλαβαίνετε. Με έναν πολιτικό τρόπο ο Μητσοτάκης Τσίπρας και ο ένας βολεύει τον άλλον. Τι λέτε?
1: Μα κύριε Στραβαλέκη,
0: ένα κατεψυγμένο δίπολο, λέει, είναι.
1: Θα απαντήσω θυμίζοντας το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Από το 2023 μέχρι και το 2026, Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν υπήρχε. Είδαμε μήπως το ΠΑΣΟΚ το διάστημα αυτό να στέκεται ως αντίπαλο δέος και να δημιουργεί προοπτικές εναλλακτικής κυβερνησιμότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχει ένα κορυφαίο ημίς τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βάζει ζήτημα αμφισβήτησης της πρότασης του πρόσφατου συνεδρίου για το ΠΑΣΟΚ ερημή μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η τελευταία απόφαση ήταν η ανάθεση του κυρίου Λούσκου, που αν θυμάμαι καλά, συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία
0: απάντησε σε αυτό ο κύριος. Όχι, η ανάθεση έγινε. Απλώς απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Πόσο μάλλον γιατί δεν έχουν κοινές θέσεις. Ενώ, προσέξτε, αυτό αφορά εσάς. Είπε ότι στα βασικά θέματα έχουμε ταύτιση Μητσοτάκη και Τσίπρα και έφερε ως παράδειγμα τα κρατικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και μια σειρά από θέματα στα οποία εσείς ταυτίζεστε, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας,
0: και ότι κάνετε, λέει, μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Επαναλαμβάνω, πριν εδώ και 3 χρόνια περίπου, Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς δεν υπήρχαν. Τότε με την ίδια λογική θα μπορούσα και εγώ να ισχυριστώ ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν η χρήσιμη σύμμαχη του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τρόπο? Σε κάθε περίπτωση εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μετράει μόλις 90 μέρες ζωής. Έχουμε καταθέσει πολιτικές αιχμές και προγραμματικές προτάσεις ικανές να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αφορά και την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη του εισοδήματος, τη στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, όχι τη μεγαλύτερη, αλλά τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και βεβαίως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο πράγματι θα μπορέσει να δώσει διέξοδο και να μιλήσει πια όχι για το πώς θα αναδιανέουμε μονάχα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά και πώς θα παράξουμε νέο πλούτο, ο οποίος βεβαίως θα μοιραστεί κατά δικαιότερο τρόπο τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.
0: Τρία ερωτήματα για να απαντήσετε για την εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα, λέει η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, αυτό θυμίζει ανέκδοτο. Πάει ο Τσίπρας με πρόγραμμα 15 Θεσσαλονίκη το 26 να μας πείσει ότι έχει πρόγραμμα. Νούμερο 2, γιατί πάει πριν από το Μητσοτάκη? Νούμερο 3, γιατί δεν δίνει συνέντευξη, που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, την επόμενη μέρα? Άρα, λέει, για να μην κάνει συνέντευξη, θέλει να τα πει και να φύγει και να μην χτυπήσει το Μητσοτάκη. Τι απαντάτε?
1: Εμείς
0: και τα τρία ερωτήματα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για την παρέμβασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας δημιουργεί ερωτήματα και ενδεχομένως φαίνεται να προκύπτει ένα άγχος του κυρίου Μητσοτάκη για την επικείμενη σύγκριση μεταξύ της δικής του αποτυχίας αλλά και των προτάσεων πολιτικής που θα κατευθυνθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα, εδώ θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει σε συγκεκριμένα πράγματα. Να απαντήσει, για παράδειγμα, τι έχει κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί όλο το καλοκαίρι συνεχίζουμε και βάζουμε βενζίνη με 2 ευρώ ακατέβατα. Για ποιο λόγο το σούπερ μάρκετ συνεχίζει και παραμένει στα ύψη. Για ποιο λόγο το κόστος στέγασης όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Αυτά αφορούν τους πολίτες, θέλετε, και αυτά τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα ως προτάσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο μοναδικό μας αντίπαλο, στο μονομέτωπο αγώνα τον οποίο κάνουμε, απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές εκείνες που στοχοποιούν βία τον ελληνικό λαό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εδώ υπάρχει ένας και μόνος αντίπαλος για εμάς. Είναι τα προβλήματα και οι πολιτικές, οι δεξιές πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες βεβαίως κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ χειρότερη.
0: Και πώς θα πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και δεν είναι ο προηγούμενος Τσίπρας, ο οποίος έχει τη διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια, ούτε έλυσε τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Αντίθετα, του καταλογίζει η σημερινή κυβέρνηση και μέρος της σημερινής αντιπολίτευσης την πορεία της χώρας, το κλείσιμο των τραπεζών, το τρίτο μνημόνιο, υποσχέσεις που έδινε και δεν τήρησε, αλλά και αυτό που μου έλεγε η κυρία Σδούκου, την δήλωσή του ότι τότε λέει ότι ήξερε τι θέλει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Πράγμα το οποίο αποτελεί εμπεγμό των πολιτών, ενώ τώρα λέει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς να το κάνει.
1: Να συμφωνήσουμε καταρχήν στο προφανές, ότι την περίοδο 15-19 δεν είχαμε ενίκια τα οποία είχαν αυξηθεί 51%. Να συμφωνήσουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν ήταν από τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη.
0: Είχαμε κλείσιμο τραπεζών και τρίτο μνημόνιο.
1: Να συμφωνήσουμε ότι το σούπερ μάρκετ δεν καθιστούσε παντελώς αδύναμη την επιβίωση των πολιτών και βεβαίως κρατώντας τη θετική εμπειρία του παρελθόντος σε μια προσπάθεια που, αν θέλουμε να μιλάμε σήμερα για βιωσιμότητα οικονομική, αυτή στηρίχθηκε πάνω στη διαπραγμάτευση η οποία έγινε, στο ρυθμισμένο χρέος, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο που εξασφαλίστηκε, στα ταμιακά διαθέσιμα, βεβαίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε με ορίζοντα εξόδου από μια πράγματι πολύ σοβαρή κρίση. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κυρίως απέναντι στην ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, οι φετινοί ΔΕΘ θα έρθουν να προσθεθούν οι προηγούμενες 7. Οι προηγούμενες 7 στις οποίες δεν παρέστη ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρέστη ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι πολίτες καλούνται να αναρωτηθούν. Ζουν σήμερα καλύτερα, δηλαδή βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ με την τσέπη τους να είναι περισσότερο γεμάτη σε σχέση με το 2019. Το ενίκιο το οποίο πληρώνουν σήμερα οι πολίτες είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο το οποίο πλήρωναν πριν από 7 χρόνια περίπου? Ο μισθός ο οποίος λαμβάνουν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη. Το κόστος ζωής βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Άρα εμείς, αν θέλετε, όχι μόνο δεν θα αποφύγουμε όχι τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση στην παρούσα φάση.
0: Εγώ βλέπω ότι υπερθεματίζεται. Θεωρείται ως ατού το
1: παρελθόν. Θα μιλήσουμε για το μέλλον. Θα μιλήσουμε για το μέλλον, για να προλάβω το ερώτημά σας, κύριε Σταυρολάκη. Και εκεί ακριβώς θα κάνουμε αναλυτικά κουβέντα σε ένα κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα αφορά βεβαίως και τη στήριξη των εισοδημάτων. Πώς, για παράδειγμα, σε καθημερινά θέματα. Ξέρετε, σε μερικές εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Ακούσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να λένε ότι είναι όλα καλά στα σχολεία και βλέπουμε ότι είχαμε 5.000 διορισμούς και 5.033 συνταξιοδοτήσεις, άρα μία από τα ίδια. Πέρσι είχαμε 45.000 αναπληρωτές, φέτος θα έχουμε 30, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Άρα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε, για τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, για το πώς πράγματι μπορεί να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς πράγματι οι πολίτες μπορεί να μην συνεχίσουν να χάνουν τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους στέγη και την αγροτική γη από τα funds και τις τράπεζες. Για τα ζητήματα αυτά θα τοποθετηθούν.
0: Αυτά όλα χρειάζονται χρήματα, γιατί όλοι τα θέλουν αυτά, κύριε Τεμπονέρα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να τα υλοποιήσετε. Από πού θα βρείτε τα χρήματα, αν δεν επιβάλλετε νέους φόρους, όπως λέτε?
1: Εμείς δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους. Θα κατανέμουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο και βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο τους φόρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι
0: αυτό είναι χρειάζονται δισεκατομμύρια για αυτά που λέτε. Πού θα βρεθούν?
1: Όχι. Μιλάμε, δεν θα αυξήσουμε, για να είμαστε καθαροί, τους φόρους ούτε ένα ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε ένα ευρώ στη μεσαία τάξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα στρώματα της μισθωτής εργασίας όχι μόνο δεν θα δουν αύξηση φορολογίας, αλλά θα δουν και ισχυρές φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, πώς θα λυθεί αυτή η εξίσωση? Απλά και μόνο ανακατανέμοντας τα βάρη. Οι πλούσιοι βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι ορίζονται ως πλούσιοι?
1: Αν ανοίξετε, κύριε Στραβελάκη, τους ισολογισμούς των 12-15 πρώτων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο και δείτε ότι έχουν αποκομίσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, θα δείτε μεταξύ αυτών τράπεζες, θα δείτε εταιρείες ενέργειας, θα δείτε μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες τροφίμων, θα δείτε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν γίνεται.
0: Άρα λέτε ότι θα αυξήσετε τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό
1: λέμε. Λέτε ότι θα έχουμε δικαιότερους φόρους και θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει το ελληνικό σύνταγμα της χώρας, το οποίο αν δεν κάνω λάθος συνεχίζει και ισχύει και λέει ότι ο καθένας συμβάλλει στα οικονομικά βάρη ανάλογα με τις δυνατότητες.
0: Αν αυξήσετε τη φορολογία στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, να πει μια επιχείρηση δεν με συμφέρει για αυτή τη φορολογία, εγώ τα μαζεύω και φεύγω και πάω σε ένα φορολογικό παράδεισο, ενώ τώρα έχω ένα θετικό περιβάλλον.
1: Αν μιλήσετε με τους ανθρώπους του επιχειρήν, θα σας πούν ότι δεν είναι η φορολογία το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημά τους είναι ότι έχει κλείσει η κάνουλα τραπεζικού διανυσμού από τις τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλών προκειμένου αυτοί που μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το πρόβλημα είναι η πολυδέδαλη νομοθεσία και η γραφειοκρατία η οποία καλά κρατεί. Το πρόβλημα είναι η ψηφιοποίηση, η οποία ναι, μεν έχει κάνει μερικά βήματα στο δημόσιο τομέα, στην ιδιωτική οικονομία όμως παραμένει πάρα πολύ πίσω. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εκεί εμείς καλούμαστε και βεβαίως θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.
0: Θεωρείτε ότι η διαδρομή του κ. Τσίπρα, επειδή καταλαβαίνω ότι όλη η στρατηγική του κόμματος είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άλλο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει καταφέρει, το έλεγα και πριν, να πρωταγωνιστεί χωρίς να είναι στη Βουλή, στην πολιτική σύγκρουση. Όλοι να ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα μέρα νύχτα. Θεωρείτε ότι η διαδρομή του ως τώρα είναι πλεονέκτημα ή βαρύδι?
1: Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις μεγάλες του επιτυχίες, βεβαίως και τα λάθη της αστροχίας και της παραλήψης, έχει αποκομίσει πολύ κρίσιμη κυβερνητική εμπειρία σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Τα έφερε βόλτα βγάζοντας την κοινωνία όρθια, κληρονομώντας μια χρεοκοπία που του κληροδότησε ο πάλι ποτέ δικοματισμό στο Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Και αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας, αυτό οφείλεται στη διαχείριση η οποία έγινε την περίοδο εκείνη. Βεβαίως επαναλαμβάνομαι τις θυσίες του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα όμως βρισκόμαστε το 2026. Η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τη χαλάρωση του Συμφόρου Σταθερότητας, από ευρωπαϊκά προγράματα. Τα χρήματα αυτά φοβάμαι ότι με βάση τα στοιχεία πήγαν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια εξ αυτών, από ό,τι φαίνεται σε απευθείας αναθέσεις και στους διαγωνισμούς. Είχαμε λαϊλασία του εισοδήματος, είχαμε εκτόξευση της διαφοράς και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Είχαν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν μονάχα ηθικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Θυμίζω ότι οι αγρότες και όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρόστιμο του ΟΠΚΠΕ, χωρίς να αφήνω βεβαίως και τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία απασχολούν όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρα λοιπόν στην απάντηση που θα βρούμε τα λεφτά, θα τα βρούμε σε δύο πηγές. Πρώτον, εμείς θα παράξουμε περισσότερο πλούτο και δεύτερον εμείς θα βρούμε τα χρήματα στο ότι δεν θα κλέβουμε, δεν θα είμαστε αν θέλετε πιασμένοι όπως είναι η Νέα Δημοκρατία με την κοίτα στην πλάτη.
0: Τώρα και για να κλείσουμε τα εθνικά θέματα, ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, για το ότι γεγονός ότι δεν αντιδρά δεόντως στις τουρκικές προκλήσεις. Έλεγε νωρίτερα ο κύριος Τσουκαλάς ότι περιμένω να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων η κυβέρνηση. Με την κυρία Σδούκου ωστόσο να απαντά, και θέλω τη δική σας θέση, ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει όλες τις τουρκικές προκλήσεις αποτελεσματικά, δεν ήταν πολιτική ήρεμων νερών αλλά ανοιχτών διάβλων, και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι ο Ερντογάν είναι μαδιά χέρια. Ούτε στο ΣΕΙΦ έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, ενώ εμείς έχουμε τις συμμαχίες και τα ισχυρά μέτωπα. Τι απαντάει η ελληνική αριστερή παράταξη?
1: Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε το προφανές. Μια θετική για αυτήν την συγκυρία, αυτή τη συγκυρία των ήρεμων νερών, να τη μετατρέψει σε τουρκικό πλεονέκτημα. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι η Τουρκία φαίνεται ότι όλη αυτή την περίοδο των ήρεμων νερών αξιοποίησε τις συμμαχίες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό όσο βεβαίως και στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να ενδυναμωθεί, και μας φόρτωσε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, μας φόρτωσε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο βρίσκεται πρώτος στους τουρκικούς θέσεις έλευσης. Είχαμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα, το νομοσχέδιο για το χωροταξικό. Είχαμε στο πεδίο, επειδή γίνεται σχετική συζήτηση, την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με την επαρεμπόδιση της πόντιση του καλωδίου στην Κάσο, αυτό για το οποίο μας περηφανεύεται, δείτε τον κύριο Γεραπετρίτη αυτή τη στιγμή, ότι την επόμενη φορά οι φρεγάτες και τα F-16 θα είναι εκεί να προασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα, γιατί δεν ήταν εκεί ενδεχομένως προκειμένου να ασκηθούν όχι στρατιωτικά αλλά διπλωματικά μέσα με βάση τις συμμαχίες τις οποίες θέλουμε να χτίσουμε, προκειμένου όχι να περιμένουμε την Τουρκία, αλλά να προλάβουμε ενέργειες αυτές, αξιοποιώντας βεβαίως και το ζήτημα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε με άλλους εταίρους, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, έχοντας μια πολύ πιο διεκδικητική στάση και απέναντι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, με την οποία έχουμε συμφωνίες άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οποία βεβαίως η Γαλλία έχει ένα κεντρικό ρόλο στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, αλλά βεβαίως και με τις ΗΠΑ και άλλους στρατηγικούς συμμάχους, όπου συμβαίνει εδώ το πρωτοφανές. Εμείς, αν θέλετε, στέλνουμε βαριά όπλα στην Ουκρανία, στέλνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία και την ίδια ώρα οι χώρες αυτές φαίνεται να αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με τον πολιτικό, με τον γεωπολιτικό μας αντίπαλο στην περιοχή λόγω του αναθεωρητισμού του, την Τουρκία. Άρα αυτό, αν δεν μας προβληματίζει, και επειδή άκουσα την κυρία Τσούκου προηγουμένως, αυτό δεν μας καταστά φωνακλάδες, αυτό μας καθιστά, αν θέλετε, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ακριβώς βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα και θέλουμε να προλάβουμε πολύ δύσκολα γεγονότα τα οποία βεβαίως απευχόμαστε να έρθουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεμπονέρα, κορυφαίο στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Έχουμε εξελίξεις. Καταρχήν βλέπω ότι έχουν γίνει 8 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά της Κερατέας, που είναι σε μικρή απόσταση από σπίτια σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε φωτιά επίσης στη Σαλαμίνα με αναφορές για εκρήξεις και φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσης και Αγίου Αθανασίου. Πάμε αμέσως στην κυρία Παπαβραμαπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ελληνικής πυροσβεστικής. Θα κάνουμε υπέρβαση, δεν πειράζει, Κατερίνα Μουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαβραμαπούλου, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη φωτιά στην Κερατέα. Πείτε μας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Είχαμε 112 για εκένωση περιοχών και βλέπω φλόγες κοντά σε σπίτια.
2: Αυτή τη στιγμή η φωτιά παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, είναι βελτιωμένη στην Κερατέα. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 23 οχήματα. Και επίσης περιοδικά επιχειρούν 7 αεροστάσεις.
0: 7 εναέρια μέσα, μάλιστα.
2: Ωραία. Όχι, με συγχωρείτε, 9 εναέρια μέσα.
0: Α, γιατί 8 τα μέτρησα εγώ πριν. Άρα 8 και το συντονιστικό 9 εναέρια μέσα. Μάλιστα.
2: Σωστά. Επίσης μας
0: υπάρχουν φλόγες αυτή τη στιγμή κοντά σε σπίτια, γιατί εγώ έβλεπα νωρίτερα εικόνες με φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια στην Κερατέα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω. Εκεί στο σημείο αυτό υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, όμως η εικόνα αυτή που έχουμε τώρα
0: είναι καλύτερη.
2: Πολύ καλύτερη και ότι έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι βέβαια, η μάχη συνεχίζεται και δίνουμε ακόμα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όμως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Σαλαμίνα, που θρύνησε πρόσφατα 2 νεκρούς. Βλέπω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ακούω αναφορές για εκρήξεις από κατοίκους. Τι γίνεται εκεί?
2: Εκεί είναι σε ένα χώρο με απορρίμματα που λέγεται είναι το ελληνικό Σαλαμίνα. Ναι. Αυτό είναι σαν ένα νταμάρι, δεν ξέρω αν έχει εικόνα.
0: Όχι.
2: Και καίει απορρίμματα, οπότε γι' αυτό έχει και μαύρο καπνό. Δεν απειλούνται τα κατοικίες. Έχει και εκεί γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Από αέρος 4 εναέρια μέσα επιχειρούν.
0: Στη Βιωτία, η φωτιά Στεφάνη Βιωτίας.
2: Παράλληλα, έχουμε και στη Στεφάνη Βιωτίας, η οποία είναι μια διαφορετική φωτιά, είναι τα. Είναι σε πολύ δυσβατό σημείο.
0: Μακριά από σπίτια, ναι.
2: Μακριά από σπίτια και εκεί έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων. Και εκεί είναι 8 τα εναέρια μέσα τα οποία πρακτικά επιχειρούν. Ναι. Και είμαστε και εκεί σε εξέλιξη.
0: Άρα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα είναι Κερατέα και η Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί είπατε, θεωρείτε στη Στεφάνη ότι μπορεί να οριοθετηθεί η φωτιά σύντομα?
2: Όχι, το καλύτερη εικόνα είναι του Λαβρίου, είναι στο Λαβρίο, η καλύτερη εικόνα είναι στο Λαβρίο, αλλά και στη Στεφάνη Βιωτίας δίνουμε μάχη. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε δασική έκταση, δεν
0: και
2: είναι
0: κοντά σε εγκισμούς,
2: φυσικά.
0: Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά, στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου, εκεί.
2: Αυτή τώρα είναι μια αστική πυρκαγιά. Γίνεται και είμαστε ακόμα τώρα στα πρώτα. Γίνεται κατάσταση. Έχουν πει οι επίγειες δυνάμεις και γίνεται κατάσταση.
0: Υπάρχει κίνδυνος από τις αναθυμιάσεις επειδή το εργοστάσιο με χημικά για τους κατοίκους?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω. Όλοι οι καπνοί φυσικά είναι τοξικοί, αλλά δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβραμαπούλου, για την έκτακτη αυτή ενημέρωση. Κατανόηση ζητώ, Κατερίνα Μουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Θέλεις να πάμε να κλείσουμε ή να πάμε σε διαφημίσεις? Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν λέω τίποτα. Απλώς να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δέσποινα Καλοχέρη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν στη σημερινή ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Νομίζω ότι έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για όλη την επικαιρότητα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, δύο αγαπημένοι μου φίλοι, ο Μάνος Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά, θα είναι μαζί σας για να συνεχίσουν την ενημέρωση από τον Real FM. Ακούσατε όλα τα νεότερα από την κυρία Παυραμοπούλου, από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Θα έλεγα ότι στην Κερατέα ήταν πιο αισιόδοξη, εκεί που φαίνεται να αντιμετωπίζεται μεγάλη φωτιά από 9 εναέρια μέσα. Καλό απόγευμα από τον Νίκο Στραβελάκη, ραντεβού αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
9: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
10: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
11: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
12: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
9: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
12: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
9: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
12: Ναι.
9: Τι βλέπεις?
12: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
9: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
13: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκινά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας προϊόν γνωστοποιημένων στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: GR.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στη Τσεχία προκρίθηκε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε μετά από πολύ καλή εμφάνιση με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μνημονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι οι πενιές του Μπέμπι. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα μιας μυθικής εκπομπής, μιας θρυλικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, ενός μυθικού άνθρωπου, του Πάνου Γεραμάνη. Ο Πάνος Γεραμάνης, που φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατό του, είναι ένα ένιγμα. Αλλά πριν σας πω για το ένιγμα, θα σας πω για τη λάμψη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διαρκής λάμψη που φώτιζε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον συναντήσουν στη ζωή τους. Ήταν η έκφραση αυτού που έλεγε ο Ελίτης: μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ο Πάνος ήταν αδύνατο να συναντηθείς μαζί του και να μην την δεις αυτή την λάμψη. Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον αγαπήσαμε, αναρωτιόμασταν πάντα αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τη διαδρομή του Πάνου Γεραμάνη που να είναι τόσο απλοί, χωρίς καμία στάλα έπαρση, χωρίς καμία ένδειξη απόκρυφης ματαιοδοξίας. Ο Γεραμάνης ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας φλογερός, συνειδητός κομμουνιστής. Έγραφε, μιλούσε και ζούσε για να ενώσει τον κόσμο και όχι για να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Ο Πάνος είχε 5 αγάπες. Αγάπη σαν τις πρώτες και τις παντοτινές για το κουκουέ. Θυμάμαι που μου έλεγε: σιγά μην αφήσουμε τους μπιπ να μας κάνουν κατοικίδια. Η αγάπη του ήταν η δημοσιογραφία. Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι οι πενιές του Μπέμπι. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα μιας μυθικής εκπομπής, μιας θρυλικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, ενός μυθικού άνθρωπου, του Πάνου Γεραμάνη. Ο Πάνος Γεραμάνης, που φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατό του, είναι ένα ένιγμα. Αλλά πριν σας πω για το ένιγμα, θα σας πω για τη λάμψη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διαρκής λάμψη που φώτιζε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον συναντήσουν στη ζωή τους. Ήταν η έκφραση αυτού που έλεγε ο Ελίτης: μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ο Πάνος ήταν αδύνατο να συναντηθείς μαζί του και να μην την δεις αυτή την λάμψη. Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον αγαπήσαμε, αναρωτιόμασταν πάντα αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τη διαδρομή του Πάνου Γεραμάνη που να είναι τόσο απλοί, χωρίς καμία στάλα έπαρση, χωρίς καμία ένδειξη απόκρυφης ματαιοδοξίας. Ο Γεραμάνης ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας φλογερός, συνειδητός κομμουνιστής. Έγραφε, μιλούσε και ζούσε για να ενώσει τον κόσμο και όχι για να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Ο Πάνος είχε 5 αγάπες. Αγάπη σαν τις πρώτες και τις παντοτινές για το κουκουέ. Θυμάμαι που μου έλεγε: σιγά μην αφήσουμε τους μπιπ να μας κάνουν κατοικίδια.

0: Είναι ένα ένιγμα. Αλλά πριν σας πω για το ένιγμα, θα σας πω για τη λάμψη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διαρκής λάμψη που φώτιζε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον συναντήσουν στη ζωή τους. Ήταν η έκφραση αυτού που έλεγε ο Ελίτης, μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ο Πάνος ήταν αδύνατο να συναντηθείς μαζί του και να μην την δεις αυτή την λάμψη. Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον αγαπήσαμε, αναρωτιόμασταν πάντα αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τη διαδρομή του Πάνου Γεραμάνη που να είναι τόσο απλή, χωρίς καμία στάλα έπαρση, χωρίς καμία ένδειξη απόκρυφης ματαιοδοξίας. Ο Γεραμάνης ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας φλογερός, συνειδητός κομμουνιστής. Έγραφε, μιλούσε και ζούσε για να ενώσει τον κόσμο και όχι για να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Ο Πάνος είχε 5 αγάπες. Αγάπη σαν τις πρώτες και τις παντοτινές για το κουκουέ. Θυμάμαι που μου έλεγε σιγά μην αφήσουμε τους μπιπ να μας κάνουν κατοικίδια. Η αγάπη του ήταν η δημοσιογραφία. Η αγάπη του ήταν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μιας ηρωικής εποχής. Η αγάπη του ήταν το λαϊκό τραγούδι. Η αγάπη του ήταν το πολύ και το καλό φαγητό. Ο Γεραμάνης ήταν ο αιώνιος κνήτης, ο γλετζές, ένας ευαίσθητος ογκόλιθος. Ξαναλέω, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο. Ήταν Πάσχα του 2005, το βράδυ της Ανάστασης, που ο Πάνος Γεραμάνης ταξίδεψε για τον Αγγέλο τα Μπουζούκια. Εκεί βρήκε τις παρέες του, τις παλιές, τον Καζατζίδη, τον Τζιτζάνη, την Μπέλου. Η απώλεια του Πάνου, όσος χρόνος και αν περάσει, θα παραμείνει χαραγμένη στο σώμα της ελληνικής δημοσιογραφίας και στις μνήμες των φίλων του. Ο Γεραμάνης υπήρξε ανεκτίμητος και ακέραιος, ώστε είναι αδύνατο να μιλήσεις για αυτόν με το ήταν. Ο Γεραμάνης είναι. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να δημιουργήσει ένα θησαυρό, γράφοντας και κρατώντας ζωντανό το έργο των ανθρώπων του λαϊκού τραγουδιού. Μετά από το φεβιό του, έχει μείνει αναπάντητο το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος να καταγράψει το δικό του τεράστιο έργο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη. Είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη. Και αφορμή γι' αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί. Γιατί έλεγα προηγουμένως, αν υπάρχουν άνθρωποι άξιοι, υπάρχουν άνθρωποι άξιοι να κρατήσουν ζωντανό αυτό το τεράστιο έργο του Πάνου Γεραμάνη. Και ανάμεσά τους είναι η Ναυσικά Γεραμάνη, η σύντροφος της ζωής του Πάνου, και η Μαριάννα Ατζιατζή, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αγαπημένη φίλη του Πάνου Γεραμάνη, που επιμελήθηκαν ένα βιβλίο Σταθμό, κατά τη γνώμη μου. Είναι στιγμές από τη ζωή των λαϊκών βάρδων. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε στιγμές από αυτή τη θρυλική εκπομπή του Πάνου, Λαϊκή Βάρδη, όπου εκεί ακριβώς καταγράφονται στιγμές από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που πέρασαν από την εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Ναυσικά, Μαριάννα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς σε βρήκαμε, Νίκο.
0: Κορίτσια, τι ακριβώς έχετε φτιάξει?
1: Εννοείς το βιβλίο, φυσικά. Είναι ένα βιβλίο και για τον Πάνο Γεραμάνη, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, τους αφανείς και τους διάσημους του λαϊκού τραγουδιού, που πέρασαν από την εκπομπή του και μίλησαν για τη ζωή και το έργο τους. Είναι μια ανθολογία, μια επιλογή από ένα πολύ πλούσιο υλικό, από εκατοντάδες ώρες εκπομπών, από το οποίο ξεχωρίσαμε κάποια κομμάτια που τα θεωρούμε αντιπροσωπευτικά, όχι μόνο των καλλιτεχνών, αλλά και του ήθους της κουλτούρας μιας ολόκληρης εποχής.
0: Αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί όλα πλέον από την 15ετή διαδρομή της εκπομπής Ναυσικά.
2: Έχει ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Πάνου και έχει διασωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Περίπου εδώ είναι 1 εκατομμύριο λέξεις απομαγνητοφωνήθηκαν.

0: Και από αυτές έχουν διαλεχθεί ένα πολύ μικρό μέρος που έχει μπει στην στο έκδοση. Βιβλίο.
1: Μιλάμε για μια εκπομπή Λαϊκή Βάρδη που πεζόταν αδιαλείπτως από το 90 μέχρι το 2005, έτσι.
0: Μέχρι το 2005.
1: Μια εκπομπή η οποία συνετέλεσε ώστε το ελληνικό τραγούδι να μένει ζωντανό στη συλλογική συνείδηση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είχε κάνει ο Πάνος, πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, ένα από τα διαμάντια της δημοσιογραφίας είναι η Άση των Γηπέδων. Δεν ξέρω αν με αυτό γίνεται κάτι για τη διάσωση του υλικού του.
0: Υπάρχει το υλικό αυτό στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιοποιηθεί αυτό, αλλά υπάρχουν 175 περίπου πρόσωπα που έχουν περάσει από τις εκπομπές αυτές που λες, Νίκο. Και ένα δεύτερο βήμα είναι και αυτό να γίνει. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί τώρα αν δεν ήταν η Μαριάννα εδώ να έβαζε πλάτη, δεν θα γινόταν αυτό. Και αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι μια δουλειά περίπου 10 χρόνων.
1: 10 χρόνια δουλεύτηκε.
0: 10 χρόνια περίπου από μαγνητοφωνημένα κομμάτι-κομμάτι, όχι με την με την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά με τον φυσικό τρόπο να ακούει και να καταγράφει το υλικό.

0: Μαριάννα, τι δυσκολίες συναντήσατε? Φαντάζομαι ήταν μεγάλες δυσκολίες για την επιλογή του υλικού.
1: Ναι, υπήρχαν διάφορες σκέψεις πώς θα το οργανώσουμε ένα τόσο ογκώδες υλικό. Να προσθέσω μόνο ότι παράλληλα με τα διλήμματα, τις δυσκολίες, υπήρχε και πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς να μιλάνε σαν να είναι δίπλα σου τόσοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Τελικά καταλήξαμε σε μια λύση, να μην το πάμε ούτε χρονολογικά, γραμμικά, ούτε αλφαβητικά, ούτε με διαχωρισμούς συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές κλπ. Αλλά να ξεχωρίσουμε κάποιες ενότητες που σφραγίζουν τη διαδρομή του λαϊκού τραγουδιού στη 15ετία 50-65. Τέτοιες ενότητες είναι περίπου 12 νομίζω. Είναι η φτώχεια, μέσα από την οποία γεννήθηκαν οι περισσότεροι καλλιτέχνες της περίοδου. Είναι τα λαϊκά μαγαζιά, είναι οι φωνοληψίες, είναι οι περιοδίες στην Αμερική, είναι η θέση των γυναικών στο πάλκο και πολλά άλλα.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η έκδοση αυτή, αλλά η έκδοση ως παρακολούθημα, θα το πω έτσι, της ίδιας εκπομπής του Πάνου, η Λαϊκή Βάρδη, η εκπομπή δεν ήταν μια εκπομπή η οποία αφορούσε μόνο τους φτασμένους, τους αναγνωρισμένους, τους φωταγωγημένους. Ήταν μια εκπομπή την οποία ο Πάνος έκανε για όλο τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια εκπομπή από την οποία πέρασαν όχι μόνο οι μεγάλοι και οι πρωτομάστορες, πέρασαν και οι ξεχασμένοι, πέρασαν και οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν με τον οποιονδήποτε τρόπο στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια τέτοια μυθική εκπομπή αυτή που έκανε ο Πάνος.
2: Ακριβώς, Νίκο, γιατί θα δούμε ότι δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, αλλά είναι και άνθρωποι που έζησαν το λαϊκό τραγούδι, είτε ως σερβιτόροι, είτε ως θαμώνες. Και εκεί έτσι ψηφίδα υπάρχει μία συγκέντρωση υλικού πολύ σημαντικού που μας δείχνει γενικά το λαϊκό τραγούδι πώς ήταν τότε.
0: Και όπως λέγατε, όπως έλεγε και η Μαριάννα προηγουμένως, περνάνε τα πάντα μέσα από αυτή την εκπομπή. Ναι. Περνάει η ιστορία του τραγουδιού, περνάει η ιστορία του τόπου σε κάποιο βαθμό και από τις διηγήσεις των ανθρώπων. Χωρίς να είναι μια πολιτική εκπομπή, έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναδύουν το πνεύμα και της πολιτικής περιόδου για την οποία μιλάει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω, για να έχει ο κόσμος μια αντίληψη για τι πράγμα μιλάμε, γιατί δεν ξέρω οι νεότεροι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο νου τους για τι εκπομπή μιλάμε, να πάρουμε ένα δείγμα χαρακτηριστικό. Είναι ο Πάνος Γεραμάνης, ο οποίος έχει καλέσει τον Μπάμπη Μπακάλι στην εκπομπή και μιλάει ο Μπακάλις για την φυλάκισή του, για την εξορία του στην Ελντάμπα, την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Εξορία λοιπόν, κύριε Μπακάλι, στην Ελντάμπα.
4: Στην Ελντάμπα, φίλε μου, στην Ελντάμπα. Στην Ελντάμπα.
3: Πού είναι η Ελντάμπα?
4: Πού είναι η Ελντάμπα? 4-5 μέρες μακριά από εδώ, εκεί έρημο Ζαχάρο που λένε εκεί κάτω.
3: Στη Ζαχάρο.
4: Εκεί στα σύρμα μας είχαν βάλει στα κέις. Εκεί μας πήγανε μέσα σε. Όλη την ημέρα ήταν περνούσε μια χαρούλα. Τις πρώτες μέρες, αλλά το βράδυ μουσκεμα γινόμαστε. Ναι. Υγρασία, πολύ υγρασία.
3: Σκληρές εμπειρίες, δηλαδή από την πρώτη στιγμή.
4: Μου και ήμουν ένα παιδάκι και πεινούσα. Και το συσίτιο ήταν λίγο. Όταν μας καλέσανε και περάσαμε από ακρόαση και τα λοιπά, ναι, μου λένε εσύ τι δουλειά κάνεις. Σκέφτηκα λοιπόν να δηλώσω μάγειρας βοηθός, ας πούμε. Εγώ δεν είχα ιδέα από μάγειρας.
3: Για να τρώτε έτσι.
4: Για να μπω μέσα εκεί, δεν ήταν, και το μεράκι μου ήταν για να μπορέσω να βρω κανένα ξύλο και να φτιάξω κανένα παγλαματάκι. Άκου να δεις ψώνιο.
3: Στην εξορία.
4: Στην εξορία να φτιάξω. Και τα κατάφερα. Βρήκα ένα κομμάτι ξύλο. Ναι, για χορδές έβαλα, ξέρεις, άργησε να το σκαλίζουν μέσα οι φωτιές εκεί που ήταν. Ναι, για χορδές έβαλα σύρμα από καλώδιο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, με το οργανάκι αυτό έγραψα τα μεγάλα μου
3: τραγούδια.
4: Σειρματοπλέγματα βαριά, κάποια μάνα να στενάζει, η φυλακισμένη και τόσα άλλα. Και μέσα σε ένα μήνα όλα τα εξόριστα παιδιά τραγουδούσαν τα τραγούδια μου.
3: Τα δικά σου τραγούδια.
4: Τα δικά μου τραγούδια. Εκεί που μας περικυκλώνανε τα σειρματοπλέγματα και οι σκοπιές της Ελτάμπας, αλλά δεν περάζει, μας έμειναν οι πικρίες.

0: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκα. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων.
4: Είστε
3: του Δήμου.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Και βεβαίως όταν μιλάμε για Πάνο Γεραμάνη, μιλάμε για Στέλιο Καζατζίδη. Για να πάρουμε μια γεύση της εκπομπής του Πάνου, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Καζατζίδη να μιλάει στους λαϊκούς βάρδους.
1: Ποιος είμαι εγώ? Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε πέρσι ο Στέλιος Καζατζίδης στον τελευταίο του δίσκο «Και πού Θεός». Από το τραγούδι αυτό περνάει αμέσως στο καινούριο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει τις αμέσως προσεχείς μέρες, «Τα βιώματά μου». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον καινούριο δίσκο με τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, «Τα βιώματά μου». Τραγούδια γνήσια λαϊκά που μιλούν απευθείας με την φωνή του μέγιστου λαϊκού μας βάρδου στις ψυχές των απλών Ελλήνων. Τραγούδια που έχουν γράψει λαϊκή μουσική όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Τάκης Σούκας, σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη, τη Σώτια Τσότου, του Νίκου Λουκά. Και ακόμη υπάρχει ένα κομμάτι σε ποίηση του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ που έχει μεταφράσει ο αξέχαστος Έλληνας ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, και ένα τραγούδι για τον Νικόλα Άσημο. Στέλιο, πιστεύεις ότι σε ένα μόνο τραγούδι κλείνονται όλα τα βιώματά σου?
2: Παναγιώτη Γεραμάνη, καταρχήν θα ήταν παράληψή μου να μην σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μάχη που έδωσες τα χρόνια αυτά που πέρναγα πάρα πολύ άσχημα όταν ήμουν, ξέρεις, καλυδωμένο λαρίκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σου προσφορά και να σου πω ότι όχι, φυσικά, όπως ξέρεις, όλα μου τα τραγούδια τα θεωρώ βιώματά μου. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πω ένα τραγούδι που δεν με εκφράζει. Αυτό όμως το τραγούδι μου άρεσε ιδιαίτερα γιατί μέσα στον τίτλο, «Τα βιώματά μου», υπάρχουν όλα μου τα τραγούδια.
1: Τι μπορεί να πεις ένα θαυμάσιο λαϊκό τραγούδι που περιλαμβάνεται στο καινούργιο δίσκο του Στέλιου Καζατζίδη, «Τα βιώματά μου»? «Τα βιώματά μου», το κομμάτι αυτό, το «Τι μπορείς να πεις», έχει γράψει τη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλος και τους στίχους ο Βαγγέλης Ατραίδης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή «Λαϊκή Βάρδη» με τον Πάνο Γεραμάνη. Τεχνικός μας συνεργάτης σήμερα είναι ο Νίκος Φραδέλος και καλεσμένος στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος ο μέγιστος λαϊκός βάρδος, ο Στέλιος Καζατζίδης, μιλάει αποκλειστικά στους λαϊκούς βάρδους για τα καινούργια του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες.
0: Το γράφει μέσα ο πρόλογος του βιβλίου, η εισαγωγή του βιβλίου, και είναι ακριβώς έτσι, ότι ο Πάνος δεν επιδίωξε να λάμψει ποτέ περισσότερο από τους καλεσμένους του. Όσοι ακούγαμε την εκπομπή και όσοι την ξαναθυμόμαστε τώρα, βλέπουμε τον τρόπο, την τρυφερότητα, τη στοργή, την προστασία με την οποία ο Πάνος ως οικοδεσπότης καλεί αυτούς τους ανθρώπους και μιλάει μαζί τους. Το ξαναζήσατε, φαντάζομαι, ξανακούγοντας όλα αυτά τα ηχογραφήματα.
3: Και χωρίς καμία διάθεση να προβάλλει τις γνώσεις του, την υπεροχή του. Δίνει συνεχώς πάσες στους καλεσμένους και μάλιστα αν παρατηρήσει κανείς τους χρόνους, τη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων, πάντα είναι λιτός, δηλαδή οι ερωτήσεις του είναι κέρυες και επιπλέον μετά την απάντηση επιβεβαιώνει, ενθαρρύνει τον ομιλητή του, είναι δηλαδή, συνεργάζεται μαζί τους πέρα ως πέρα και δεν επιδιώκει να προβάλλει την εξυπνάδα του ούτε
0: ο Πάνος,
3: την ισχύ που έχει ως δημοσιογράφος.
0: Ο Πάνος, εμείς που τον ζήσαμε επαγγελματικά, ήταν ένας χαοτικός τύπος. Ό,τι είχε, εγώ τουλάχιστον αυτό είχα καταλάβει, το είχε στο κεφάλι του. Φαντάζομαι ότι φεύγοντας από το σπίτι δεν έφευγε με καμιά στίβα χαρτιά για να πάει στην εκπομπή. Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του.
4: Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του. Το μόνο που είχε ήταν οι δίσκοι στην τσάντα του. Επίσης ήταν μία σελίδα με τα σημεία που θα μπορούσε, που θα στεκόταν στην εκπομπή, και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να το εξηγήσω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Θυμόταν λεπτομέρειες για τον καθένα, ήξερε τι θα ρωτήσει, ήξερε και την απάντηση. αλλά στεκόταν πάντα με ένα, με προστασία
0: ήταν,
4: απέναντι.
0: Ο Πάνος ήταν ένα κινητό, πώς θα το λέγαμε σήμερα, ένα googling ήταν. Ναι. Ένα, δηλαδή, ξέρε, θυμόταν τα πάντα πέρα από το λαϊκό τραγούδι, τους ανθρώπους, τις στιγμές. Ήξερε από τις τάσεις των λεωφορείων και τις γραμμές των λεωφορείων μέχρι σε ποιο λεπτό μπήκε το τάδε γκολ στον τάδε αγώνα πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχε όχι τηλεόραση ούτε κανένα ραδιόφωνο.
4: Απόδειξη ότι δεν είχε τηλεφωνικό κατάλογο, ατζέντα δεν είχε ο ίδιος. Εγώ έφτιαξα μια ατζέντα για να την έχω όταν χρειαζόμασταν κάτι. Τα ήξερα όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
0: Και φαντάζομαι ότι για να βρεθεί ένας δίσκος, αυτή η εκπομπή δεν ήταν μια απλή εκπομπή. Μπαίνουμε εμείς τώρα στα YouTube και βρίσκουμε ένα υλικό και στείνουμε, εν πάση περιπτώσει, μια εκπομπή. Για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα υλικά, ήταν μεγάλη η προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι, εδώ βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι. Πρώτα απ' όλα και από το εξωτερικό φίλοι. Του στείλαν δίσκους από την Αυστραλία, από την Αμερική, από τη Γερμανία. Υπήρχαν οι συλλέκτες που απευθύνονταν ο Πάνος. Επίσης έψαχνε στα παλιατζίδικα, στα δισκάδικα. Επιστράτευε τους πάντες, τους φίλους, εμένα, όλον τον κόσμο, για να βρεθεί ένας δίσκος. Θυμάμαι ένα δίσκο του Νταλέζιου, τον ψάχνουμε πάρα πολύ.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαρακτηριστικό δείγμα της εκπομπής του Πάνου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ακούμε τη μεγάλη Μοσχολιού να μιλάει στον Πάνο Γεραμάνη για τα παιδικά της χρόνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
6: Γεια σας, Βίκη Μοσχολιού, μέρος δεύτερον. Ο Πάνος Γεραμάνης κοντά σας, ο Γιάννης Υφαντής, τεχνικός συνεργάτης.
7: Γεννήθηκα το 1943, 23 Μαΐου, στον Κεραμικό. Εκεί γεννήθηκε ο μπαμπάς μου, ο παππούς, ο προπάππος μου. Σε μια λαϊκή φτωχή γειτονιά, φτωχική γειτονιά.
6: Παλιό μας σπίτι με αυλή,
7: Ναι. Το σπίτι αυτό ήταν μια αυλίτσα πολύ μικρή. Βέβαια τότε εγώ που ήμουν και μικρή την έβλεπα τεράστια. Τώρα που τη βλέπω που έχω μεγαλώσει ήταν, ξέρω εγώ,
6: δεν υπάρχει ακόμη και
7: 6 επί 6 μέτρα. Υπάρχει. Και ήταν τρεις οικογένειες. Ήταν Μυρονίδου 9.
6: Μάλιστα.
7: Μυρονίδου 9.
6: Κεραμικός.
7: Ναι, Μεγάλη Αλεξάνδρου και Μυρονίδου. Όχι Μεγάλη Αλεξάνδρου, Πλατεών και Μυρονίδου.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δηλαδή έκανες τα πρώτα σου βήματα.
7: Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Ήταν το σπιτάκι μας. Τι να σου πω τώρα για το σπίτι σου. Λέω, ήταν μια αυλίτσα μικρή και ζούσαμε τρεις οικογένειες. Είχε τρία σπιτάκια μικρά. Και αυτές οι τρεις οικογένειες ήταν εφηματικοί. Ήταν άρρωστοι.
6: Θέριζε η εφηματία σου τότε.
7: Θέριζε. Μάλιστα αυτός που μένει και βαθιά μέσα έκανε και μοπτήσεις, ο οποίος ήταν και κουμπάρος μας, είχε παντρέψει τη μητέρα μου και είχε βαφτίσει και δύο παιδιά.
6: Είδες.
7: Ναι. Και είχαμε και μία κοινή τουαλέτα, αυτές τις τουρκικές που λέμε. Και έξω από την τουαλέτα ήταν και οι βρύσεις, στα περιγράφω να τις πως ήταν τα πράγματα.
6: Έτσι ήταν.
7: Ήταν και η βρύση κεντρική που παίρναμε και το νερό, ας πούμε. Και αυτή που ήταν έξω στην εξώπορτα, πάλι και αυτή ήταν άρρωστη γυναίκα, φυματικά και εκείνη. Και τη θυμάμαι, έκανε και ενέσεις, πήγαινε και έκανε και ενέσεις η γυναίκα αυτή σε άλλους φυματικούς.
6: Μάλιστα.
7: Η μητέρα μου το ίδιο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν μεταδοτική. Και ήταν ένα δωματιάκι, το θυμάμαι το σπίτι μας, ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα, το οποίο να ήταν 4x4. Είχε το κρεβάτι η μητέρα μου σε μία γωνία, στην άλλη γωνία ένα ντιβανάκι που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου, τα άλλα δύο παιδιά, τη Μαρία. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είχαν γεννηθεί ακόμα, ο Νίκος και η Αθηνά. Και ένα φανάρι για το φαγητό μας.
6: Μάλιστα.
7: Τα κατσαρολικά, ναι. Τα κατσαρολικά ήταν κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν υπήρχε που άλλο να το βάλουμε. Και στη μέσα ένα τραπεζάκι με τρεις καρεκλίτσες, τέσσερις, για να τρώμε.

0: Μαριάννα, πολλά από τα τραγούδια, το βλέπω και στο πρόλογο του βιβλίου που φιλοξενήθηκαν σε εκπομπές του Πάνου, ήταν ξεχασμένα, θαμμένα, αγνοημένα. Ίσως ήταν η εκπομπή, η Λαϊκή Βάρδη, η αιτία και ο χώρος και ο τόπος που ακούστηκαν και για πρώτη φορά.
1: Ναι, κάποια ήταν κατευθείαν από τα συρτάρια των δημιουργών. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί βετεράνοι συνθέτες, όπως ο Καλδάρας, που εμφανίστηκαν στις εκπομπές του Πάνου, μίλησαν για την αδιαφορία των εταιριών που το κλασικό λαϊκό τραγούδι το είχαν παραπεταμένο και έδιναν έμφαση είτε στο λαθρολαϊκό, είτε σε τραγούδια, είτε σε συνθέσεις όπου το μπουζούκι είχε υποβαθμιστεί και κυριαρχούσε το αρμόνιο και διάφορα άλλα φανταχτερά έτσι πράγματα, και εκφράζουν το παραπονό τους. Κάποια από αυτά τα τραγούδια τα ακούγονται στην εκπομπή του Πάνου, και το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί ερμηνευτές δεν είχαν αρχείο προσωπικό με τα τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει. Μετά τη φωνοληψία τους έδινε η εταιρεία τιμή σε ένα και ένα δίσκο και κάποια ψίχουλα αμοιβή. Πήγαιναν κατευθείαν στο μπαράκι του Μάριου, το στέκι των μουσικών κοντά στην Ομόνια. Άκουγαν το τραγούδι όλοι μαζί, το καινούργιο, και το άφηναν εκεί. Και μετά δεν είχαν στο σπίτι τους, δεν είχαν οι ίδιοι. Και πολύ λίγοι είχαν τη μεθοδικότητα να κρατάνε το μουσικό βιογραφικό τους. Επομένως αυτή η δουλειά που έκανε ο Πάνος Γραμμάνης, χωρίς το ίντερνετ, χωρίς copy-paste, είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Και εκεί που έχουν ξεχαστεί τα τραγούδια, εκτός ότι ναυσικά σας κινητοποιεί όλους και μας κινητοποιεί καμιά φορά όλους να ψάξουμε να του βρούμε κάτι, αρχίζουν και τα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Να βρει εκείνο, να βρει το άλλο.
2: Ναι, θυμάμαι ένα ταξίδι στα Τρίκαλα, όπου έψαχνε εκεί διάφορους μουσικούς, γιατί τα Τρίκαλα πραγματικά έχουν μεγάλη ιστορία στο τραγούδι.
0: Από Τσιτσάνη μέχρι Μητροπάνο.
2: Από Τσιτσάνη, Μητροπάνο, αυτή ήταν μεγάλη. Εδώ μιλάμε για πιο μικρούς που έψαχνε. Και θυμάμαι κιόλα παραμονή πρωτοχρονιάς, κόντευε να κλείσει το μαγαζί, μας έλεγαν φύγετε, φύγετε, και εμείς ήμασταν σε ένα υπόγειο στην Δράμα και ψάχναμε, είχε βρει μία πηγή δίσκων και δεν σηκώνονταν από εκεί. Με το ζόρι μας διώξαν δηλαδή και φύγαμε. Πήραμε ό,τι πήραμε, τους αγοράσαμε, φύγαμε.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Η ώρα είναι 8. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε έναν μύθο της ελληνικής δημοσιογραφίας, έναν αλυσμόνητο φίλο, στον Πάνο Γεραμάνη. Αφορμή είναι η έκδοση Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή του. Η Λαϊκή Βάρδη ήταν αυτή η μυθική εκπομπή αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι που έκανε ο Πάνος, μια κυβωτός για το λαϊκό τραγούδι, η εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Είναι εδώ μαζί μας η Ναυσικά Γεραμάνη και η Μαριάννα Τζιατζή που έκαναν την εισαγωγή, τα κείμενα, τις σημειώσεις, την επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από την ζωή τους, από τις εκδόσεις Τόπος. Θέλω με την άδειά σας να πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πάνο να περιγράφει τον πιτσιρικά Πάνο Γεραμάνη.
1: Είμαι ο Πάνος Γεραμάνης. Σήμερα θα με ακούσετε κάπως διαφορετικά, ίσως όπως δεν με έχετε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα. Όσο καιρό με αναγνωρίζετε από το ραδιόφωνο, από τους λαϊκούς βάρδους εδώ του δικού μας προγράμματος, στο οποίο παραμένω πιστός τα 52 αυτά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το δεύτερο πρόγραμμα ως ακροατής μέχρι σήμερα ως έκτακτος συνεργάτης. Θα ακούσετε μουσικές της προτίμησής μου που ίσως δεν έχετε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μουσικές που συνδέονται με την αυτοβιογραφία μου και με τα παιδικά μου χρόνια, γιατί από 7 χρονών, από την πρώτη τάξη του Δημοτικού, είχα μουσικά ερεθίσματα, είχα μουσικά σκυρτήματα από τραγούδια που άκουγα από το οικογενειακό ραδιόφωνο και από το οικογενειακό γραμμόφωνο. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν ευρωπαϊκά και πρέπει να σας πω ότι οι μουσικές μου καταβολές συνδέονται άμεσα με το οικείο περιβάλλον μου. Το οικείο περιβάλλον μου που βεβαίως τοποθετείται στον τόπο καταγωγής μου, που είναι το βασιλικό της περιοχής Χαλκίδας και όχι τα βασιλικά, όπως συνήθως κάνουν λάθος διάφοροι φίλοι μου. Όχι, είναι βασιλικό, απλώς βασιλικά υπάρχει και δεύτερο γραφικό χωριό, αλλά είναι πολύ μακριά από το δικό μου, βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, βασιλικό Χαλκίδος, 1950. Τα πρώτα ακούσματα είναι ευρωπαϊκό ρεπερτόριο. Με μειούν στο τραγούδι και στη μουσική δύο εξαδέλφες μου, κόρες του δημοσιογράφου Χρήσαν Φουγάιου ή Καραμούζη, που έρχονται κάθε δεύτερο Σάββατο από την Αθήνα στο σπίτι μου και τα δώρα που μου φέρνουν είναι οι τραγουδίες. Ξέρετε τι ήταν οι τραγουδίες? Τα μικρά περιοδικά με στίχους τραγουδιών και κάποιες σελίδες κουτσομπολιού καλλιτεχνικού. Ήταν το ελληνικό τραγούδι, το μοντέρνο τραγούδι, το καινούριο τραγούδι. Από εκεί άρχισα να διαβάζω από τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, προτού ανοίξω το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού και τα άλλα βιβλία. Από εκεί έμαθα ορθογραφία και μπορώ να σας πω ότι μέσα από τους στίχους των τραγουδιών σχημάτισα τις πρώτες μου εικόνες για το ελληνικό τραγούδι, αλλά εκτός από τη γραμματική έμαθα και συντακτικό. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, είχα αρχίσει και αποστήθιζα τα τραγούδια και στην πρώτη δημοτικού στα διαλύματα τα τραγουδούσα. Αυτά βέβαια που εκείνη την εποχή άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Πάνος Γεραμάνης. Μαριάννα, ο λόγος των καλεσμένων σε εκπομπές δεν είναι πάντα, δεν είναι ανεπιτίδευτος.
2: Έχουν μία, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται πρώτη φορά, έχουν μία αισθητή συστολή. Λένε, επιτρέπεται να το πω αυτό κύριε Γεραμάνη, σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι περίμενα, επειδή είναι άνθρωποι της νύχτας, από τα μαγαζιά, τα καλά αλλά και τα κακόφημα, θα ήταν μάγκες βαρύς και ασήκωτοι. μου εντυπωσιάστηκα από την πηγαία ευγένεια που εξέφραζαν, από την προσοχή με την οποία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις, όχι επειδή μιλούσαν στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ήταν αυθεντικοί, δεν χρειάζονταν, πώς να το πω, ψευτομάγκικες περικοκλάδες για να αποδείξουν την αρωνοπότητά τους, τη λαϊκότητά τους. Εμείς καμιά φορά έχουμε μια περίεργη, παραμορφωμένη αντίληψη ότι οι λαϊκοί άνθρωποι δεν και καλά μιλάνε όπως οι ήρωες στα βιβλία του Τσιφόρου. Αυτό, ναι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά ο Πάνος είχε την ικανότητα να τους κάνει να νιώθουν άνετα και προστατευμένοι, όπως είπατε.
0: Ναυσικά, ο Πάνος. Ο Πάνος, ο οποίος ήξερε μέχρι τα ονόματα των πορτιέριδων σε όλα τα μαγαζιά. Ο Πάνος στα μπουζούκια δεν πήγαινε.
3: Σπάνια.
0: Έπρεπε να υπάρχει λόγος. Έπρεπε να έχει κάποιο ραντεβού ή να μην μπορεί αλλιώς.
1: Αυτά βέβαια που εκείνη την εποχή άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Πάνος Γεραμάνης. Μαριάννα, ο λόγος των καλεσμένων σε εκπομπές δεν είναι πάντα, δεν είναι ανεπιτίδευτος.
2: Έχουν μία, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται πρώτη φορά, έχουν μία αισθητή συστολή. Λένε, επιτρέπεται να το πω αυτό, κύριε Γεραμάνη. Σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι περίμενα, επειδή είναι άνθρωποι της νύχτας, από τα μαγαζιά, τα καλά αλλά και τα κακόφημα, θα ήταν μάγκες βαρύς και ασήκωτοι. Μου εντυπωσιάστηκα από την πηγαία ευγένεια που εξέφραζαν, από την προσοχή με την οποία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις, όχι επειδή μιλούσαν στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ήταν αυθεντικοί, δεν χρειάζονταν, πώς να το πω, ψευτομάγκικες περικοκλάδες για να αποδείξουν την αρωνοπότητά τους, τη λαϊκότητά τους. Εμείς καμιά φορά έχουμε μια περίεργη, παραμορφωμένη αντίληψη ότι οι λαϊκοί άνθρωποι δεν και καλά μιλάνε όπως οι ήρωες στα βιβλία του Τσιφόρου. Αυτό, ναι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά ο Πάνος είχε την ικανότητα να τους κάνει να νιώθουν άνετα και προστατευμένοι, όπως είπατε.
0: Ναυσικά, ο Πάνος. Ο Πάνος, ο οποίος ήξερε μέχρι τα ονόματα των πορτιέριδων σε όλα τα μαγαζιά. Ο Πάνος στα μπουζούκια δεν πήγαινε.
3: Σπάνια.

0: επειδή είναι άνθρωποι της νύχτας, από τα μαγαζιά, τα καλά αλλά και τα κακόφημα, θα ήταν μάγκες βαρύς και ασήκωτοι. Μου εντυπωσιάστηκα από την πηγαία ευγένεια που εξέφραζαν, από την προσοχή με την οποία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις, όχι επειδή μιλούσαν στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ήταν αυθεντικοί, δεν χρειάζονταν, πώς να το πω, ψευτομάγκικες περικοκλάδες για να αποδείξουν την αρωνοπότητά τους, τη λαϊκότητά τους. Εμείς καμιά φορά έχουμε μια περίεργη, παραμορφωμένη αντίληψη ότι οι λαϊκοί άνθρωποι δεν και καλά μιλάνε όπως οι ήρωες στα βιβλία του Τσιφόρου. Αυτό, ναι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά ο Πάνος είχε την ικανότητα να τους κάνει να νιώθουν άνετα και προστατευμένοι, όπως είπατε.
1: Ναυσικά, ο Πάνος. Ο Πάνος, ο οποίος ήξερε μέχρι τα ονόματα των πορτιέριδων σε όλα τα μαγαζιά. Ο Πάνος στα μπουζούκια δεν πήγαινε.
2: Σπάνια.
1: Έπρεπε να υπάρχει λόγος. Έπρεπε να έχει κάποιο ραντεβού ή να μην μπορεί αλλιώς. Επειδή ήταν καλεσμένος, δεν πήγαινε. Καταρχάς τον ενοχλούσε που δεν κάπνιζε και τον ενοχλούσε το τσιγάρο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εκείνη την περίοδο τα κέντρα ήταν γεμάτα καπνό. Ένας λόγος που δεν πήγαινε στα κέντρα ήταν αυτός. Είναι σημαντικός λόγος. Αλλά και όταν πήγαινε, πήγαινε γιατί το ζητούσαν πάρα πολύ, για να τιμήσει κάποιον άνθρωπο. Ήταν μια σημαντική στιγμή για κάποιον. Έτσι πήγαινε στα μπουζούκια.
1: Θυμάμαι κάποια στιγμή στο σπίτι σας που είχα συναντήσει την πόλη Πάνο. Όχι μόνο η πόλη Πάνο, όλες οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού τον λάτρευαν τον Πάνο. Τον λάτρευαν ακριβώς λόγω της στοργής, λόγω της τρυφερότητας που είχε, λόγω της αγάπης που είχε για τη δουλειά που έκανε σε σχέση με τη δική τους τη δουλειά. Του είχαν μια απέραντη εμπιστοσύνη.
2: Νομίζω ότι ένιωθαν πολύ, ένιωθαν ασφαλείς πρώτα απ' όλα. Είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα του βγάλει κάτι που θα το βρει μπροστά του. Έβγαζε το καλύτερο εαυτό για όλους τους καλλιτέχνες, και πρώτα απ' όλα το έργο τους. Στεκόταν με σεβασμό πάνω στο έργο τους.
1: Τώρα, μιας και είπαμε για την πόλη Πάνο, πάμε να ακούσουμε την πόλη Πάνο στην εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη.
3: Και τώρα, φίλοι ακροατές, η πόλη Πάνο θα μας μιλήσει για την διασκέδαση. Τη διασκέδαση την παλιά, του παλιού καλού καιρού, της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού, όπως έχει χαρακτηριστεί η περίοδος 1950-1965, και θα μας μιλήσει για την σημερινή διασκέδαση, για τη διασκέδαση των σημερινών λαϊκών κέντρων, γιατί η πόλη Πάνο από το 1952, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 11,5 χρονών στο λαϊκό πάλκο, τραγουδάει συνέχεια, δεν το αποχωρίστηκε ούτε μία στιγμή. Μας μιλά όμως και για τις αμφισβητήσεις της νεολαίας ως προς την διασκέδαση της εποχής εκείνης, ενώ εξηγεί πώς και από πού και πότε προήλθε ο χαρακτηρισμός, αυτός ο άσχημος χαρακτηρισμός των λαϊκών κέντρων, σκυλάδικα. Πολλοί συνάδελφοί σας που την ίδια εποχή τραγουδούσατε μαζί έχουν μιλήσει από την εκπομπή μας και γενικά για το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, έχουν μιλήσει για ένα άλλο επίπεδο διασκέδασης εκείνα τα χρόνια. Η νεολαία όμως, επηρεασμένη είτε από κάποια δημοσιεύματα είτε από, τέλος πάντων, κάποια άλλα ακούσματα, δεν έχει πιστεί ότι υπήρχε πράγματι ευπρόσωπη, να δούμε, σωστή διασκέδαση στα κέντρα, ότι ήταν λαϊκή η διασκέδαση.
4: Σαφώς, κύριε Γραμμάνη, υπήρχε...
3: Διασκέδαζαν οικογένειες, ήταν το κρασί χύμα, ήταν άλλο στυλ.
4: Ήταν άλλο στυλ, όπως το είπατε. Ήταν διαφορετικά, δηλαδή διαφορετική διασκέδαση σημαίνει με την τότε. Δηλαδή ερχόντουσαν και οι οικογένειες, δεν μπορώ να πω, γιατί λέγανε ότι πέφτανε μαχαιριές, ότι σκοτώνανε.
3: Ναι, ακριβώς αυτά τα πράγματα.
4: Όχι, αυτά μπορούν να συμβούν και σήμερα, όπως ακούμε και συμβαίνουν και σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμήθηκα, ούτε είδα ποτέ να γίνει. Στα κέντρα που δούλευα να γίνει. Καλά, καυγάδες υπάρχουν πάντα στα μαγαζιά.
3: Πάντα
4: και σήμερα θα συμβεί σε ένα καλό μαγαζί. Φυσικά δεν το αντιλαμβάνονται, διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βγάζουν έξω και δεν γίνεται αντιληφθό. Σε όλα τα μαγαζιά γίνονται φασαρίες. αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι βγάζανε μαχαίρια και τα λοιπά, θα γινόντουσαν σε μαγαζιά πολύ κατωτέρας ποιότητας.
3: Ναι, και

0: Προπολεμικά.
1: Ναι, και προπολεμικά, στα σκυλάδικα που τα λέγανε, τα πραγματικά σκυλάδικα. Εγώ εκεί που εργάστηκα ήταν. Εγώ έβλεπα πάρα πολύ οικογένεια.
0: Λέγονται και τότε σκυλάδικα, δηλαδή παλιά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχε αυτή η έκφραση από τότε.
1: Ναι, υπήρχε. Σκυλάδικα, βέβαια. Από τότε είχε μείνει η ονομασία σκυλάδικα, α πούμε, βέβαια.
0: Α, έτσι, αυτό δεν είναι γνωστό.
1: Σκυλάδικα δεν είναι σημαίνει ονομασία, από τότε. Λέγανε πω, εντάξει, καλό μαγαζί, αλλά σκυλάδικα. Δηλαδή, όταν λέμε σκυλάδικα, μπαίνανε
0: άνθρωποι
1: που δημιουργούσαν τις φασαρίες κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Τα κουτσαβάκια
1: τα λέγανε. Τα κουτσαβάκια, τα μαγκάκια. Ναι. Θέλω να κάνω τους μάγκες που. Δεν νομίζω. Ο μάγκας δεν έχει την έννοια του μάγκα. Ο μάγκας πρέπει να είναι και σωστός για να λέγεται μάγκας.
0: Ασφαλώς. Είναι βαρύς χαρακτηρισμός.
1: Είναι δική μου η άποψη. Βέβαια, ναι, ακριβώς. Αλλά και γινόντουσαν ορισμένες φασαρίες. Και γι' αυτό έχει πάρει τη μορφή.
0: Ο μάγκας ήταν ο τύπος του μποέμ κατά κάποιο τρόπο, όπως έχουν πει και παλιοί συνάδελφοί σας.
1: Ναι, του μποέμ. Ναι. Και νομίζανε ότι όλα δικά τους τα θέλανε. Κατά κάποιο τρόπο. Τα θέλουν όλα δικά τους. Δηλαδή, μπαίνα μέσα και.
0: Ήταν απαιτητική.
1: Ήταν απαιτητική. Θέλανε από το σερβιτόρο μέχρι την κουζίνα να είναι όλοι. Να είναι κοντά τους.

0: Μαριάννα, μέσα από τις εκπομπές του Πάνου προκύπτει και ο τρόπος με τον οποίο διασκέδαζε ο κόσμος μια ορισμένη εποχή και τα ταξικά χαρακτηριστικά αυτής της διασκέδασης.
1: Υπήρχαν πολλές ταχύτητες ως προς τα μαγαζιά και τον τρόπο διασκέδασης. Μάλιστα συνυπήρχε αυτό που λέμε οικογενειακή λαϊκή διασκέδαση, συνυπήρχε και με πιο ξεπασμένες καταστάσεις, και ενώ τα περισσότερα λαϊκά μαγαζιά ήταν στις δυτικές συνοικίες στον Πειραιά και στον Πειραιά και στις προσφυγικές περιοχές όπως στη Νέα Ιωνία, υπήρχαν και πολλοί παράγοντες, εφοπλιστές, βιομήχανοι που συχνάζανε σε κάποια καταστήματα, και μάλιστα πολλές φορές με χυδαίο, με άξιστο τρόπο που σοκάρει όταν το ακούμε. Δεν ήταν μόνο το σπάσιμο των πιάτων που είχε εισαχθεί μετά τον Ζορμπά κυρίως και το Σιρτάκι, αλλά πολλές φορές ήταν και πράξεις βαναυσότητας, δηλαδή ένας κοσμικός χουλιγκανισμός θα έλεγα, που τον περιγράφουν με πολύ καμάρι κάποιοι εξ αυτών των κοσμικών. Κάτι που συνεχίστηκε και στην περίοδο της Χούντας, υπήρχαν ο Ρουφογάλης και οι άλλοι ήταν διάσημοι, τα σπάγανε στο Βοσκόπουλο και στη Μαρινέλα, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Ο απλός, ο αγνός, ο λαϊκός κόσμος είναι μια αφαίρεση. Συνυπήρχε και το Λούμπεν κομμάτι, το ελαφρός Λούμπεν, και οι άνθρωποι της δουλειάς, οι βιοπαλαιστές. Το σίγουρο είναι ότι ήταν προσιτή η λαϊκή διασκέδαση. Δηλαδή και σε φωτογραφίες που βλέπω από λαϊκά κέντρα είναι οικογένειες. Είναι η γιαγιά, είναι το μικρό εγγονάκι, ο μπαμπάς, η μαμά, οι φίλοι. Είχε αυτό το λαϊκό χαρακτήρα. Και όπως λέει κάπου η Άτζαλα Γκρέκα για την Κοκκινιά, λέει, καλά, τα τραγούδια αυτά μιλάνε για βάσανα και τέτοια. Άλλοι τα ξεχνάγανε τα δικά τους βάσανα. Ακούγανε για τα βάσανα των άλλων και ξαλαφρώνανε από τα δικά τους.
0: Θα σας πάω 40 χρόνια πίσω. Είναι Τετάρτη 15 Γενάρη του 1986. Τότε λοιπόν πραγματοποιείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μια συναυλία αφιέρωμα στο κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Είχε διοργανωθεί στα πλαίσια του 12ου τότε φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Ήταν ένα πρόγραμμα την επιμέλεια του οποίου είχε ο Κώστας Φέρης, και την επιμέλεια του ρεπερτορίου την είχε ο Πάνος Γεραμάνης. Θα πάμε να ακούσουμε την μοναδική ζωντανή ηχογράφηση του Πάνου Γαβαλά από εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Τη σημερινή μας εκδήλωση δεν θα μπορούσαμε να την πραγματοποιήσουμε αν δεν πίστευαν και αν δεν δούλευαν για αυτή οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού,

0: Real FM.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
11: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Ήταν μια υπέροχη λαϊκή βελούδινη φωνή, διαφορετική από τους άλλους 3-4 που υπήρχαν τότε. Ποιος ήταν? Ο Στέλιος, ο Γαβαλάς, ο Διονυσίου, ο Μπηθηκότης. Πολύ διαφορετική φωνή, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση.
14: Επειδή είναι γνωστό ότι σε εσάς ήρθε πρώτα ο Αγγελόπουλος, θέλουμε για όλα αυτά τα πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή σας τα 40 χρόνια να μιλήσουμε με λίγα λόγια. Δώσε μου την εικόνα με τον τσιγκάνο, με τα χαλιά.
13: Την εικόνα με τον τσιγκάνο, ναι. Καθόμουν στα Σεπόλια τότε, ήμουν αργέννης ακόμα και κλείδωνα να φύγω να πάω, είχα τη θέση του μαέστρου τότε στην Κολομβία και κλείδωνα να πάω στα γραφεία πάνω και μάλιστα ήμουν και λίγο καθυστερημένος. Μόλις κλειδώνω και γυρίζω να ανοίγω τη σκάλα, βλέπω απάνω το τελευταίο σκαλί έναν έτσι ψηλό λίγο, ξέρω εγώ, αυτά που κάτι χαλιά στον ώμο. Χαλιά θα θέλει αυτός τώρα, λέω από μέσα μου. Εμάς τώρα μου λέει ψάχνω κάποιο Δερβενιώτη. Και λέω εγώ είμαι. Τι θέλεις? Ω, να μ' ακούσεις. Έλα αύριο το απόγευμα, του λέω να σε ακούσω. Όχι, τώρα μου λέει, αύριο πού θα βρεθώ εγώ, βρε δεν γίνεται, έχω δουλειά, βιάζομαι. Δεν μπόρεσα να ξεφύγω. Ξαναξεκλειδώνω, μπαίνω μέσα, παίρνω το μπουζίκι, λέω ξέρεις κανένα τραγούδι, πώς. Ξέρω μου λέει.
14: Τι σου είπε τότε,
13: ε?
14: Τι σου είπε τότε, ποιο τραγούδι.
13: Κάτι αμανέδες μου λέει. Ξέρω εγώ τι μου λέει. Εκεί βρε τραγούδι, ξέρεις το, λέει, ήθελα να δω εγώ αν έχει και ρυθμό, αν έχει και τέτοια πράγματα. Τελικά βρήκε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι αλήθεια τώρα ποιο ήταν το τραγούδι αυτό. Τον άκουσα, λοιπόν, μόλις τον άκουσα, τον έκοψα. Αυτός νόμιζε ότι δεν ήταν καλός και μου λέει δεν μ' άφησες να του πω όλο το τραγούδι, τι κατάλαβες. Το λέω έλα μαζί μου. Πού θα πάμε. Έλα μαζί μου, θα πάμε στην εταιρεία.
14: Από τους αμανέδες κατάλαβες τότε ότι έχει μέταλλο.
13: Ναι, το μέταλλο το κατάλαβα, αλλά ήθελα να πει ένα τραγούδι ρυθμικό να δω. Έχει ρυθμό, έχει ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα. Και πού να τα αφήσω τα χάλια. Απέναντι ήταν ένα καφενείο. Πήγα, του λέω, κύριε Κώστα, να αφήσει το παιδί αυτό. Θα γυρίσει να τα πάρει. Μπαίνουμε σε ένα ταξί και πάμε στην εταιρεία που ήταν εκεί στους αδελφούς Λαμπρόπουλη. Και πούμε, πας και τι είναι εκεί και εκείνο και το άλλο. Ανεβαίνουμε πάνω, του λέω, στάσω απ' έξω. Να μιλήσω εγώ με τον Μιλιόπουλο. Αλλά ο Μιλιόπουλος τον είδε. Την ώρα που άνοιξα την πόρτα τον είδε από μέσα από το γραφείο και τον έκοψε ότι ήταν συγκάνος. Τι είναι αυτός μου λέει. Λέω βγάλτε ένα συμβόλαιο, έχει ωραία φωνή. Θα μου φέρεις και γύφτους μου λέει τώρα να τραγουδήσουνε.
14: Οι ταξικές και οι ρατσιστικές διακρίσεις
13: από τότε.
14: Ανεπτυγμένες ιδιαίτερα.
13: Και εγώ έτσι εκείνη την ώρα, πώς να πω, τσατίστηκα λίγο έτσι. Λέω καλά, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα τι βρήκα, τι φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος. Και του λέω, το κάνετε συμβόλαιο. Ακριβώς είναι η γύφτος και τώρα του ξεσηκωθήκαν τα μυαλά. Και θα πάει να βρει αυτός την αντίπερη όχθη. Γιατί την όχθη ήταν ο Ντεόν Παρλοφόν τότε.
14: Στο Μήνο, άμαξα.
13: Ναι. Και αναγκαστικά λοιπόν ο Μιλιόπουλος του έκανε ένα συμβόλαιο και έτσι από εκεί και πέρα ο Μανώλης βρέθηκε στο χώρο το καλλιτεχνικό, τον τραγουδιστικό.
0: Μαριάννα, η Λαϊκή Βάρδη είναι και ένας χώρος όπου γίνεται υπάρχει μια ζωντανή καταγραφή ότι ως επιτοπλίστων αυτό που λέμε λαϊκός πολιτισμός, λαϊκό τραγούδι είναι δημιούργημα των παιδιών της φτώχειας.
15: Ναι, οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες βίωσαν τη φτώχεια από πολύ τρυφερή ηλικία και επίσης είναι και αυτοδίδακτοι. Το τραγούδι, το μουσικό όργανο το αγάπησαν και το έμαθαν από παιδιά και το κίνητρο τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν η φτώχεια, ήταν να ζήσουμε. Είμαστε λέει φτωχές εγώ και η μάνα μου. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου για παράδειγμα ήταν ανήλικη, δεν πληρωνόταν η μητέρα της, υπέγραφε αυτή στην Κολούμπια. Και μια μέρα της πήρε τα λεφτά, της άρπαξε τα λεφτά η Γεωργακοπούλου, 15 χρονών κοριτσάκι. Και τι τα έκανε, αγόρασα λέει μια μπλούζα Ζιβάγκο, φούστα και παπούτσια. Και τα υπόλοιπα, τα ρέστα της λέει πάρτα τώρα. Δηλαδή, περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, πήγαιναν να τραγουδήσουν στο μαγαζί και μετά δεν είχαν χρήματα για ταξί και παίρναν ποδαράτο για το σπίτι ή κάποιο πειρατικό ταξί, το μοιράζονταν. Τα περίφημα ανοιχτοκάματα που εμφανίστηκαν μετά το 70-80 ήταν άγνωστα. Λίγοι ήταν οι καλλιτέχνες που αμείβονταν, που έπαιρναν αξιοπρεπή μισθό. Γι' αυτό κατέφευγαν στα πανηγύρια όπου ήταν μεγάλη η χαρτούρα. Κάποιοι μετανάστευαν, πηγαίνω έρχονταν στην Αμερική. Ναι, ήταν πιο σκληρή η ζωή των.
0: Έλεγε Ναυσικά προηγουμένως που ακούγαμε το απόσπασμα. Έλεγες Ναυσικά Μπέλου Αχθοφόρος. Ναι. Σακελαρίου, τι έλεγες.
16: Σακελαρίου δούλεψε στα λιπάσματα. Είχε μείνει ορφανή από πολύ μικρή. Είχαν εκτελέσει τον πατέρα της. στην Εμφύλιο. Πολύ ο Καζατζίδης με την Στάμνα πουλούσε νερό στα υφαντουργία, οικοδόμος, ο Δαλέζιος Μαναβάκη, όλοι όσοι μιλούσαν στον πάνω, έτσι η πλειοψηφία αυτών ήταν πάμφτωκοι. Ήταν από λαϊκά στρώματα.
15: Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολούθησα τα δοκιμαστικά της οντισιών από το Voice, ένα σαν reality μουσικό, και μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί από τους νέους και λιγότερο νέους που ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους ήταν άλλος φοιτητής στο πανεπιστήμιο, μια άλλη ήταν φαρμακοποιός, ένας άλλος γιατρός, δηλαδή, και πάρα πολλοί είχαν πάει σε οδεία εκείνη την εποχή. Οι περισσότεροι ούτε το δημοτικό δεν είχαν καταφέρει να τελειώσουν, αλλά είχαν ένα χάρισμα που πιστεύω λίγοι το έχουν. Ήταν η λεγόμενη μουσική του αυτιού, δηλαδή, τους οποίους είχε και σε μεγάλη εκτίμηση ο Χατζηδάκης. Δηλαδή ένα πιρούνι να έπεστε κάτω, αμέσως θα σου έλεγαν τι νότα είναι αυτή που είχε παραχθεί. Αυτή η βιωματική σχέση με τη φτώχεια τους έκανε να μπορούν να τραγουδήσουν τραγούδια για τη μετανάστευση ή για την ξενιτιά, για τη φτώχεια και όλα αυτά.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυτιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν. Και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Στέλιος Καζαντζίδης, στιγμές από τη ζωή του και τη ζωή μας. Ο μέγιστος λαϊκός βάρδος δεν είναι πια ανάμασά μας. Έφυγε για πάντα πριν από λίγες ώρες. Εμείς, τιμώντας ήδη τη μνήμη του, σαν ίστατο χώρο τιμής, μέσα από αυτά τα στούντιο του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, που ήταν τόσο φιλόξενα για τον Στέλιο Καζαντζίδη και για το κλασικό λαϊκό τραγούδι, θα τιμήσουμε σήμερα με ένα πρόγραμμα από τους λαϊκούς βάρδους 2 ώρων, με μουσική τραγούδια και δικές σας γνώμες και συμμετοχή, αγαπημένοι μας φίλοι. Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Και πρέπει να σας πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή που πορεύεται μαζί του 12 ολόκληρα χρόνια. Στέλιος Καζαντζίδης, κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε και σήμερα πέθανε μαζί του. 1952-2001. Μια εποπτεία πάνω στα κοινωνικά γεγονότα και τα προβλήματα έσβησε για πάντα σήμερα. Μένουν ανεξίτηλα όμως όλα τα γεγονότα αυτά, όπως τα περιέγραψε με την έκφραση της φωνής και της ψυχής του ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αυτά τα τραγούδια που αφιέρωσε στον ίδιο και στο λαό στον οποίο ανήκε, μέσα από τον οποίο γεννήθηκε, γαλουχήθηκε και έγραψε τα τραγούδια του και τη δική του εποπτεία, που ήταν και εποπτεία ενός λαού που με απλότητα αγωνιζόταν να συνέλθει από τα συντρίμια μιας πολύ δύσκολης εποχής και συνέχισε με αυτά τα τραγούδια να παλεύει και να διασκεδάζει με το δικό του τρόπο και με τον Στέλιο Καζαντζίδη να είναι ο μπροστάρης αυτού του λαού και ο άνθρωπος που να πολεμάει τα κάθε λογής κατεστημένα. Στέλιος Καζαντζίδης, το λαϊκό τραγούδι, το κοινωνικό λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε και πεθαίνει μαζί του.
1: Εδώ ακούσαμε τον Πάνο Γεραμάνη να αναγγέλει το θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη 14 Σεπτέμβρη του 2001. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη, στους λαϊκούς βάρδους, σε αυτή την θρυλική εκπομπή. Με αφορμή την έκδοση «Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκοί Βάρδοι, στιγμές από την ζωή τους», μία έκδοση σε εισαγωγή, που εισαγωγή τα κείμενα, η σημειώση, η επιμέλεια είναι της Ναυσικάς Γεραμάνη και της Μαριάννας Τζιαζή, από τις εκδόσεις «Τόπος». Έλεγα ότι ο Πάνος είναι μία μυθική μορφή. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι ένας θρύλος. Ο Πάνος Γεραμάνης υπήρξε ένας ογκόληθος, ένας δημοσιογράφος με δέλτα κεφαλαίο, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ένας φίλος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αλυσμόνητος και αξεπέραστος. Μαριάννα, Πάνος Γεραμάνης.
2: Ναι, πραγματικά αξεπέραστος, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τεράστιος αριθμός των ανθρώπων, όχι συναδέλφων απλώς, που δηλώνουν φίλοι του, είμαστε φίλοι. Και μέχρι που αναρωτιέμαι πόσους φίλους μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι νιώθαμε λίγο ψηλότεροι όταν μας τιμούσε ο Πάνος με τη φιλία του και τον θεωρούσαμε φίλο και μας θεωρούσε και αυτός. Ήταν η ακτινοβολία, αυτή η λάμψη που είπες, τελικά ήταν καλοσύνη και ξυπνάδα μαζί, τρομερή. Ήταν μεταδοτική, δηλαδή έκανε τους ανθρώπους γύρω του να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
1: Να φυσικά άφησε ποτέ κανέναν να πληρώσει? Εμένα δεν μ' άφησε ποτέ. Όπου και αν με πήγε, δεν μ' άφησε ποτέ να πληρώσει.
3: Όχι.
1: Δεν τολμούσες κιόλας.
3: Και είχε και ένα σλόγγαν γι' αυτό. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τους έλεγε. Και πλήρωνε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αυτή η δουλειά να ταξιδέψει όσο πιο μακριά μπορεί. Άλλωστε το ήθελε ο Πάνος. Θυμάμαι στην τελευταία του συνέντευξη ήταν στο Δίφωνο. Τον είχαν ρωτήσει αν ήθελε την έκδοση αυτής πολύχρονης δουλειάς του Λαϊκού Σβάρδους και είχε πει ότι ήθελε αυτό το έργο πραγματικά να εκδοθεί και ήθελε να έχει εκδοθεί, να είναι η ΕΡΤ παρούσα, γιατί ήθελε. Αυτός ήταν ο Πάνος, έλεγε ότι δεν με νοιάζει ο ατομισμός, μπορώ να το κάνω και μόνος μου, έλεγε, αλλά δεν θέλω να το κάνω μόνος μου, θέλω να το κάνουμε μαζί, γιατί πιστεύω στη συλλογική δουλειά. Και έχουμε αυτή την έκδοση, ελπίζω να είναι προσβάσιμη κάποια στιγμή και στους μελετητές.
2: Και
1: δεν ξέρω αν
2: υπάρχει
1: τέτοια σκέψη από την ΕΡΤ.
2: Χρειάζεται μεθοδική δουλειά. Είναι λίγο δύσκολη δουλειά, αλλά αν δεν γίνει δεν έχει νόημα και αυτά. Η ψηφιοποίηση και απομαγνητοφώνηση. Μπορεί να γίνει δηλαδή μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια του λαϊκού τραγουδιού, η Λαϊκή Βάρδη.
1: Μακάρι λοιπόν αυτή η δουλειά που έχετε κάνει εσείς να είναι το έναυσμα σε αυτή την κατεύθυνση. Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από την ζωή τους. Εκδόσεις Τόπος, Ναυσικά. Μαριάννα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς
2: ευχαριστώ, Νίκο.
1: Θα κλείσουμε ακούγοντας τον Πάνο Γεραμάνη σε μία από τις εκπομπές του. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
4: Γεια σας. Απόγευμα Παρασκευής, 6 με 8. 2 ώρες, Λαϊκή Βάρδη. Λαϊκή Βάρδη, χρόνος 14ος. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι κοντά σας απόψε με την Νικολέτα Σερέτη να είναι τεχνική συνεργάτης και λόγια και τραγούδια με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα, αγαπημένοι μας φίλοι, είχα μια ιδιαίτερη φιλική σχέση. Τον γνώρισα από τα 14 μου χρόνια και καλλιέργησα κατά ρεά διαστήματα αυτή τη φιλία. Τον γνώρισα στη Χαλκίδα, στο χωριό μου, όταν είχε έρθει επικεφαλής 15 λαϊκών καλλιτεχνών, μόλις είχε επιστρέψει με δάφνες από τις Κάνες, από το ποτέ την Κυριακή, Χατζηδάκης, μουσική, με τα παιδιά του Πειραιά, Μελίνα Μερκούρη, Ζήλτα Σεν, κι όμως, κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, από το ελληνικό πήγε στο σπίτι του, και από το σπίτι του ήρθε στο χωριό μου. Ξέρετε τι τύχη είναι να γνωρίσει τον Ζαμπέτα, τόσο μικρός μαθητής, και να κουβεντιάζει μαζί του εκείνα τα χρόνια, ακριβώς το 15 Αύγουστο του 1960.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Νικηβόλου, Παντσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκόκι Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. 1, 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αγωνιστική. Στην τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και στην πέμπτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναίκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Real Weather. Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Να είμαστε πάλι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τρίτης. Ζεστό βράδυ και απόψε, δυστυχώς με πυρκαγιές. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Και όταν θα, αν υπάρχει κάτι εκτάκτος, εννοείται ότι η Κασιανή θα έρθει να μας ενημερώσει. Αν υπάρξει κάποια εξέλιξη στα πυρήνα μέτωπα, βλέπω ότι 40 θα έχει και αύριο σε Κρήτη και Πελοπόννησο και ανέμους, προβληματικός σε ό,τι αφορά τις και τις πυρκαγιές ο καιρός. Αν και στη Σαλαμίνα και στη Βιωτία λέει ότι οι άνεμοι δεν θα είναι τόσο ισχυροί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζήτημα. Είχαμε και δημοσκόπηση σήμερα, μάστε. Επίσης θέλω να σας πω ότι την ώρα που βάλαμε το τραγούδι, που ξεκίνησε δηλαδή η εκπομπή, ήρθε η Κασιανή μέσα και μας ενημέρωσε ότι βγήκε, δηλαδή τώρα το βλέπω εδώ και στα site, ότι απεβίωσε η Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Εντάξει, μεγάλη καλλιτέχνης. Από εκείνες που σε άλλους αρέσουν και σε άλλους δεν αρέσουν. Δεν είναι δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ το πρόσωπο, το κεντρικό, το κομβικό, ας πούμε, παγκοσμίως. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως τρομερά αναγνωρίσιμη και επιτυχημένη, και στο παγκόσμιο στερέωμα με κάποια πολύ γνωστά κομμάτια. Θα βάλουμε αργότερα ένα τραγουδάκι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Χάμος γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Δεν ξέρω τι σκέφτεται και πώς το σκέφτεται ο Τραμπ πραγματικά. Και τώρα μάλιστα ο Καναδάς ανακοίνωσε δασμούς αντίπεινα στις Ηνωμένες Πολιτείες έως και 50% σε 700 αμερικανικά προϊόντα. Κάπου διάβασα ότι σκέφτεται να μετονομάσει και τη λίμνη του Οντάριο και να την εντάξει, να την κάνει η λίμνη Αμερική. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, αν του αρέσει κάτι, μπορεί αύριο να του αρέσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου. Δηλαδή πάει, αλλά δεν θέλω να το πω. Του αρέσει, ξέρω, το Κολοσσέο, του αρέσει η Ακρόπολη. Να πει, ναι, ο Παρθενώνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Κολοσσέο της της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Ξέρω, δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι σημαίνει, λέει, για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου? Σας στέλνουν το συνημμένο, τι είναι αυτό? Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου? Γεια σας κύριε Τάσο. Δημοσκόπηση interview. Μακράν πρώτη Νέα Δημοκρατία, πέφτει η Ελλάς του Τσίπρα, καταβαραθρώνεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Έτσι όπως πάει η Χαριστιανού, παίζει και να μην μπει στη Βουλή. Καλησπέρα από Σαλαμίνα, καλή εκπομπή, ο κύριος Δημήτρης. Πώς πάτε με την με τη φωτιά εκεί? Ναι, πετυχημένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ το τραγούδι. Μπάμπαλι, ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μου λέτε εδώ τώρα για τη δημοσκόπηση, βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν είμαι, το 28% δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Ναι, την κάνει η λίμνη Αμερική. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι, αν του αρέσει κάτι, μπορεί αύριο να του αρέσει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου. Δηλαδή πάει, αλλά δεν θέλω να το πω. Του αρέσει, ξέρω, το Κολοσσέο, του αρέσει η Ακρόπολη. Να πει, ναι,
ο Παρθενώνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το Κολοσσέο της της Νέας Υόρκης, ας πούμε. Ξέρω πραγματικά δεν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι σημαίνει, λέει, για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου? Σας στέλνουν το συνημμένο, τι είναι αυτό? Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου? Γεια σας, κύριε Τάσο. Δημοσκόπηση interview. Μακράν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, πέφτει η Ελλάς του Τσίπρα, καταβαραθρώνεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Έτσι όπως πάει η Χαριστιανού, παίζει και να μην μπει στη Βουλή. Καλησπέρα από Σαλαμίνα, καλή εκπομπή, ο κύριος Δημήτρης. Πώς πάτε με την με τη φωτιά εκεί? Ναι, πετυχημένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ το τραγούδι. Μπάμπαλι, ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μου λέτε εδώ τώρα για τη δημοσκόπηση, βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και

0: Νέας Υόρκης, ας πούμε. Ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν είναι, αυτά δεν είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι σημαίνει, λέει, για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου. Σας στέλνουν το συνημμένο, τι είναι αυτό. Α. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει για μια χώρα αποκλεισμός από το σύστημα του δολαρίου. Γεια σας, κύριε Τάσο. Δημοσκόπηση interview. Μακράν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, πέφτει η Ελλάς του Τσίπρα, καταβαραθρώνεται η ελπίδα της Χαριστιανού. Έτσι όπως πάει η Χαριστιανού, παίζει και να μην μπει στη Βουλή. Καλησπέρα από Σαλαμίνα, καλή εκπομπή, ο κύριος Δημήτρης. Πώς πάτε με την με τη φωτιά εκεί? Ναι, πετυχημένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ το τραγούδι. Μπάμπαλι, ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Μου λέτε εδώ τώρα για τη δημοσκόπηση, βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν είμαι, το 28% δεν είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Είναι ένα υψηλό ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό. Σας έχω πει βεβαίως ποια είναι η άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια δημοσκόπηση την πρώτη μετά από αρκετό καιρό, μετά από αρκετούς μήνες. Δεν είναι το 28%. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια κάποιο μοντέλο που να σε κλίμακα να μετράει που μπορεί να φτάσει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αναλόγως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, 1-1,5 μήνα πριν θα μπορούμε να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό και πάλι όχι με απόλυτη βεβαιότητα. Θα το δούμε. Λοιπόν, για το ποσοστό του Τσίπρα νομίζω ότι εκεί στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, στο ότι δηλαδή όσο περνάει ο καιρός θα χάνει από τη δύναμή του. Πιθανόν. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα καταγραφεί και στις άλλες δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ χαμηλά. Κονταροχτυπιέται με το Βελόπουλο. Δεν μπορούν στο Πασόκ. Δεν μπορούν να κάνουν. Δεν ξέρω. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τσιμπήσουν λίγο δημοσκοπικά στα πόδια. Θα μπορούσαν να τσιμπήσουν ποσοστά, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Το θεωρώ ως και αδύνατο. Βελόπουλος απρόβλεπτος. Κανείς δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Νομίζω και κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Σαμαράς θα μπει στο παιχνίδι, δεν ξέρουμε. Θα φανεί. Χαριστιανού σε ελεύθερη πτώση. Κωνσταντοπούλου επίσης φλερτάρει με την έξοδο από τη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σταθερό. Αλλά δεν αλλάζει κάτι. Θέλω να πω, υπάρχει μια σταθερότητα που τι λέει, τι δεν ξέρω αν προσφέρει κάτι στο πολιτικό σύστημα γενικά. Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση. Πολυδιάσπαση. Μανώλη, είχα λέει εκπομπή, όσες δημοσκοπήσεις και να μας πασάρουν και τα τρία πρώτα φαινομενικά κόμματα στον κουβά θα πάνε. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι οι δημοσκοπήσεις. Η ψήφος όταν έρθει η ώρα της είναι η ψήφος. Δεν ξέρω. Δεν αρνούμαι να εδώ και πάρα πολλά χρόνια να προβλέψω. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Ελάτε, κύριε Απόστολε.
1: Χρόνια πολλά, κύριε Μανώλη. Πώς είστε?
0: Προσπαθώ, εσείς πείτε μου. Βλέπω τα mail που στέλνετε και βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καμία. Πριν πω δύο κουβέντες

0: Θέλω να πω αυτό που λέγατε για τις δημοσκοπήσεις. Μπορώ να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Θεωρώ ότι είναι εργαλείο της εξουσίας, της εκάστοτε εξουσίας, για να λιώνουν και να δημιουργούν εντυπώσεις και εικόνες. Η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, καλά, ο Τσίπρας δεν θα μπει στη Βουλή, δεν το πιστεύω.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας θα μπει, όχι νομίζω, θα μπει και θα παραμπεί. Το θέμα είναι τι ποσοστό θα έχει.
0: Ακούστε, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, για μένα η φυσική του θέση είναι στη φυλακή. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν μπορεί συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι που μας καταστρέφουν συνεχώς να συγκρίνουμε και από πάνω. Εκτός και αν υπάρχει μεγάλη λαδιά στο κάτι που πιστεύω ακράδαντα, το εκλογικό σύστημα. Εννοώ την κυριολόγια, εννοώ τους θεραπευμένους, εννοώ τα δέντρα που ψηφίζουν, τους Πακιστανούς.
1: Τα δέντρα που ψηφίζουν.
0: Ναι,
1: τους Πακιστανούς, τι είναι αυτά.
0: Στις εκλογές του 61 είχαμε ψηφίσει από 5 φορές.
1: Είχα το 61, ήταν το 61, τώρα έχουμε 2026.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Πώς δεν έχει αλλάξει, αλίμονο.
0: Δεν έχει αλλάξει, αγαπητέ μου, κύριε Μανώλη, κατ' ουσία. Ο φτωχός είναι φτωχότερος.
1: Μισό λεπτό, για τις εκλογές μιλάμε. Αν είναι να συζητήσουμε για την κοινωνία, η κοινωνία.
0: Όχι, δεν μιλάω για την κοινωνία, για τις εκλογές. Δεν σας κάνει, μάλλον δεν θα κάνω ερωτήσεις. Δεν είμαι άνθρωπος να ερωτήσω. Περισσότερο θέλω να τοποθετηθώ να πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι όλες αυτές οι κουβέντες από τα συστημικά μέσα, τα οποία είναι και το 90% ανά την επικράτεια, αναφέρονται συνεχώς σε αυτά τα κόμματα. Παράδειγμα, τον κύριο Κουντογιώργη, τον κύριο Ιωαννίδη, τον κύριο Γεναρά, τον Εκρυπώντα, τον κύριο Σοχτανόπουλο, τον κύριο Χρήλη ή ακόμα και τον Δημήτρη τον Γαζάκη, τους έχουν διαγράψει διαπαντός. Και πάρα πολλούς άλλους νοήμονες ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών, της τέχνης, του βιοπορισμού, της εργατιάς.
1: Έχετε αναρωτηθεί αν οι ίδιοι θέλουν να εμφανίζονται και να σχολιάζουν?
0: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ποσοστό ανάγεται στο ότι φοβούνται να κατονομάσουν καν αυτούς που πραγματικά ευθύνονται, διότι αυτούς για τους οποίους εμείς οι δύο τώρα παράδειγμα συνομιλούμε είναι απλά οι αχυράνθρωποι που βλέπουμε μπροστά μας. Άλλοι κινούν τα νήματα. Αλλά δεν θα πούμε σε αυτό. Διότι όλος ο κόσμος φοβάται και να κατονομάσει πρόσωπα, καταστάσεις και υποθέσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν πολύ πριν το Καποδίστρια. Από τον δασκαλο Θανάση, συγγνώμη, δασκαλο Γιάννη, τα 1700 τόσο στην Κρήτη, με τη μεγάλη επανάσταση κατά των Οθωμανών. Αλλά ας μην πάμε μακριά, εγώ βλέπω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή τα παιδιά των παιδιών να περνάνε καλά. Ένα τελευταίο παράδειγμα είναι ο κύριος αυτός.
1: Ποιος?
0: Δεν θέλω να κατονομάσω το όνομά του.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Που με το ελικόπτερο του βιάσανε με κοκαίνη, ηρωίνη κτλ. Και με ένα τηλέφωνο απαλλάχθηκε από τον εισαγγελέα. Ενώ αν έφεραν έναν φτωχοδιάβολο που λέμε Γιάννη με ένα καρβέλι ψωμί, θα τον βάζανε κατευθείαν μέσα. Μιλάω για το γόνο της γραφτοβιομηχανίας ΔΕΛΤΑ, η οποία κάνει χρυσές δουλειές με άλλους γόνους. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξει όσο ο λαός, ποιος λαός θα μου πείτε τώρα, είναι πολλοί οι λαοί Δηλαδή μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι εκλέγουν κυβέρνηση. Ο κύριος Κοντογιώργης χαρακτηριστικά μας μιλάει και πολύ σωστά για εκλόγινη μοναρχία από τους ίδιους και τους ίδιους. Πώς είναι δυνατόν αυτό, χρήση και ψυχιατρικής έρευνας. Οι άνθρωποι που βίασαν την Ελλάδα να επιζητούν την ψήφο του και να επιζητούν να ασχολούνται τα προβλήματα που αυτοί δημιούργησαν. Το πιο χοντρό, αυτό που κάνανε από το Βυζάντιο στον ύστερο Μεσαίωνα και στην παρακμή του. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τους ξένους και έτσι θα είχαν την όρεξη για να διαφυλάττουν αυτοί τα σύνορα των Βυζαντινών, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν παρακμάσει πολύ πριν τη μάχη του Μαγκικέτ και την πρώτη σταυροφορία τη κατάληψη του Κωνσταντινούπολης το 1204 με την κλοπή απλέοντες τη Βενετία μέχρι χίλια δύο άλλα πράγματα. Ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης μιλούσε ότι από το 323 π.Χ. και έκτοτε η δημοκρατία απολέστη στην Ελλάδα και με την εγκαθίδρυση των 30 τυράννων δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Όχι άμεση, ούτε αυτό που υποτίθεται υπάρχει σήμερα μόνο στα χαρτιά, αντιπροσωπευτική. Δηλαδή βάζεις τους πάτσιδες να εκλέγονται από εσένα, ώστε αυτοί με τη σειρά τους, αντί να προστατεύουν τα δίκαια και όχι αγίαια δίκαια των Ελλήνων, καταφέρουν τα εναντίον τους να τους κλέβουν τις περιουσίες συμμετέχοντας σε φάνη. Από πού θα τα αρχίσει και πού να τελειώσει. Ένα θα πω και θα κλείσω από αυτό. Και αν θέλετε, σας ακούω και με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, καθότι σας έχω και εμπιστοσύνη. Θα μιλήσω μόνο με μία λέξη. Ναι. Το ακροτελεύθερο άρθρο του Συντάγματος του 120. Αυτό κάποτε πρέπει να γίνει πράξη. Αλλά για να ξυπνήσει ένας κοιμισμένος λαός που είναι σε τεμάχια πάρα πολλά και μόνο ένα κομμάτι του είναι αφυπνισμένο, διότι περισσότεροι ρέπουν στην αμαρτία και στην κόλαση, κρατάω μικρό δισάκι και ξέρω ότι έρχονται μεγάλες εποχές ξηρασίας από εδώ και πέρα. Ίσως να μην υπάρξει ελληνισμός, αν και αυτό το τελευταίο ελίτης σου είχε πει και από ένα κλαδί ελιάς και μια πέτρα και τον ήλιο της θάλασσας πάλι ένας Έλληνας να μένει, πάλι θα ξαναγεννηθεί το φως. Είδαμε. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε μια δυστοπία, μια δυσφορία, ο καθένας με τον τρόπο του, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, και ο Χριστός μας λέει ανάλογα με τον πόη που μπορεί να έχει ο καθένας το δικό του σταυρό να σηκώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πιστεύω καν στις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρει ούτε 18% η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάω πιο κάτω.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ευχαριστώ, αλλά, κύριε Αποστολέ.
0: Ήθελα να σας πω και δύο λόγια για το άλλο.
1: Σύντομα μόνο, παρακαλώ.
0: Αλλά περισσότερο θέλω να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Κάποια άλλη θα προτιμήσω, γιατί τώρα έχουν καλέσει και άλλοι εγγραφείς και ήδη έχουμε μιλήσει αρκετά.
0: Ναι, δεν θέλω να παρακρατήσω το τηλέφωνο. Μόνο να ενημερωθεί ο υπουργός τίποτα άλλο, γιατί έχω φτάσει.
1: Μα έχετε στέλνετε mail και επιστολές από ό,τι βλέπω, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ανταπόκριση.
0: Υπάρχει λόγω 15 Αυγούστου διακοπών.
1: Δεν υπάρχουν. Σε αυτά δεν υπάρχουν διακοπές. Κύριε Απόστολε, τώρα κακά τα ψέματα.
0: Εγώ δεν πιστεύω στους δημόσιους υπάλληλους αυτούς που είναι σε κάθε γραφείο που ανοίξαν, διαβάσαν την επιστολή και μας περιπτώσει ότι προωθήσαν τη διαβάση προς. Άστα μόνο τώρα πάει κλείσα και να πάμε στο ριζό τάδε. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα μιλήσουμε άλλη στιγμή.
1: Ευχαριστώ, κύριε. Δόξα τω Θεώ. Παλεύω, παλεύω. Εντάξει, όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Απόστολε. Καλό βράδυ, γεια σας. Ο κύριος Απόστολος είναι εδώ και αρκετούς μήνες νοσηλεύεται στη Λάρισα, σε νοσοκομείο, και έχει μπει σε έναν κικαιώνα, σε μια προσπάθειά του να μπει σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Δεν έχει λάβει για τη σύνταξή του. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία. Την επόμενη φορά που θα καλέσει θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα. Δεν είναι, είναι πιο δύσκολο πάντως από ότι ακούγεται αυτό το οποίο επιθυμεί. Και επειδή βλέπω και τις επιστολές που στέλνει και τα mail, έχω και κάποιες απορίες, αλλά θα τις συζητήσω κατηδίαν. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Σαλαμίνα, Ελλάδα. Κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε. Τον έχουμε. Για κάντε μια προσπάθεια, κυρία Αναστασία, τον κύριο Κωνσταντίνο. Α, δεν έχω πει. Νίκος Λικούρης στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, κυρία Γεωργία, το πήρα το βιβλίο. Έριξα και μια ματιά τώρα στην επιστολή που μου είχε στείλει. Το βιβλίο είναι πολύ ωραίο, σας ευχαριστώ. Το χαζεύει τώρα έξω Χασιανή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου γράφετε. Ή ξέρετε, γράφετε και πυκνά και πολλές σελίδες και κάπου χάνω το. Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω, δεν τα καταφέρνω. Έλατε, κύριε Κωνσταντίνε.
2: Τι γίνεται, κύριε Παρδάλη.
1: Πώς πάμε με τη φωτιά.
2: Λοιπόν, τι κάνετε εσείς, εγώ εδώ έχω αϊπνίες.
1: Αϊπνίες. Με τη φωτιά λέω πως πάμε.
2: Οι φωτιές.
1: Ναι, εκεί δεν έχετε στη Σαλαμίνα.
2: Είμαι στη Σαλαμίνα και έχουμε φωτιές. Έπιασε σήμερα και πήγε να μας κάψει το ράφτα.
1: Τώρα είναι καλύτερη.
2: Τώρα δεν βλέπω απ' έξω καμιά τίποτα. Τις βρίσκανε τις φωτιές. Mm. Και νομίζω ησυχάσα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι. Λοιπόν, έχω μια ανάγκη από μια κυρία να μου κάνει παρέα.
1: Τι εννοείται ανάγκη από μια κυρία να σας κάνει
2: παρέα? Μια κυρία, εσείς εδώ έχετε εκεί πέρα συντρόφισσες πολλές.
1: Εμείς πού τις βρήκαμε τις συντρόφισσες?
2: Το κόκκινο έχει.
1: Πάρετε στο κόκκινο, τι να σας πω.
2: Ναι, όχι, πήρα το κόκκινο και με στείλανε σε εσάς.
1: Τι σας είπανε, πάρετε στο Real FM γιατί έχουν συντρόφισσες πολλές.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μου λέει, δεν έχουμε, μου λέει, αλλά.
1: Ναι, κοιτάξτε, ούτε εμείς έχουμε. Εγώ δεν έχω να σας στείλω και πουθενά εντωμεταξύ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Το τηλέφωνο του Τσίπρα μπορείς να μου το δώσεις.
1: Του Τσίπρα το τηλέφωνο, όχι, δεν μπορώ να σας το δώσω.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να πάρω το καράβι.
1: Θα πάρτε στα γραφεία του κόμματος.
2: Ναι, τα γραφεία του κόμματος. Αυτό το τηλέφωνο που είναι στα γραφεία του κόμματος.
1: Ναι, τώρα στον αέρα, όχι, δεν μπορώ να σας το δώσω τα τηλέφωνα.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: LFM 97,8.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 9, ο κύριος Γεράσιμος από τη Γερμανία, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Συγγνώμη,
2: κύριε. Αν ήθελα να πω σήμερα κάτι, θα έλεγα, θα δίνα τον τίτλο αντιπολίτευση.gr. Με άλλα λόγια, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα μας. Ανέκαθεν και αφότου θυμάμαι να έχω πολιτευτικό λόγο και σκέψη, η πρώτη μου κουβέντα ήταν λόγος αντιπολιτευτικός, σε πνεύμα θετικής κριτικής, πώς να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα για να προχωρήσουμε μπροστά. Κάτι που δυστυχώς δεν χαρακτηρίζει τη σημερινή μας αντιπολίτευση, και προχωράω πιο εκεί στο χειρότερο, στην αλλαγή χαρακτήρων που βλέπω σε ιδιαίτερα αξιόλογα πρόσωπα. Στα διάφορα παραδείγματα θα φέρω την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία έχω γνωρίσει προσωπικά, έχει έρθει εδώ στη Γερμανία, έχει μιλήσει στην Ένωση Ελλήνων Ακαδημαϊκών κλπ. Αξιολογότατη κυρία, έχασε πρώτα απ' όλα πολύ το Πασόκ που δεν την έχει στην εξουσία της, αλλά έχει τον κύριο Ανδρουλάκη. Βλέπω την εξής διαφράση. Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου, που έχει υψηλό επίπεδο πολιτικής, κριτικής σκέψης και επικοδομητικής σκέψης, και λέει το εξής απίθανο: αποφασίσαμε μετά τις εκλογές να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό εγώ το βγάζω σαν συμπέρασμα, έσκυψε κάτω από τον αρχηγό της και λέει πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν τα πιστεύει. Δεν υπάρχει κόμμα που να στέκεται σωστά και να κάνει τέτοια δήλωση. Εμείς εδώ στη Γερμανία έχουμε την απλή αναλογική και ανέκαθεν με τα πολεμικά συγγνώμη, υπάρχει ό,τι βγήκε, ό,τι έβγαλε η κάλπη, θα κάτσουν τα κόμματα και δεν ξέρω τι θα γίνει, ανεξάρτητα από τις δομές του κράτους που δουλεύουν ξεχωριστά. Δηλαδή συνεχίζει το οικονομικό σύστημα να ισχύει, συνεχίζουν η βιομηχανία να υπάρχει, ξέρω εγώ, ανεξάρτητα από αυτό το πολιτικό μέρος του κράτους βρίσκει πάντα μια λύση. Εσύ με αυτόν, ο άλλος με τον παράλληλο και κάπως
1: να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γεράσιμε.
2: Ναι, ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να τις κερδίσει. Μάλιστα. Το Πασόκ επίσης κατεβαίνει στις εκλογές με σκοπό να τις κερδίσει. Αναφέρομαι τώρα, μάλιστα, σε αυτά τα δύο κόμματα επειδή μου φέρατε ως παράδειγμα την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ωραία.
1: Εάν λοιπόν, λέω τώρα, κάνω μια υπόθεση εργασίας. Εάν λοιπόν το Πασόκ πει, που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι τρίτο κόμμα, αλλά αυτό θα το δούμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, εάν λοιπόν αφήσει να εννοηθεί ή πει ότι μετά τις εκλογές εμείς θα συνεργαστούμε με το πρώτο κόμμα, που προφανώς θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο να πάω εγώ να ψηφίσω Πασόκ και να μην ψηφίσω κατευθείαν Νέα Δημοκρατία?
2: Αυτό είναι μια θεωρητική ερώτηση
1: που... Ναι, προφανώς.
2: Να απαντήσω, δεν έχει ουσιαστικά θέση στη συζήτηση για τον εξής λόγο.
1: Γιατί δεν έχει? Άρα το πρόγραμμα του Πασόκ, εφόσον θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υφίσταται, γιατί θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, δεν πάμε εκεί. Ακούστε.
1: Πού πάμε?
2: Κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές, κάθε κόμμα, ακόμα και αυτό που έχει 3%.
1: Ναι.
2: Αφήστε βέβαια που σε εκείνο το επίπεδο δεν έχουμε σκοπό εξουσίας, έχουμε σκοπό 3% να μπούμε στη Βουλή, να είμαστε αρχικοί κόμματος και να εξασφαλίσουμε τα πλούσια προς τον ΖΙΝ.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα σκοπού. Είναι θέμα και δυνατοτήτων.
2: Ναι, σωστά, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα όπως είναι. Κάθε κόμμα, λέω, που κατεβαίνει στις εκλογές θέλει να κυβερνήσει, να το πω έτσι. Ακόμα και αυτοί που είναι χαμηλά. Θεωρητικά κάθε κόμμα επιζητά την εξουσία.
1: Πρακτικά θα έπρεπε να το θέλουν, ναι.
2: Ωραία. Κανένα, είναι πολιτικό λάθος να πει το οποιοδήποτε κόμμα, εγώ δεν θα συνεργαστώ με αυτόν, δεν θα συνεργαστώ με εκείνον, εκτός και αν πρόκειται για ακραίο κόμμα. Δηλαδή, να μου πει εγώ δεν συνεργάζομαι με τον Κασιδιάρη αν θα βγει για κόμμα, αυτό το δέχομαι.
1: Ναι.
2: Αλλά στα κόμματα που στέκονται ψηλά, είναι πολιτικό λάθος και στρατηγικό λάθος, και ιδιαίτερα σε μια κυρία Διαμαντοπούλου που την έχω ψηλά, να μου λέει αυτά που λέει και ο αρχηγός της, ότι εμείς θα είμαστε το πρώτο κόμμα. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν είναι ουτοπία. Τώρα μεταξύ μας να πατάμε με δύο πόδια.
1: Τι θέλετε να πει, ότι θα είμαστε τρίτο κόμμα?
2: Όχι, να μην πει τίποτα. Να πει, να πει ότι εμείς κάνουμε τον αγώνα μας σεμνά, να βρει σωστό αντιπολιτευτικό λόγο, να μην ψάχνει 5, 6, 8 μήνες ποιος άκουγε τι έλεγε με την κουμπάρα του.
1: Όχι, μισό λεπτό, Επιτρέψτε μου τώρα. Στο θέμα των υποκλοπών που λέτε, έψαχνε 3, 5, 8 μήνες ποιος άκουγε τι, εγώ θεωρώ ότι το Πασόκ έχει κάνει τελείως λάθος χειρισμούς.
2: Ωραία.
1: Γιατί το λέω.
2: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, επισήμως δεν γνωρίζω για ποιο λόγο παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Ωστόσο, ως πολίτης και ψηφοφόρος αυτής της χώρας, απαιτώ να ξέρω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ποιο λόγο παρακολουθούνταν.
2: Προσέξτε,
1: το απαιτώ.
2: Πολύ σωστά. Ακούστε, κατά σύμπτωση κι εγώ. Ας δούμε όμως τι έγινε εδώ. Το θάμα μπαίνει κατευθείαν στην δικαιοσύνη και δεν έχουμε 200 παράθυρα για 8 μήνες την κουβέντα. Μπαίνει εδώ δεν είχαμε το Predator και σε όλη την Ευρώπη.
1: Και
2: το
1: θέμα είναι και τι σημαίνει αυτό.
2: Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει λάθος δικαστικής υφής, ας πούμε νομικής υφής, το αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αντιπαράθεση ότι ξέρω εγώ αντιπολιτευτικός λόγος. Ξέρετε πόσα μπορώ αυτή τη στιγμή να σας να αναφέρω 200 θέματα αντιπολιτευτικού λόγου όπου έχει το νόημα ο λόγος ο αντιπολιτευτικός να διορθώσει τα της κυβέρνησης. Και αυτή είναι η σωστή δομή ενός κράτους. Να έχουμε μία πολίτευση που κάνει ό,τι κάνει και μία αντιπολίτευση που δεν κοιτάει πως θα πάρει οπωσδήποτε την εξουσία. Σας υπενθυμίζω ότι
1: Άρα η αντιπολίτευση τι κάνει, θα μένει πάντα αντιπολίτευση?
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει.
1: Πώς δεν μας ενδιαφέρει?
2: Ακούστε, κύριε Μάνο, καλά λέω το όνομα Μάνος, έτσι, λοιπόν. Ακούστε, όταν κάναν την ερώτηση στον κύριο Ανδρουλάκη τότε που πήρε την εξουσία. Επαναλαμβάνω, έχασε το Πασόκ που δεν την κέρδισε την εξουσία.
1: Έχασε το Πασόκ ο κόσμος. Ψήφισε δύο φορές Ανδρουλάκη. Άρα επιλογή των πολιτών είναι.
2: Ωραία, εντάξει. Εγώ λέω ότι θα είχε πιο πολλά το Πασόκ αν ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω. Το αν κάνω λάθος, άλλη ιστορία.
1: Είναι πιθανό αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Δεν το ξέρουμε. Δεν θα το μάθουμε κιόλα.
2: Είναι μια γνώμη. Εγώ συνεχίζω και σας λέω και εγώ τώρα το εξής. Προσέξτε. Ρωτάνε τον κύριο Ανδρουλάκη όταν πήρε την εξουσία του Πασόκ τι σκοπό έχετε, και ήταν η απάντησή του πως θα ρίξω το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ σας κάνω κατευθείαν τότε την ερώτηση, είναι αυτό, είναι λόγος αντιπολίτευσης αυτός? Η αντιπολίτευση λέει ευγήκα και με σωστή σκέψη και πράξη θα προσπαθήσω να διορθώσω τα κακό κείμενα και ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Εσείς έχετε αναζητήσει, κύριε Γεράσιμε, αν έχει ερωτηθεί και αν έχει ερωτηθεί τι έχει απαντήσει αντιστοίχως ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός?
2: Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι αυτά που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός τα βλέπω εγώ και τα κρίνω. Και τα κατακρίνω. Και αυτή είναι ο ρόλος μου, ο σωστός.
1: Άλλο λέω. Η κυβέρνηση, αν αύριο γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν, γιατί θα γίνουν. Είτε νωρίτερα είτε στην ώρα τους. Νωρίτερα δεν μπορεί να γίνει πια, με τη λογική του ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική χρονιά, άρα όποτε και να γίνουν δεν είναι πρόορες. Νωρίτερα εννοώ χρονικά. Αν λοιπόν γίνουν εκλογές και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να έχει αυτοδυναμία, θα συνεργαστεί με άλλο κόμμα?
2: Προσέξτε τώρα. Εάν είμαστε εδώ στη Γερμανία.
1: Όχι, εδώ είμαστε, δεν είμαστε στη Γερμανία, είμαστε στην Ελλάδα.
2: Ναι, αφήστε με να απαντήσω να ολοκληρώσω. Αν είμαστε εδώ στη Γερμανία και μου κάνανε την ερώτηση, η απάντηση θα ήταν αυτονόητη. Εάν κάνει ένας Γερμανός αυτή την ερώτηση, υπάρχει η αυτονόητη απάντηση των δύο λεπτών. Αυτοί που θα βγουν πάνω θα κοιτάξουν στα λεγόμενα Koalitionsgespräche, στις συζητήσεις για συνεργασία, να βγάλουν κυβέρνηση. Τελεία και τάβλα. Αυτή είναι η απάντηση και στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάνουμε. Εντάξει, αλλά η πραγματικότητα.
1: Όχι, λέω, είναι και στην Ελλάδα αυτή η απάντηση.
2: Όχι, δεν ισχύει. Αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι δηλαδή την Ελλάδα ξεκινάμε ανάποδα.
1: Α, εντάξει, ωραία.
2: Αυτό θέλω να πω. Ξεκινάμε ανάποδα. Δηλαδή, κάνουμε τις εκλογές μας. Ο καθένας αγωνίζεται να πει το πρόγραμμά του. Να πει αυτό. Να δει ο κόσμος ποια είναι τα προγράμματα να ψηφίσει, να έχουμε τα αποτελέσματα και μετά έρχεται η επόμενη μέρα και λέει ο πρώτος πήρε τόσα, δεν έχει αυτοδυναμία, πρέπει να αρχίσει τις συζητήσεις για συνεργασία με το, αυτό το κόμμα με το άλλο. Και κάποτε βγαίνει μια συνεργασία. Αυτή τη στιγμή εδώ στη Γερμανία συνεργάζεται το CDU, θα έλεγα η γερμανική Νέα Δημοκρατία, με το SPD, με το γερμανικό Πασόκ. Είναι στην κυβέρνηση. Και ο ένας λέει τα δικά του, άλλα τα δικά του και προχωράμε και έχουμε κυβέρνηση. Και στις επόμενες εκλογές εδώ πέρα πάλι το ίδιο θα γίνει. Και από τότε που υπάρχει Γερμανία, με τα πολεμικά φυσικά.
1: Καλά, έχει περάσει κρίσεις. Δεν ήταν πάντα σε κλίμα συνεργασίας. Και μα τώρα φυσικά, και η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή εύθραυστη είναι αρκετά.
2: Κύριε Μαρό, παράδεισος επιγής δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον παράδεισο.
2: Ακούστε. Ένας είναι ο τόπος εν θαού και στεοδύνη και στεναγμός. Αλλά εδώ που είμαστε τέλος πάντων, έχουμε πάντα λύση. Η οποία λύση μπορεί να περάσει έστω και κάποια κρίση. Δηλαδή να μην είναι το πρώτο γεσπρέστο η πρώτη συζήτηση, να μην είναι το δεύτερο, το τρίτο, αλλά πάντοτε έχουμε λύση. Πάντοτε. Φαντάζεστε τι θα γίνει στην Ελλάδα, εάν έχουμε απλή αναλογική, πόσα χρόνια θα έχουμε συζητήσει και τι θα γίνει. Τι χάος.
1: Είχαμε απλή αναλογική για μια εκλογική αναμέτρηση.
2: Ωραία. Αν δηλαδή δημιουργήθηκε αλλιώς το εκλογικό σύστημα και υπάρχουν τα μπόνους και τώρα τα άλλα κλπ. Δεν θέλω να το συζητήσω.
1: Και τώρα το μπόνους, επιτρέψτε μου, είναι, για μένα είναι, εντάξει, είναι τελείως επίπλαστο το ζήτημα. Δηλαδή οι 50 βουλευτές, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο ποσοστό ή 30 για ένα άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτό το πράγμα.
2: Καλά. Νομίζω θα μπαίναμε σε άλλο θέμα. Το θέμα για το οποίο τηλεφώνησα και το τονίζω είναι ότι είμαι απογοητευμένος και αν με ακούει η κυρία Διαμαντοπούλου, της το λέω απευθείας, να διορθώσει το πολιτευτικό της λόγο ότι μια τέτοια κουβέντα του δικού του επίπεδου δεν στέκει, ότι δηλαδή προεκλογικά που είμαστε στην προεκλογική περίοδο να πει εμείς θα είμαστε εξουσία και σε καμιά περίπτωση δεν δεχόμαστε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και σας λέω, εάν εγώ είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ, έστω ότι είμαι ψηφοφόρος του Πασόκ.
2: Ωραία.
1: Εάν ακούσω αύριο ένα στέλεχος του Πασόκ, επιπέδου Διαμαντοπούλου, έτσι.
2: Ναι. Ωραία.
1: Να μου λέει ότι αν ότι στις εκλογές, μετά τις εκλογές, θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσω Πασόκ, είναι απλό.
2: Μα θα ήταν το επόμενο της λάθος, κύριε Μάνο, να σας το πει αυτό. Δεν σας είπα εγώ να πει αυτό. Εγώ σας είπα να μην πει τίποτα. Να συνεχίσει.
1: Μα όταν ερωτάτε για κάτι τέτοιο, πρέπει να απαντήσει.
2: Όχι. Η απάντηση είναι πολύ απλά. Πολύ απλή. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, επιμένουμε στη δική μας γραμμή και ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Ναι, όχι. Το ό,τι ήθελε προκύψει, ερμηνευτικά, θα πάει στο ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο με εκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Αυτό θα γράψουν την επόμενη μέρα.
2: Όχι,
1: σας το λέω και σας το υπογράφω.
2: Εντάξει, και εγώ το υπογράφω.
1: Οπότε το ίδιο πράγμα είναι.
2: Όχι, δεν το ίδιο. Διότι δεν ξεκινάμε με ποιον θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστεί με την κυρία Καριστιανού. Η οποία
1: δεν είναι ρυθμιστής η κυρία Καριστιανού για το Πασόκ.
2: Σαφώς δεν είναι, αλλά είναι μια ερώτηση. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Να την ρωτήσουν, κυρία, θα συνεργαστείτε με η οποία δεν λέει το πολιτιστικό πρόγραμμά της για να έχει το copyright, μην το κλέψει κανείς. Άλλη ιστορία αυτή. Τέλος πάντων.
1: Καλά, η κυρία Καριστιανού, έτσι όπως πάει, μπορεί να μην πήγε στη Βουλή. Εγώ περίμενα ότι θα πάει καλύτερα. Όχι καλύτερα από όσο ξεκίνησε, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει έχει κάτι να πει. Φαίνεται ότι δεν έχει. Αλλά,
2: εγώ δεν το περίμενα γιατί. Το είδα από την όλη της πορεία και στους συλλόγους της και τα τέμπη και μετά τη λυπάμαι σαν μητέρα. Συλληπούμε για στον πόλο.
1: Έτερον εκάτερον. Ο ρόλος της μητέρας δεν απαξιώνεται ούτε από κόμματα, ούτε από τίποτα. Λίμωνο.
2: Έτσι. Και συλληπούμεθα, αλλά έτερον εκάτερον. Για το άλλο είναι ανίκανη και καλά θα είναι να κάτσει να κάνει τη γιατρική της όσο την κάνει, όπως την κάνει, να τελειώνει η ιστορία. Τέλος πάντων, επανέρχομαι στο θέμα και λέω, ακόμα και σε εσάς που είστε ψηφοφόρος του Πασόκ, σας ενδιαφέρει.
1: Αν ήμουν.
2: Αν ήσουν, ναι, σωστά. Ναι. Αν ήσουν.
1: Δεν
2: αν
1: είμαι, είμαι.
2: Ο τρόπος του λέγει. Αν είσαστε λοιπόν, και εσείς που θεωρητικά αν είσαστε και ακούγατε οτιδήποτε ακούγατε, θα έπρεπε να θέλετε να απαιτείτε ένα σωστό πρόγραμμα. Και την επόμενη μέρα την καθορίζουν τα δεδομένα που θα βγουν από την κάλπη.
1: Ναι, αν εγώ όμως διαφωνώ με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή με το πρόγραμμα του κόμματος που είναι πρώτο.
2: Ναι.
1: Έτσι, και ακούσω ότι το κόμμα το οποίο σκοπεύω να ψηφίσω θα συνεργαστεί με ένα κόμμα με το οποίο το πρόγραμμα διαφωνώ, δεν θα το ψηφίσω, είναι απλό.
2: Ναι, κύριε Μάνο, το κατάλαβα και καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά εσείς δεν καταλαβαίνετε που σας λέω ότι δεν χρειάζονται αυτές τις συζητήσεις. Η κυρία Διαμαντοπούλου, επανέρχομαι, θα έπρεπε να απαντήσει ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε αυτή τη γραμμή, αυτή τη θέση, χωρίς να δηλώνει θα συνεργαστώ. Δεν είναι θέμα συζήτησης.
1: Κατάλαβα τι
2: λέτε. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Και σαν σας καταλαβαίνω ότι αυτό κόβει κατά κάποιο τρόπο από το, για να πάρεις πιο μια κρατήση στους ψηφοφόρους σου. Θα
1: όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Εγώ το, για να μην παρεξηγηθώ, δεν το πάω κομματικά. Εγώ σας λέω πρακτικά πολιτικά.
2: Το κατάλαβα.
1: Εάν διαφωνώ με το πρόγραμμα και την πολιτική που ακολουθεί ένα κόμμα, δεν το ψηφίζω. Εάν το κόμμα που υποστηρίζω πει ότι θα συνεργαστεί με αυτό το κόμμα που εγώ διαφωνώ με την πολιτική του, δεν ψηφίζω ούτε το κόμμα που υποστηρίζω. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Γι' αυτό τον λόγο, ένας λόγος παραπάνω.
1: Γιατί δεν ψηφίζω πρόσωπα.
2: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, ούτε για την τσέπη μου ψηφίζω, ούτε για τα πρόσωπα. Κατάλαβα. Ψηφίζω βάσει ενός προγράμματος που θεωρώ ότι η χώρα μπορεί να πάει. Μπορεί να είναι λάθος η θεώρησή μου, αλλά αυτή είναι.
2: Σας κατάλαβα απόλυτα. Και λέω, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο επιπλέον. Θα πρέπει αυτός που ηγείται στην αντιπολίτευση, στο οποιοδήποτε κόμμα, να λέει: εγώ συγκεντρώνομαι στο πρόγραμμα αυτό που έχω και ό,τι ήθελε προκύψει. Τελεία. Είναι πιο υγιής η πολιτική και πιο σωστή. Και επαναλαμβάνω ότι από την κυρία Διαμαντοπούλου δεν το περίμενα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, το λέω δηλαδή έτσι όπως το αισθάνομαι.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Τι είναι το νόημα της εκπομπής, να λέμε ας πούμε, τη γνώμη μας όπως τη θεωρούμε.
1: Ναι, προφανώς, αλίμονο.
2: Έτσι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεράσιμε. Πού η Γερμανία που είστε?
2: Το Χέρνε, το Νόρχαν Βεσφάλεν, Βορεία Ρινανία Βεσφαλία.
1: Α, το μάλιστα.
2: Ντόρτμουντ, Μπόχουμ, Ρούργκεμπιτ.
1: Είστε ψηλά.
2: Μέσα, πιο ψηλά, όχι ακριβώς στη μέση, όχι και βοράς.
1: Κοντά όχι, προς αλλά είστε προς τα πάνω πάντως, ναι.
2: Προς τα πάνω λίγο, ναι. Όχι όμως βοράς. Ναι,
1: όχι, ναι. Μάλιστα.
2: Να μας επισκεφτείτε. Κρατήστε τη λίστα. Όταν έρθετε από εδώ να σας φιλοξενήσουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γεράσιμε. Καλό
2: ευχαριστώ
1: βράδυ.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κερβάν.
1: Επίσης. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έχουμε διακοπή? Όχι. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
3: Καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Γεια σας, κυρία Ρένα. Να είστε καλά.
3: Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα που κουβεντιάζατε με τα προγράμματα και με αυτά, ξέρετε ποιο είναι, έχω ένα πρόγραμμα, μπορώ να σας το γράψω κιόλα.
1: Εσείς πρόγραμμα δικό σας?
3: Σαν κόμμα λέω.
1: Ναι, ωραία, ναι.
3: Ναι, και μετά βρήκα ένα χάλι μαύρο, ένα χάλι.
1: Παραλάβαμε καμένη γη. Είναι γνωστό, δεν το λένε
3: αυτό.
1: Πια. Το όχι. Καμένη γη δεν το λένε, διότι αλλά, είναι και αλήθεια.
3: Παλιά λέγανε άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο. Όλοι οι σκύλοι μια γενιά. Δηλαδή όποιος ανακατεύεται με την πολιτική στο ελάχιστο νοιάζεται για τον πολίτη. Είναι αρηβίστες οι περισσότεροι. Και όταν μιλάμε για αρηβίστες και για την κυρία για την οποία μίλαγε ο κύριος προηγουμένος, δεν υπάρχει ιδεολογία. Δηλαδή δεν το λέω απογοητευμένη, συνειδητοποιημένη το λέω.
1: Ναι.
3: Δεν νοιάζεται κανένας για την Ελλάδα. Θα βγάλουν κορώνες όταν θα είναι κοντά στις εκλογές, που θα κάνουν, θα δείξουν. Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα. Και δεν είναι θέμα της τωρινής μόνο κυβέρνησης. Γενικά μιλάω τόσα χρόνια. Είμαι 67 χρονών, αλίμονο. Δεν έχω ζήσει κι αν έχω ζήσει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Να κάνετε.
3: Είχατε κάνει μία ανάρτηση για τη φροντίδα.
1: Ναι.
3: Ξέρετε τι, πάντα είμαστε μόνοι μας. Εγώ έχω μείνει μόνη μου εκ των πραγμάτων λόγω των κακών συγκυριών που έχασα τους δικούς μου.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτό έμαθα πλέον, έμαθα ψυχοθεραπεία. Μην το ψάχνετε ότι από μόνη μου είμαι τόσο δυνατή. Να μην περιμένω ότι αν με δουν χάλια θα βοηθήσουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Εννοείται.
1: Θα σας πω όμως κάτι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι μόνοι τους. Υπάρχουν και οι άνθρωποι. Και κατά βάση όλοι ξεκινάμε και καταλήγουμε μόνοι μας.
3: Ναι.
1: Στην πορεία της ζωής του καθενός, άλλοι άνθρωποι συνεχίζουν κατά διαστήματα ή σε μεγάλα μικρά, δεν έχει σημασία, να είναι μόνοι τους.
3: Ναι.
1: Και υπάρχουν και εκείνοι που έχουν έμεσα ή άμεσα την αρρωγή ανθρώπων.
3: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι μόνοι τους και που μπορεί ποτέ αυτή την αρρωγή που προσφέρουν να μην την πάρουν πίσω. Δεν το κάνουν τους άλλους γι' αυτό.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το «εσύ είσαι δυνατός» είναι καραμελίτσα και μια χαρά. Πώς αναγκάστηκα, κανένα δεν ρωτάει πώς αναγκάστηκα εγώ να βρίσκω άκρες.
1: Δεν ενδιαφέρει και κανέναν.
3: Για να μπορέσω να νοσηλέψω, να κάνω να δείξω.
1: Όχι, δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Μόνο που ενδιαφέρει είναι τον εκείνον που,
3: ναι.
1: Που τραβάει μόνο, αυτό που τραβάει.
3: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέρει είναι...
3: μόνο αν κλείσεις την, συγγνώμη για την έκφραση, την πετσένια, δηλαδή το πορτοφόλι. Κλείσεις να παρέχεις υλικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ σαν άνθρωπος, γέροντα δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσω μόνο του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας άνθρωπος μόνος του σε μεγάλη ηλικία μία καλή κουβέντα θέλει. Δεν θέλει ένα χαδάκι και μία καλή κουβέντα. Υπάρχουν και στριφνοί, αλλά στην πλειοψηφία τους θέλουν έναν άνθρωπο δίπλα τους να μιλάνε. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ευτυχώς εγώ σε αυτή την ηλικία ακόμα βλέπω και ακόμα ακούω. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν σε χειρότερη κατάσταση. Θα προσπαθήσω να μην καθυστερήσω.
1: Ελάτε, έχει όλοι μόνο, τι λέτε.
3: Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κοντογιώργη ή τον Τσουκαλά που έφυγε, πρώτα απ' όλα βλέπετε πως η πολιτεία αντιμετωπίζει. Δημοσία δαπάνη του Ράμφου η κηδεία, για τον Τζουκαλά ούτε κουβέντα, ούτε συλληπιτήρια. Γιατί ο Ράμφος τύχνα είχε την αυλή. Δεν απαξιώνω τη σκέψη του καθενός, αλλά είχε. Να, εντάξει, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Όπως ήταν και ο Βέλτος παλιότερα. Γνωστός. Τον Τζουκαλά πόσοι τον έχουν ακούσει, να ακούσουν τι έλεγε, να ακούσουν την Τζαλίκογλου, τη γυναίκα του. Επειδή είχα παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια, όχι σεμινάρια, κάποιες διαλέξεις της, και ο Τζουκαλάς είχε έναν εξαιρετικό λόγο. Αυτά τα κρύβουν ανθρώπους, δηλαδή, που στο εξωτερικό υποκλίνονται μπροστά τους, εμείς τους θάβουμε. Πότε, ποιοι μάθανε για τον Καστοριάδη, για πέστε μου. Και ποιο από τα παιδιά ξέρει για τον Καστοριάδη ή για τον Μπουλατζά ή για οτιδήποτε τέτοιο. Η πολιτεία δεν θέλει, και ξέρετε γιατί δεν θέλει, κατά την άποψή μου. Γιατί δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Γιατί είναι ρηχοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που κοιτάνε μόνο το τι θα βγάλουν και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή μου θυμίζει, θα σας πω ένα αστείο, όταν στα νιάτα μου, όταν ήμασταν υποτίθεται στον αγώνα, είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στην Πλάκα, ήταν απόκριες, και γύρισε ένας που ήθελε να το παίξει και στέλεχος μετά, και λέει η ατμόσφαιρα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ερωτική. Σε μια παρέα τώρα. Και του λέω τι ερωτική, με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Αλλά έπρεπε να το πει για να τραβήξει.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Την προσοχή. Λοιπόν, αυτά ζούμε. Δεν είμαι απογοητευμένη. Είδατε τι έγινε με τις τουαλέτες και τα λόγια στους, στους τόπους, στα μνημεία.
1: Ναι.
3: Αυτή η εταιρεία πότε δημιουργήθηκε, από ποιους δημιουργήθηκε, πότε πήρε το διαγωνισμό, πότε αυτά.
1: Αυτά έτσι γίνονται, δεν ξέρετε τώρα.
3: Ναι, αυτά έτσι γίνονται, αλλά πρέπει να τα ψάξουμε λίγο. Βέβαια ξέρουμε τι θα βρεθεί στο βάθος, αλλά όλο και κάτι θα να φανεί κάτι. Εγώ να σας πω κάτι, απλά τώρα το πάω προσωπικά. Πέρασα έναν Αύγουστο εξαιρετικό, mm-hmm. γιατί καθυλωμένη που είμαι εδώ, βρήκα στο YouTube τη εκπομπή, βέβαια εντάξει, τον Ράπτη, τον Τζουβέλα και έναν άλλον που κάνουν stand-up comedy.
1: Τους άχαστους.
3: Ναι, δεν ήθελα να το πω, ναι, τους άχαστους.
1: Και το Μαλιάτσι.
3: Έκανα, ναι.
1: Και κάνατε καινούριο σηκώτη.
3: Καινούριο σηκώτη. Εκτός αυτού, να σημειώσω κάτι, ότι όταν λέγανε για το τι τους κάνανε όταν ήταν παιδιά, πώς αντιδρούσαν μανάδες, μπαμπάδες, εγώ που είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερη τους, ζούσα τα ίδια.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να τη δω την εκπομπή τους, γιατί την ώρα που γίνεται η εκπομπή έχω και εγώ εκπομπή. Αλλά τις παρακολουθώ τις εκπομπές τους που είναι μία φορά την εβδομάδα.
3: Ναι, κάθομαι, εγώ κάθομαι στο YouTube και τις βρίσκω.
1: Μα ούτως ή άλλως στο YouTube μεταδίδεται.
3: Επίσης, μία πολύ ωραία εκπομπή που, επειδή ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο θεωρητικά, δεν ήθελα να είμαι άσχετη, είναι το Πολλά Κιλά Μπάλα, όπου ο Ράπτης, νέο παιδί και ξέροντας
1: ναι, άλλου είδους εκπομπή, να
3: έκανα καινούριο σηκώτη με το Χουάν Ραμόν Ρος. Δηλαδή να ακούς και ιστορίες και τέτοια και να μην είναι σοβαροφανής ο άλλος. Τέτοια πράγματα, να γελάσει λίγο το χυλάκι μου, λίγο.
1: Εντάξει, ο καθένας ναι, μπορεί να βρει, υπάρχουν επιλογές, αλήθεια είναι, που μπορεί να.
3: Υπάρχουν και ιστορικά.
1: Να μας ψυχαγωγήσουν και να μας.
3: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ό,τι μπορεί. Δεν είμαι σε φάση να βλέπω έργο. Αλλά με αφορμή το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, ας δείτε το κλαμπ των φορισμένων γυναικών, όπου παίζει η Νταϊάν Κίτον. Ντόλι Πάρτον και η.
1: Πολύ ωραία ταινία, φοβερή ταινία.
3: Ναι. πάρα πολύ ωραία. Αυτά.
1: Ευχαριστώ,
3: λοιπόν,
1: κυρία Ρένα.
3: Καλό
1: βράδυ, να είστε καλά.
3: Να έχουμε και να είμαστε ήρεμοι.
1: Ωραία. Μέσα στην ηρεμία είμαστε. Μέσα στην ηρεμία. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Η ώρα είναι 10.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
10: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ωραία τα λέμε, 8 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8, φανερόπιτα κάνατε. 25, 20... Πότε είναι ρε παιδιά, έχω χάσει τις μέρες. Πότε πρέπει, αύριο πρέπει να την κάνουμε. Δεν βοηθάς ρε Νίκο. Ούτε εγώ είμαι καλός. 27 Πέμπτη, άρα αύριο πρέπει να κάνουμε. Περίμενε. Παρασκευή είναι το Αγίου Φανουρίου. Ναι, άρα την Πέμπτη, εντάξει. Αύριο την Τετάρτη, μα πάρουμε να κάνουμε μια φανουρόπιτα, ρε παιδί μου. Να κάνω και μια δεύτερη. Τη φέρω σαν γκέικ. Ναι. Ωραία. Η κυρία Ελίνα από τη Νέα Σμύρνη, Ελλάδα, κυρία Ελίνα.
1: Ναι, αγόρι μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Ελίνα.
1: Εμείς εδώ είσαι σαν του σπιτιού μας. Έχω χάσει τον αδερφό μου τώρα εδώ και ένα χρόνο και μου φώνασε, Ελίνα, βάλε ήρθε, είσαι ο κύριος Παρδάλης. Συνέχεια, τέτοια αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά δυστυχώς τον έφυγε και τώρα κάποιος συγγενής μου με βοήθησε. Με στήριξε, αλλά από εδώ και μετά με καταχράστηκε. Δηλαδή, είχα εμπιστοσύνη.
0: Σας εκμεταλλεύτηκε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ήθελα, αν έχετε κάποιο χρόνο, 5-10 λεπτά, όχι σήμερα, αύριο, όποτε μπορείτε, γιατί νιώθω ότι μπορείτε να με κατευθύνετε τι μπορώ να κάνω, γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
0: Να σας κατευθύνω, δεν νομίζω ότι μπορώ, αλλά να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως.
1: Ναι, ναι, δεν μπορείτε δηλαδή να μου δώσετε τα φώτα σας, τι να κάνω κλπ.
0: Θα συζητήσουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Ναι, πολύ ευχαρίστω σε συζητήσουμε.
1: Είναι θέμα απάτηση. Θέμα απάτηση.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πάτε στις αρχές, αλλά να συζητήσουμε. Να σας καλέσω αύριο να τα πούμε.
1: Γι' αυτό και η κοπελίτσα σήμερα γούρι κι άλλο θα είναι. Μπορεί κάτι να προκύψει.
0: Ωραία, θα σας καλέσω να μιλήσουμε.
1: Ναι, αγόρι μου, ό,τι ώρα μπορείτε και αύριο, ό,τι ώρα θέλετε.
0: Θα ζητήσω εγώ από την κυρία Αναστασία να μου δώσετε το τηλεφωνό σου για να σας καλέσω. Ευχαριστώ, κυρία Ελίνα.
1: Χάρηκα πολύ σήμερα.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρία Αναστασία, κάντε ένα κόπο να μου σημειώσετε το τηλέφωνο της κυρίας Ελίνας. Μυρμηδών.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλών υπόλοιπων θέρους.
0: Καλών υπόλοιπων θέρους και σε εσάς.
2: Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Για όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Εννοείται. Και μετά καλό φθινόπωρο και μετά καλό χειμώνα. Μετά.
2: Ναι.
0: Ανανεώνω τις ευχές αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, απλώς μερικοί... Εμένα δεν με ενδιαφέρει, αλλά άκουσα ότι μερικοί σπάζονται όταν ακούνε το καλό χειμώνα.
0: Άντε μόλις σιγά.
2: Ναι, έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό είπα καλών υπόλοιπων θέρους. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, από το δελτίο ειδήσεων τώρα προλίγου του σταθμού σας. Συνελήφθησαν, λέει, Βούλγαροι για φωτιά στην Καβάλα.
0: Ναι. Okay.
2: Μετά έπιασε φωτιά, λέει, μέσα στον σταθμό, λέει, της Σαλαμίνας.
0: Εκεί πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
2: Ναι, και ανακοίνωσε, λέει, ο Δήμαρχος.
0: Σε εμάς, εδώ το είπε.
2: Ορίστε.
0: Εδώ, σε εμάς το είπε, γι' αυτό και το λέω.
2: Ναι, ωραία, από το δελτίο, μα γι' αυτό.
0: Ναι, εγώ διαβάζω βέβαια ότι... έχει από ένα σκουπιδότο πολύ, αλλά ο Δήμαρχος είπε μέσα από τον αυσταθμό. Τώρα τι να σας πω.
2: Για να λέει ο Δήμαρχος μέσα από τον αυσταθμό.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω.
2: Δεν έβγαλε από το μυαλό του.
0: Όχι, προφανώς.
2: Ωραία. Οπότε, γι' αυτό καταλάβατε. Mm. Δηλαδή, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν ασχολείται, ας πούμε, να ενημερώσει την κοινή γνώμη, ας πούμε. Γιατί είναι και σοβαρό το.
0: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει να δει το ανακριτικό τώρα τι θα
2: πει. Μέσα σε στρατιωτικούς χώρους. Ναι, το ανακριτικό, ποιο ανακριτικό, τη στρατονομία δηλαδή. Είναι αυτονομία δηλαδή.
0: Φαντάζομαι το ανακριτικό, ναι, της πυροσβεστικής, εφόσον έχει προκύψει.
2: Όχι, έχουν δικά τους μέσα.
0: Τα δικά τους μέσα, ναι.
2: Και ναυτάθμους. Μπράβο, κύριε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Για όλο τον κόσμο, έτσι.
3: Εννοείται. Και μετά καλό φθινόπωρο και μετά καλό χειμώνα. Μετά.
2: Ναι.
3: Ανανεώνω τις ευχές αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, απλώς μερικοί, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αλλά άκουσα ότι μερικοί σπάζονται όταν ακούνε το καλό χειμώνα.
3: Άντε μωρέ σιγά.
2: Ναι, έλατε. Λοιπόν, γι' αυτό είπα καλών υπόλοιπων θέρους. Λοιπόν, κύριε Παρδάλη, από το δελτίο ειδήσεων τώρα προλίγου του σταθμού σας. Συνελήφθησαν, λέει, Βούλγαροι για φωτιά στην Καβάλα.
3: Ναι. Okay.
2: Μετά έπιασε φωτιά, λέει, μέσα στον σταθμό, λέει, της Σαλαμίνας.
3: Εκεί πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
2: Ναι, και ανακοίνωσε, λέει, ο Δήμαρχος.
3: Σε εμάς, εδώ το είπε.
2: Ορίστε.
3: Εδώ, σε εμάς το είπε, γι' αυτό και το λέω.
2: Ναι, ωραία, από το δελτίο, μα γι' αυτό.
3: Ναι, εγώ διαβάζω βέβαια ότι έχει από ένα σκουπιδότοπο, λέει, αλλά ο Δήμαρχος είπε μέσα από τον αυσταθμό. Τώρα τι να σας πω.
2: Για να λέει ο Δήμαρχος μέσα από τον αυσταθμό.
3: Κάτι ξέρει παραπάνω.
2: Δεν έβγαλε από το μυαλό του.
3: Όχι, προφανώς.
2: Ωραία. Οπότε, γι' αυτό καταλάβατε. Mm. Δηλαδή, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν ασχολείται, ας πούμε, να ενημερώσει την κοινή γνώμη, ας πούμε. Γιατί είναι και σοβαρό το.
3: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει να δει το ανακριτικό τώρα τι θα πω.
2: Όχι, μέσα σε στρατιωτικούς χώρους. Ναι, το ανακριτικό, ποιο ανακριτικό, τη στρατονομία δηλαδή. Είναι αυτονομία δηλαδή. Είναι αυτονομία,
3: φαντάζομαι το ανακριτικό, ναι, της πυροσβεστικής, εφόσον έχει προκύψει. Ό, σε...

0: τώρα προλίγου του σταθμού σας. Συνελήφθησαν, λέει, Βούλγαροι για φωτιά στην Καβάλα.
1: Ναι. Okay.
0: Μετά έπιασε φωτιά, λέει, μέσα στον σταθμό, λέει, της Αλαμίνας.
1: Εκεί πρέπει να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ναι, και ανακοίνωσε, λέει, ο Δήμαρχος.
1: Σε εμάς εδώ το είπε.
0: Ορίστε.
1: Εδώ σε εμάς το είπε, γι' αυτό και το λέω.
0: Ναι, ωραία, από το δελτίο, μα γι' αυτό.
1: Ναι, εγώ διαβάζω βέβαια ότι έχει από ένα σκουπιδότο πολύ, αλλά ο Δήμαρχος είπε μέσα από τον αυσταθμό. Τώρα τι να σας πω.
0: Για να λέει ο Δήμαρχος μέσα από τον
1: κάτι
0: αυσταθμό,
1: ξέρει παραπάνω.
0: Δεν έβγαλε από το μυαλό του.
1: Όχι, προφανώς.
0: Ωραία. Οπότε, γι' αυτό καταλάβατε. Mm. Δηλαδή, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δεν ασχολείται, ας πούμε, να ενημερώσει την κοινή γνώμη, ας πούμε. Γιατί είναι και σοβαρό το.
1: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει να δει το ανακριτικό τώρα τι θα πω.
0: Όχι, μέσα σε στρατιωτικούς χώρους. Ναι, το ανακριτικό, ποιο ανακριτικό, τη στρατονομία δηλαδή. Είναι αυτονομία δηλαδή.
1: Φαντάζομαι το ανακριτικό, ναι, της πυροσβεστικής, εφόσον έχει προκύψει.
0: Όχι, έχουν δικά τους μέσα.
1: Τα δικά τους μέσα, ναι.
0: Σε ναυτάθμους. Μπράβο, είδατε, κύριε Παρδάλη. Μέσα σε πολεμικά αεροδρόμια που είναι πτέρυγες μάχης. Σε ναυστάθμους που είναι, καταλάβατε, έχουν δική τους πυρασφάλεια. Εννοείται τι εννοώ.
1: Ναι, αλλά μπορεί όμως να μην επαρκεί.
0: Λοιπόν, έχουν δικά τους μέσα και προσωπικό. Έχουν προσωπικό. Είναι μεγάλες μονάδες. Κάνουν ασκήσεις, πυρόσβεση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας λέω. Είναι λεπτό το θέμα. Ξέρω εγώ τι λέω τώρα.
1: Ναι, είναι λεπτό.
0: Μα γι' αυτό. Λοιπόν, και επειδή βγήκε ο Δήμαρχος μπροστά, Δήμαρχος είναι επώνυμος άνθρωπος, έτσι, Δήμαρχος. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος να πει κάτι.
1: Αιρετός είναι, εκλεγμένος, αλίμονο, τι συζητάμε.
0: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν εγώ κολλάω τώρα άγρια και λέω, πιάνει φωτιά μέσα στον ναυσταθμό και με σιγή ηχθείως, δηλαδή. Δεν βγάζει μια ανακοίνωση το. Γιατί αν είχε βγάλει, θα τη μετέδει το σταθμό σας. Αν είχε βγάλει ανακοίνωση.
1: Δεν έχω δει και εγώ κάποια ανακοίνωση. Αλλά ίσως.
0: Είδατε στα λόγια, τα ίδια λέμε.
1: Ίσως το πρωτόκολλο, ίσως να περιμένουμε κάτι για να βγει μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Πάντα περιμένω, γιατί ακόμα αν δεν έχει σβήσει φωτιά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Αν δεν βγάλει και αύριο, εκεί θα αρχίσω κι εγώ να.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, Βούλγαροι στην Καβάλα, λοιπόν, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πάει, άλλο θέμα τώρα, οκ. Okay. Κατάλαβαν οι πάντες τα πάντα. Λοιπόν, Παναγία. Λοιπόν, αυτή η κυρία Ιτσικόνε, τη λένε Μαρία, γεννήθηκε Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή.
0: Ναι, η γέννησή της, έτσι λέγεται, δηλαδή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μαρία, ναι, Μαρία, προσέχτε, Μαρία, άλλο, ναι, το Μαντόνα είναι ψευδόνυμο.
1: Ναι,
0: ενώ εγώ τώρα λέω πως τη λένε κανονικά, ρε παιδί μου, στα πασπόρτια της, στα ολιξιαρχεία, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική γεννήθηκε και τα λοιπά, Γαλλοκαναδί η μαμά, ο μπαμπάς Ιταλός, Ιταλοαμερικανός, τέτοια διαβάζω εκεί, ναι. Λοιπόν, η κυρία αυτή, 68 ετών, έκλεισε τα 68 της 16 Αυγούστου εδώ.
1: Ναι.
0: Πήγε, φύσηξε μια τούρτα, επειδή είναι στην Κέρκυρα, πλάκωσε στην Κέρκυρα με πολλούς ακολούθους και κάνει διακοπές υπερπολιτελείς σε κάτι πλωτά, σε κάτι αυτά, έτσι, εδώ και μέρες, τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και 16 του μηνός έκλεισε τα 68 γενέθλιά της και έκανε και τούρτα η κυρία, στην οποία φωτογραφήθηκε. Η τούρτα ήταν μια περίεργη τούρτα. Πάνω είχε έναν οφθαλμό, είχε ένα μάτι, ρε παιδί μου. Πώς είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός μέσα στα ιερά, πίσω από την Αγία Τράπεζα, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός, σωστά. Έκανε και αυτή, λοιπόν, πήρε έναν οφθαλμό τέτοιο και τον έκανε τούρτα. Το βάλε και σβήσε τα κεράκια της αυτή, δηλαδή. Το έχουν και για σύμβολο κάποιοι στη νέα εποχή, το ένα μάτι, καταλάβατε, το λένε παντεπόπτη οφθαλμό βέβαια, αλλά πέσουν μπαλίτσα με το ένα μάτι, έχουν θέμα αυτοί. Την προηγουμένη μέρα όμως, 15 Αυγούστου, πήρε τα ελικόπτερα και πήγε στα Μετέωρα και επισκέφθηκε οργανωμένη εκδρομή, γιατί την περιμένανε, λέει,

0: τοπικοί τουριστικοί πράκτορες εκεί της Καλαμπάκας και των Μετεώρων την εξενάγησαν δύο κυρίες Ελληνίδες και τα λοιπά των γραφείων αυτών των τουριστικών. Με δύο ελικόπτερα προσγειώθηκε αυτή και η συνοδεία της και ήταν πολύ πληθής. Και ήταν οργανωμένοι διότι την περιμένανε, είπαμε, και επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής. Καταλάβατε. Την πήγανε λοιπόν στη Μονή, σε ένα μοναστήρι που λέγεται, εγώ δεν το ξέρω, με τα γκούγκλαρα τα ψάξα, τα βρήκα, Ιερά Μονή Βαρλαάμ, η οποία επανδρώνεται, να το πούμε έτσι, ναι, επανδρώνεται, είναι ανδρική μονή, με 7, από ό,τι διάβασα, μοναχούς, μαζί με τον ηγούμενο, υποθέτω. 7 μοναχοί εκεί μονάζουνε. Σάββατο ήταν η 15 Αυγούστου που λέτε. Και πήγε, λέει, και επεσκέφθη το μοναστήρι αυτό από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 7. Τις 4 μέχρι τις 7 είναι η ώρα καραώρα εσπερινού, σωστά?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, by definition.
1: Ναι.
0: Που λένε και οι φίλοι μας εκεί από την Καλαμπάκα, ας πούμε. Λοιπόν, της ανοίγει την πόρτα, δηλαδή το μοναστήρι κανονικά, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, την υποδέχεται, λέει, ο ηγούμενος. Φοβερά πράγματα, κύριε Παρδάλη. Τι ζούμε! Την υποδέχθηκε, λέει, είχαν μια μεγάλη, είχαν μια αρκετή ώρα, λέει, επί θεολογικών, θρησκευτικών θεμάτων, σχατολογικών, ξέρω εγώ, πες το κι έτσι. Ο ηγούμενος τώρα, έτσι. Τι να πω. Και την άλλη μέρα είπαμε τι έσβησε, τι κεράκι έσβησε, την άλλη μέρα. Λοιπόν, μετά πήγε στην Πάτμο η κυρία. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Πάτμο πήγε, φόρεσε κάτι μαντήλια. Την είδατε τη φωτογραφία, την είδε όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς.
1: Ναι, δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, αλλά είδα.
0: Ναι, δεν πειράζει, ασχολεί το μυρμηδόν. Ο καθένας με την τρέλα του και ο άλλος με την κορδέλα του.
1: Δεν είναι αλίμονο ο καθένας. Όχι,
0: βέβαια. Δεν είναι κακό. Ο καθένας με ό,τι τον εκφράζει. Λοιπόν, την είδατε όπως την είδε όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς. Λοιπόν, στα μετέωρα πήγε με κάτι ολόλευκα ντυμένη. Φόραγε και μαντήλια και έτσι, δηλαδή το παίζε Ρωσίδα Ορθόδοξη, να πούμε. Ξέρεις, οι κυρίες αυτές φοράνε μαντήλια. Του Ανατολικού Μπλοκ, Ρωσία, Μολδαβία, Ρουμανία, οι Ορθόδοξες ακολουθούν όλες το Πάτριο, το παλαιό ημερολόγιο εκεί, οι πληθυσμοί. Σερβία, αυτά, καταλάβατε. Είναι με το παλαιό ημερολόγιο αυτή.
1: Ναι.
0: Και φοράνε και μαντήλια οι κυρίες. Εγώ τις παραδέχομαι. Στον Άγιο Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, που τυχαίνει καμιά φορά και πάω, έρχονται πούλμαν, κύριε Παρδάλη, 8-10 πούλμαν μπορεί να πετύχεις, ειδικά όταν γιορτάζει 5 Μαΐου το μοναστήρι, και έρχονται από Ρουμανίες και Μολδαβίες και βλέπεις τώρα κοπέλες, κάθε ηλικία γυναίκες, έφηβες, μαμάδες, γιαγιάδες, βαμμένες, νυχάκι, μοντέρνες, όχι τίποτα περίεργες. Το μαντήλι, μαντήλι όμως. Με το μαντήλι οι κυρίες να μπουν στο μοναστήρι. Να τα λέμε αυτά. Αυτές είναι Μολδαβές, Ρουμάνες, είπαμε, έτσι. Εντάξει, κύριε Παρδάλη, μέχρι εδώ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι, το καταθέτω γιατί το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν μου το είπανε. Και λέω, και η κυρία Τσικόνε, που είναι βαθιά μελετητρία της Καμπάλα, λέει, της Καμπάλα, της μυστικιστικής τώρα, πώς το λένε, δεν τα ξέρω και τα Ιουδαϊκά πολύ καλά. Είναι και μυστικίστρια, δηλαδή. Διαβάζει καμπαλά, ξέρω εγώ πώς το προφέρουν, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάει και στη Μονή Βαρλάμ, μετά πάει στην Πάτμο. Στην Πάτμο έγραψε την Θεία Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εντάξει.
1: Τι ψάχνουμε, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, το ψάχνουμε γιατί είναι στην επικαιρότητα.
1: Τι ψάχνουμε.
0: Πήρε ο ακροατής σας, μιλάει για πράγματα. Την κυρία αυτή, την Τσικόνε, την ξέρουν 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι εν ζωή στον πλανήτη.
1: Δεν με καταλάβατε, μάλλον.
0: Ναι, και εσείς δεν με καταλάβατε.
1: Λέω, ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Βεβαίως ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο, διότι πρώτα απ' όλα λέμε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, το κάνουμε, το ζωγραφίζουμε και όλα, δεν κακό,
1: ναι,
0: σε μια ραδιοφωνική εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: να έχει και λίγο χρώμα η φωνή, έτσι.
1: Εκτός
0: αν είναι, τι να σας πω, δεν διαβάζω από πουθενά, τα λέω από στήθους, όπως μου έρθει.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Πιο βαρετό δεν είναι να διαβάσει και να λέει τώρα ένα ρεπορτάζ.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Το κάνω λίγο έτσι. Το ζωγραφίζω, κατεβαίνει με ελικόπτερα, λέμε, φοράει μαντήλια. Κάπως να το πω κι εγώ, άνθρωπος. Λοιπόν, δεν βρήσαμε.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, αλίμονο.
0: Ναι, αλλά ενοχλείστε. Γιατί ενοχλείστε?
1: Όχι, δεν ενοχλούμε. Απλά προσπαθώ να καταλάβω.
0: Έχετε απορία.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην έχετε απορία. Να σας πω εγώ στο τέλος, άμα με αφήσετε. Μπορεί να μ' αφήσετε, δεν ξέρω. Μπορεί να μου πείτε. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, κατεβαίνει λοιπόν, έρχεται στην Κέρκυρα η κυρία, πετά, παίρνει τα ελικόπτερα, πάει στα μετέωρα. Ανήμερα 15 Αυγούστου της Παναγίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά, να τα λέμε αυτά.
1: Έχει συμβολισμό.
0: Λένε και Μαρία, πρόσεξε τώρα. Κανονικά τη λένε Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε.
1: Ναι.
0: Το πρώτο, δηλαδή έχει. Πώς τα λένε, middle names, ναι. Middle names τα Λουίζα Βερόνικα. Αλλά το κυριλέ το πρώτο είναι Μαρία.
1: Ναι.
0: Καθολική τη βαφτίσανε, λέει. Όταν ήταν μικρούλα. Το 58. 16 Αυγούστου του 1958, λέει. Λοιπόν. Οπότε Μαρία, εντάξει, γι' αυτό το κάνει και το ψευδόνυμο Μαντόνα. Πάει να κάνει και την Παναγία τώρα, βλέπεις. Ναι. Και πάει και όταν είναι η κοίμηση τη Θεοτόκου με την Ορθόδοξη, ας πούμε, και πάει και σε αντρικό μοναστήρι. Καλά, δηλαδή σε γυναικείο δεν ήθελε να πάει, πήγε σε αντρικό, με πιάνετε.
1: Εντάξει,
0: είναι πολλά τα θέματα.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ τι λέω. Μετά πάει στην Πάτμο να μας κάνει τι δηλαδή. Ότι την ψάχνει και σχατολογικά. Πώς την ψάχνει η Μαντόνα, ας πούμε.
1: Μπορεί να ασχολείται και με αυτά.
0: Οπωσδήποτε ασχολείται, γιατί είπαμε είναι βαθιά μελετήτρια και μύστρια της καμπάλα.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννου, γιατί.
0: Ναι. Έχει θέματα η κυρία. Την ψάχνει στα 68 της. Δηλαδή τι θέλει να μας πει. Ότι, τι να πω. Εκτός, καταλάβατε τώρα.
1: Ναι, καλή ηλικία είναι πάντως.
0: Βγάλαν ανακοινώσεις και μερικοί, τι να πω, ντροπή, ας πούμε. Ή την έλεος, ας πούμε, τη συγκρίνανε και με την Οσία Μαρία στην
1: Αιγυπτία. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Μπράβο, δηλαδή, έλεος, πώς να το βάλω, με πόσο τεράστια.
1: Εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους που θέλουν να.
0: Ναι.
1: Με οποιοδήποτε τρόπο. Προφανώς η Μαντόνα, όταν πηγαίνει κάπου, γίνεται θέμα. Αλλά δεν τους ξεχωρίζω μπροστά στο.
0: Ναι.
1: Ούτε στα μετέωρα, ούτε στην Πάτμο, ούτε μπροστά σε οποιοδήποτε θρησκευτικό μνημείο. Όλοι είναι.
0: Νορμάλ είναι που πήγε και η μετέωρα και μετά Πάτμο. Νορμάλ, έτσι. Κέρκυρα και μετά. Δηλαδή, αν πάει, ας πούμε, οπουδήποτε αλλού, πήγε 15 Αυγούστου εκεί που είπαμε και μετά πήγε στο καπάκι και μετά το πατεπόφτιο οφθαλμό που σβήσε τα κεράκια, πήγε και στην Πάτμο. Εσάς σας φαίνεται αντικειμενικά τώρα, εμείς οι δύο μιλάμε. Αφήστε, οι άλλοι κρυφακούνε.
1: Ναι.
0: Μυστικά.
1: Τι να μου φαίνεται.
0: Σε μια καφετέρια και πίνουμε καφέ,
1: ναι.
0: Εσείς και εγώ τώρα και κοιταζόμαστε στα μάτια. Κύριε Παρδάλη, αυτά είναι normal όλα που λέμε τώρα. Normal. Είναι normal όλα το 2026 μετά Χριστόν. Στην Ελλάδα και στη γενικά δηλαδή. Είναι μια χαρά όλα αυτά που γίνονται. Σημειολογικά να το πούμε, Ουμπέρτο Έκο, ρε παιδί.
1: Γι' αυτό ρώτησα πριν. Σημειολογικά, επειδή η δική μου φαντασία είναι εξαντλημένη και δεν είμαι και λίγο αγαθός. Δεν πάει το μυαλό μου. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα γιατί θεωρώ ότι. Για μένα δεν έχει αξία. Φαντάζομαι για τη Μαντόνα έχει πάντα.
0: Εντάξει. Για σας, ναι. Για σας είπατε. Για μένα είπατε.
1: Για μένα το είπα.
0: Για μένα λέτε δεν έχει αξία. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Για σας. Για άλλους όμως που το κάναν καρά θεματάρα.
1: Για άλλους έχει. Και για την ίδια τη Μαντόνα έχει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Αυτή να μας πει με την ειδήση. Αυτό δεν βρέθηκε ένας σωστός δημοσιογράφος Τσαχπίνης. Η Τσαχπίνα, μπορεί να ήταν και μια κυρία Τσαχπίνα, μια δεσποινίδα, να πάει να της πάρει μια συνέντευξη, να της πει με δική σας πρωτοβουλία ήρθατε, το νιώσατε, το είχατε εσωτερική ανάγκη ή σας την έριξε την ιδέα κάποιος άλλος, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα μετέωρα πήγε με το 12χρονο, λέει, υποθέτω ότι είναι το έχει υιοθετήσει, φαίνεται το παιδάκι, για να είναι 12 ετών, ναι. Και είχε κι άλλους 12, λέει, άντρες μαζί. Δηλαδή φύγει για προσκύνημα αυτή με 13 ακόμα.
1: Προφανώς.
0: Άντρες.
1: Άντε, το 13 λέτε.
0: Ο γιος που παρίστανε τον 12ετή Ιησού, με το που καταλάβατε, ο 12ετής Ιησού. Ναι, σημειολογικά. Ο 12ετής Ιησούς που βγήκε από το ναό 12 ετών, καταλάβατε. Ναι. και άλλοι 12 που παριστάνανε τους Αποστόλους, καταλάβατε.
1: Εντάξει, δηλαδή, το πήγατε μακριά, δεν πήγε, εμένα δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν
0: ναι, όπως τα δεν πειράζει, αλωνών τα μυαλά πάνε.
1: Ναι, ναι, σε αυτή τη διαφορά.
0: Με 12 άντρες νταγκλαράδες, συνοδεία, δηλαδή λες και είχε σωματοφυλακή, ρε παιδί μου.
1: Όχι, λες και είχε, είχε.
0: Ναι, 12 όμως. Ούτε 9, ούτε 19, ούτε 11,
1: σαν
0: ούτε 14.
1: Σαν τη φανουρόπιτα, ή 7 υλικά θα βάλεις ή 9. Άμα βάλεις 8 ή 10.
0: Τη φανουρόπιτα ή 7 ή 9 θα βάλεις και είναι για μεθαύριο.
1: Αυτό
0: πράγμα,
1: λέω. Ναι. Άμα βάλεις 8 ή 10, πάλι
0: άμα
1: ίδια γεύση θα έχει.
0: Δεν είναι φανουρόπιτα.
1: Ή όχι, είναι κέικ.
0: Μπράβο.
1: Έχει μια οπότε σημειολογία.
0: Μπράβο. Οπότε και αυτή πήγε με το γιο της στο 12χρονο και 12 ταγκλαράδες.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ναι, δεν είχε, δηλαδή δεν είχε μια φίλη μαζί να πει, ρε παιδί μου, πήγαμε 8 άντρες μαζί και άλλες 5-6 κυρίες.
1: Ναι, δεν έτυχε.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, επειδή δεν τυχαίνουν. Πέθανε και ο Μπέρτο Έκο, ρε γαμώτο, πριν από κάνα 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί ήταν ο ιδρυτής της σημειώτικης, των σημειώτικης αυτός. Ναι. Ο Μπέρτο Έκο ήταν του κλάδου της σημειολογίας.
1: Ναι.
0: Με το όνομα του Ρόδου και άλλα βιβλία που είχε γράψει.
1: Ναι.
0: Και πέθανε ο άνθρωπος πριν κάνα 2-3-4 χρόνια, ξέρω εγώ. Να τον παίρναμε στην Ιταλία τηλέφωνο, να τον ρωτάγαμε.
1: Κάτι θα μας έλεγε.
0: Κάτι θα μας έλεγε, γιατί αυτός πήγαινε μπροστά, πολύ μπροστά. Έτσι δεν είναι. Είχε γράψει περίεργα πράγματα. Αυτά, κύριε Παρδάλη μου, και μη χειρότερα. Εντάξει.
1: Και μη χειρότερα.
0: Και δεν τρέχει μια. Εν τω μεταξύ, ούτε επίσκοποι ασχολούνται, ούτε ιερά σύνοδος, ούτε πατριαρχία Κωνσταντινούπολεως. Ούτε τίποτα. Ο ηγούμενος λέει την υπεδέχθη. Όπαρε. Δηλαδή, εγώ άμα πάρω τώρα ένα ταξί, κύριε Παρδάλη,
1: ναι,
0: και πάω στη Μονή Βαρλάμ,
1: ναι,
0: τώρα ρε παιδί μου, πληρώνω. Παίρνω ένα ταξιτζί και πάμε. Πού πάμε, ρε μαγκά, πάμε μετέωρα, ρε φίλε. Αύριο το πρωί θα λέω να είμαι εκεί. Εντάξει, ρε μεγάλε, και χτυπήσω το κουδούνι, ας πούμε, το καμπανάκι, την πόρτα, τη Μονή Βαρλάμ, θα με υποδεχθεί εμένα ο ηγούμενος.
1: Απίθανο. Δύσκολο. Πολύ.
0: Μπράβο. Είδατε πως συμφωνήσαμε σε όλα.
1: Ναι.
0: Απόψε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εντάξει. Το έχουν εκτευτιλήσει, ντροπή τους όλοι. Όλοι.
1: Ναι.
0: Ντροπή τους. Ολονών. Όταν λέω ολονών, να μην εκφραστώ, τα πάω όλα.
1: Το είπα, το ολονών. Πάει τελείως.
0: Ναι, να μην ολονών εννοώ και των ρασοφόρων μαζί, δηλαδή. Καταλάβατε.
1: Το ολονών τους πιάνει όλους.
0: Ναι, όλους πιάνει. Μπράβο, ναι.
1: Ευχαριστώ, Μιλιδόνα.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Παρδάλη μου. Ευχαριστώ.
1: Αμήν.
0: Που με αφήσατε. Τα βγάλα όλα.
1: Ωραία, ωραία. Με βάλατε σε σκέψεις.
0: Στην επικαιρότητα ήμουν, έτσι. Δεν βγήκα.
1: Βεβαίως, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η Μαρία Λουίζα Βερόνικα Τσικόνε. Έλα, ρε. Λοιπόν.
1: Χαιρετώ, Μιλιδόνα. Καλό βράδυ.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλή στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλή.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η ομάδα παραμένει ως έχει και η κυρία Οδύσσια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Καλώς όρισες στην επανεκκίνηση της εκπομπής σου.
0: Να είστε καλά.
1: Είστε το παρεάκι ψυχής και των νυστερινών ωρών.
0: Ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο γιατί η κυρία Ρένα με ενθουσίασε και θαύμασα ως προς το ότι είναι αναζητήτρια, ότι έχει μια παιδικότητα και έχει, δηλαδή, αυτό που λέμε την περιέργεια ενός παιδιού,
0: ναι,
1: που την έχουν ανεπτυγμένη, για να ακούει, να μαθαίνει, να μιλάει, και γι' αυτό πήρα και θέλω να το αφιερώσω, εάν το έχετε, ένα τραγούδι από τους Λαθρεπιβάτες, «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν». Αυτό δεν αφορά, ας πούμε, την ηλικία της, τη δική μου ηλικία. Το αφιερώνω και σε όλους τους ακροατές που έχουν μια κάποια ηλικία, δεν τη λέμε και δεν τη ξέρουν τότε. Και το αφιερώνω λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και αυτό πήρα να πω, να σου ζητήσω, αυτό το τραγούδι, αν υπάρχει.
0: Ναι.
1: «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν», και θα τις το αφιερώσω ειδικά αλλά και γενικά στους ακροατές. Και επίσης να σου πω καλή επανεκκίνηση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Γεια σας κύριε Παρδάλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά κύριε Γιώργο, γεια σας.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα έτσι μου δημιουργήθηκε λίγο η ανάγκη να καλέσω και να σχολιάσω λίγο για τον, για το θέμα που άνοιξε ο προηγούμενος.
0: Για την Μαντώνα.
2: Μάλιστα, κοιτάξτε. Ορίστε.
0: Για ελάτε, ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι πρέπει λίγο έτσι να ξεφύγουμε από την αυτήν την, πώς να το πω, την τάση προς τις θεωρίες συνωμοσίας, λίγο τη συμμασιολογία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, ας πούμε, την Εκκλησία, και δεν μιλάω σαν θα κτίριο, σαν όρο. Δεν
0: σαν
2: μπορεί
0: έννοια
2: να τη βλάψει. Ναι, βέβαια, σαν έννοια. Δεν μπορεί να τη βλάψει κανείς, καμία Μαντώνα. Δηλαδή και ο Αντίχριστος ο ίδιος να την επισκεφτεί.
0: Μα
2: δεν μπορεί να τη βλάψει.
0: Ούτε ο Μυρμηδόνας είπε ότι ο σκοπός της ήταν να βλάψει κάτι.
2: Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει πρόβλημα?
2: Όχι, τον άκουσα πολύ αγανακτισμένο και αντίθετο σε αυτό.
0: Αγανακτισμένος δεν ήταν. Απλά παρατήρησε κάτι που εγώ, ας πούμε, δεν είχα παρατηρήσει.
2: Ωραία. Εγώ νομίζω ότι αυτό το γεγονός, ας πούμε, για παράδειγμα, η Εκκλησία, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Ίσα-ίσα. Ο κόσμος, εμείς έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Οπότε ένα τέτοιο γεγονός, ας πούμε, αν πάρουμε, ας πούμε, ότι η Μαντώνα, ας πούμε, αύριο βαφτίζεται Ορθόδοξη. Στον κόσμο θα κάνει καλό αυτό. Θα εμπνεύσει, ας πούμε, πόσα εκατομμύρια κόσμο, ας
0: ναι,
2: πούμε.
0: Να σας πω κάτι που σκέφτομαι τώρα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι,
0: επειδή
2: βέβαια,
0: λοιπόν, η Εκκλησία είναι υπεράν όλων και δεν ξεχωρίζει κανέναν, αν υπήρχε κάτι. Ξαναλέω, εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτή την ιστορία, ήμουν αδιάφορη. Προσωπικά δεν έχει να μου πει κάτι. Δηλαδή, στη ζωή μου δεν αλλάζει κάτι. Ούτε μου προσφέρει κάτι. Αν υπάρχει όμως κάτι, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί μπήκα στη διαδικασία λόγω του ότι μίλησα πριν με τον Μυρμηδόνα και τώρα με εσάς για αυτό το θέμα, γιατί δεν θα το έκανα ποτέ θέμα. Αν μου κάνει κάτι εντύπωση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, είναι, ας πούμε, ότι την υποδέχθηκε ο ηγούμενος. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι η Μαντώνα και τι έγινε?
2: Ναι. Καλός ή κακός, να σας πω εγώ την άποψή μου.
0: Ναι, σε αυτά δεν υπάρχει καλός ή κακός. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι
2: σίγουρα,
0: έτσι, αλλά δεν υπάρχει ούτε.
2: Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς, ας πούμε, αν πάτε σε κάποια μονή, στο Άγιο Όρος ή σε οποιοδήποτε άλλο μοναστήρι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει περίπτωση να πάτε σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, και να σας υποδειχτεί ένας μοναχός ή να κάποια στιγμή να δείτε και τον ηγούμενο. Αν πάτε μόνος σας ή αν πάτε με ένα φίλο, με μια φίλη, αν πάτε με ένα γκρουπ όμως ή με κάποιον πατέρα, ας πούμε, λίγο πιο, πώς να το πω, σε εισαγωγικά διάσημο, γνωστό, έτσι, να σας υποδεχθεί ο ηγούμενος. Δεν το θεωρώ απαραίτητα.
0: Είπατε καλός ή κακός. Για μένα είναι κακός. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακό απαραίτητα.
2: Πιστεύετε, ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, θα σας πω. Εσείς πιστεύετε ότι. Θα σας πω γιατί. Θα το τεκμηριώσω δηλαδή. Θα καταλήξω κάπου. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα ένας ηγούμενος να υποδέχεται και τους χίλιους ας πούμε επισκέπτες ημερησίως μιας μονής? Όχι.
0: Όχι.
2: Μπράβο, δεν βγαίνει. Οπότε θα πρέπει με μια διάκριση δική του ας πούμε να πει ότι θα πάω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται. Εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
2: Εγώ με την σκέψη τη δική μου ας πούμε που προσπαθώ ας πούμε να σκέφτομαι κάτι καλό μέσα από όλα τα γεγονότα.
0: Ναι.
2: Και όχι κάτι κακό, θα πω ότι ίσως αυτός ο ηγούμενος λοιπόν δεν πήγε να υποδεχτεί τη Μαντόνα σαν περσόνα, πήγε να υποδεχτεί όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιρροή σε εκατομμύρια κόσμου, και ίσως το είδε το έργο, να το πω έτσι, σαν πώς να το πω, κοίταξε, θα σώσω μια ψυχή, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, θα δώσω μια ευκαιρία σε μια ψυχή η οποία...
0: Ο ηγούμενος σκέφτηκε έτσι για τη Μαντόνα?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Άντε καλά.
2: Γιατί όχι.
0: Ο ηγούμενος κανονικά δεν θα έπρεπε καν να ξέρει ποια είναι η Μαντόνα. Σιγά μην ασχολείται ηγούμενος με τη Μαντόνα.
2: Μπορεί να τον ενημέρωσαν.
0: Ότι έρχεται η Μαντόνα.
2: Καταλάβατε.
0: Ποια είναι η Μαντόνα, η βασίλισσα της pop.
2: Η Μαντόνα είναι μια.
0: Ας τη σώσουμε την ψυχή.
2: Μια προσωπικότητα, μπράβο. Είναι μια προσωπικότητα όμως η οποία τι κάνει, έχει επιρροή σε άπειρο κόσμο, να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εγώ από αυτή την οπτική το βλέπω εγώ. Δηλαδή, εάν αύριο η Μαντόνα, που το εύχομαι έτσι για τη γυναίκα, να. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για κανέναν να βαφτιστεί, έτσι. Οπότε αν η γυναίκα
0: γιατί
2: αυτή.
0: Γιατί τέτοιο θέμα θα βαφτιστεί, το ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω και ούτε εγώ το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Απλώς άκουσα τον προηγούμενο ακροατή και γι' αυτό μου δημιουργήθηκε και
0: το έδωσε έτσι ως...
2: Ναι. Οπότε αν αύριο πούμε ότι βαφτίζεται η Μαντόνα, έτσι, και ασπάζεται, γίνεται χριστιανή ορθόδοξη, καλό στον κόσμο θα κάνει, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει.
0: Βασικά θα κάνει καλό στον εαυτό της.
2: Σίγουρα πρώτα στον εαυτό της εννοείται, αλλά μετέπειτα μπορεί να επηρεάσει.
0: Φαντάζομαι ότι θα
2: καταλάβατε. Όπως κάνει ο καθένας, ο καθένας ας πούμε πιστός, ο οποίος μπορεί να πει μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει για τον Χριστό, ξέρω εγώ, να του πει μια κουβέντα και να του αλλάξει τη ζωή, έτσι μπορεί ας πούμε και. Ξαναλέω, δεν έχω ιδέα τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί, ας πούμε, και ο άλλος που θα ακούσει ότι. Ωχ, η Μαντόνα βαφτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη. Τι λες τώρα, γιατί κάτσε να. Και να αρχίσει να μπαίνει σε ένα άλλο μονοπάτι κι ο άλλος. Γιατί κατά τα ψέματα το να επηρεάζουμε τον κόσμο προς το καλό.
0: Κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι. Δεν σέβομαι απολύτως την άποψή σας. Αλλά αν είναι κάποιος να επηρεαστεί και να γίνει χριστιανός επειδή έγινε η Μαντόνα.
2: Όχι.
0: Δεν μου λέει κάτι.
2: Όχι, προς Θεού.
0: Συγγνώμη που λέω έτσι.
2: Δεν καταλάβω τι εννοείται. Δεν εννοώ αυτό, έτσι. Ναι. Και σίγουρα νομίζω ότι κανείς δεν θα. Πώς να το πω. Κανείς δεν θα κάτσει να αλλάξει τη ζωή του επειδή την άλλαξε κάποιος άλλος στο κάτω-κάτω.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Μπορεί όμως να του δοθεί ευκαιρία να γνωρίσει κάτι άλλο και μέσω αυτού να αλλάξει η ζωή του. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ να το πω με πιο απλά λόγια. Προτιμώ, ας πούμε, αύριο η Μαντόνα να ξεκινήσει και να επηρεάζει τον κόσμο προς μια άλλη κατεύθυνση από το να τον επηρεάζει σε κάτι άλλο. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Και ό,τι θέλει, ας κάνει ο καθένας μετά.
0: Καλά, προφανώς.
2: Είναι επιλογή του καθενός. Αλλά, εάν εγώ προσωπικά επηρεάζω τον κόσμο προς μια κατεύθυνση. Αν έχω την επιλογή να τον επηρεάζω προς μια καλύτερη κατεύθυνση για το δικό του καλό, νομίζω είναι καλύτερο για όλους. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Σας λέω, εγώ δεν έδωσα καμία αξία και καμία σημασία.
2: Ούτε εγώ, διάβασα το γεγονός, απλώς άκουσα έτσι λίγο κάπως αγανακτισμένο τον προηγούμενο τηλεθεατή.
0: Oh, δεν νομίζω ότι ήταν. Είναι ο τρόπος του Μυρμηδονάκη.
2: Ναι, και ήθελα έτσι λίγο να του, να του περάσω και μια άλλη ας πούμε οπτική του νομίσματος που μπορεί να υπάρχει. Okay. Εντάξει, μη σας κρατάω τη γραμμή.
0: Να είστε καλά, όχι. Αλίμονο. Ευχαριστώ κύριε Γεωργό. Να είστε καλά. Πολύ σύντομη διακοπή, πολύ σύντομη, και ερχόμαστε στην κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
3: Real FM.
4: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
5: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάκ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
4: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
4: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
4: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία και 1 περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 47 λεπτά μετά τις 10. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, έλατε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρβάλη, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλή σεζόν, καλές εκπομπές.
0: Αμήν.
1: Εύχομαι να είστε πάντα έτσι δυνατός, γερός. Και τι να σας πω, εντάξει, χαιρόμαστε που ξαναήρθατε κοντά μας και να χαρούμε που πέρασε σχεδόν και αυτό το καλοκαίρι, γιατί ήταν εν πολλές δεινές και βασάνεις αυτό το καλοκαίρι με αυτές τις φωτιές.
0: Ναι, ακόμα έχουμε μπροστά μας.
1: Τι να σας πω, είμαστε ένα καλοκαίρι, άλλο ένα καλοκαίρι με πικρό κοκτέιλ. Πικρό κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Πολύ πικρά αυτά τα κοκτέιλ, κύριε Παρδάλη, που αποτελούνται από άνεμο, καύσωνα και. Τι να σας πω, δεν ξέρω ποιο καλοκαίρι θα είναι ήσυχο. Ποιο.
0: Εξαρτάται τι εννοεί ο καθένας όταν λέει ησυχία.
1: Εννοώ ανθρώπινες συνθήκες.
0: Ναι, εγώ καταλάβατε πώς το λέω, ναι, προφανώς.
1: Ναι, το ξέρω. Όντως αυτό είναι, δηλαδή όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά το ξέρω τι ασπάζεστε και τι πιστεύετε κι εσείς. Το ξέρω. Για το μέλλον, για τους νέους, για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Για όλα τα παιδιά. Εγώ σας είπα και άλλη φορά, εντάξει, πληγή είναι αυτό το πράγμα κάθε χρόνο, 50 χρόνια και για την πατρίδα μας. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνουν ήρωες, ούτε τα νύψια μου, που το ένα απολύθηκε από το στρατό μόλις, 24 χρονών, του αδερφού μου το παιδί, ούτε τα εγγόνια μου.
0: Που είναι.
1: Ευχαριστώ, αγαπούν, και εσάς το παιδάκι σας, καλή πρόοδο και καλή φώτιση να έχει το παιδί.
0: Υγεία,
1: και εσείς,
0: και
1: αυτό, οι γονείς. Εμείς οι παππούδες, οι γιαγιάδες, χρειαζόμαστε και εμείς, αλλά είμαστε δευτερεύον πλέον. Γιατί και εγώ αυτό λέω στην κόρη μου. Εμείς κάναμε τον κύκλο μας, παιδί μου, με και εγώ 37 χρονών. Έδωσα χέρια, ψυχή, ζωή, για να μεγαλώσω τρία εγγόνια, 16, 14 και 10 οι μικροί. Και κοιτάνε την πόρτα, κύριε Παρδάλη, πότε θα έρθεις, γιαγιά. Λέω, κάνει πάρα πολύ ζέστη, δεν μπορώ, παιδί μου, κάθε μέρα να έρχομαι τώρα.
0: Mm.
1: Βάρδια, 12 ώρες και παραπάνω έκανα, ενώ στη δουλειά μου έκανα 8 και 2 ώρες 10 στο δρόμο, τώρα έκανα 15 για να τα μεγαλώσω από το ένα προάστιο στο άλλο, την Λιούπολη στα Ηλίσια. Και χαίρομαι που μπόρεσα και τα κατάφερα και γίνανε καλά παιδιά. Δεν το λέω να περιαυτολογήσω. Αλλά χαίρομαι γιατί έχω βάλει ένα λιθαράκι στο μέλλον κι εγώ. Έβαλα ένα λιθαράκι. Είναι σημαντικό.
0: Και
1: γι' αυτά τα βλέπω και είναι καλά παιδιά. Ασχολούνται με τον αθλητισμό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μου έχουν πει ποτέ. Δεν μου έχουν αντιμιλήσει ποτέ, κύριε Παρδάλη.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ. Αφού καμιά φορά μα λέω στο μεγάλο, έλα, κουζίνα να βγω, έλα, γόρι μου. Εντάξει ρε γιαγιά, έχουμε, όχι δεν θέλω γιαγιά, κάνει κάπως, κάνει πείσμα, λοιπόν, αλλά τίποτα άλλο, είναι τόσο, σας πω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι, τι να πω τώρα, να τα πω σκοπτικά, να πω τις παροιμίες, πυργινή και θάλασσα, τι να πω, εδώ ο κόσμος χαίγεται, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να φαίνεται τη μία, πρέπει να είναι και τη μία. Ή εν πολλές και λοιπά, τελίτες. Λοιπόν, δεν είναι lifestyle. Ούτε τα μετέωρα, δεν θα κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν. Αλλά πρώτα ξεκινάμε από το βίο μας. Και μετά πηγαίνουμε και σκύβουμε, γονατίζουμε και λέμε και δείχνουμε, αν όχι να το δείχνουμε, να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι μυστικά. Μετανιώνουμε για κάποια πράγματα, το νιώθουμε. Δεν είναι lifestyle, ούτε η Πάτμος, ούτε τα μετέωρα. Και εκεί, στις συναυλίες που εξόλης και πρόλης, και εμείς είμαστε νέοι, και πήγαμε και στη δίσκο και χορέψαμε συνετά. Ωραία, ανθρώπινα, με αγάπη. Όχι, εγώ συγγνώμη δηλαδή. Θα έπαιρνα 12 άντρες, κύριε Παρδάλη, να πάω τώρα κουστοδία στα μετέωρα.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Μαύρα.
1: Όχι.
0: Απορώ και που το συζητά. Όχι με εσάς, γενικά και που ασχολούμαστε.
1: Ναι, το ξέρω και εγώ. Όχι, δεν είχα να λέω. δηλαδή.
0: Απορώ πραγματικά και που ασχολούμαστε.
1: Όχι, όντως ο Μυρμηδόνας, και καλησπέριζω όλους τους συνακροατές.
0: Δεν το λέω για το Μυρμή.
1: Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Εγώ και στον προηγούμενο συνακροατή που ήταν πιο έτσι στοικός, πιο συγκαταβατικός, ωραία μίλησε. Αλλά δηλαδή και εγώ μερικές φορές θυμώνω. Δηλαδή μπορεί να είμαι στη συζήτηση ηρεμήσει και άλλα, μερικές φορές μου τη δίνει να το πω λαϊκά. Πραγματικά δηλαδή είναι σκάνδαλο. Θέμα είναι, κύριε Πανδάλη, να μην σκανδαλίζουμε με κάθε είδους, ή στη θρησκεία ή σε άλλη θρησκεία. Εγώ θα πάω σε κάποιο άλλη χώρα, δεν θα χτυπάω το στήθος μου τι είμαι, όμως συνετά, με σεβασμό. Εάν έμπαινε, για να δούμε αν θα άνοιγε την πόρτα κάποιο μοναστήρι ή εκκλησία που πάνε με το παλαιό ημερολόγιο και φοράνε όλες οι γυναίκες μαντιλάκι, και μέσα στην εκκλησία δεν μπαίνουμε με μίνι και με παντελόνια. Κύριε Παρδάλη, πρέπει να σεβόμαστε το χώρο. Όπως εγώ που δούλευα στο νοσοκομείο και έλεγε ένας συνάδελφος, εδώ είναι ναός, δεν μπορεί να πηγαίνεις ή εργαζόμενοι ή να επισκεφτείς έναν ασθενή και να φοράς, ο άλλος να είναι στην κλίνη ή η γυναίκα
0: τώρα,
1: ή ο άλλος,
0: ναι.
1: Έτσι, και να πηγαίνεις να προκαλείς, έτσι, δεν είναι ο χώρος, είναι ναός. Ο ναός θέλει σεβασμό. Λοιπόν, καλά που δεν πήγε και στο Άγιο Όρος. Τι να πω. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι lifestyle όλα. Καλά η τούρτα, καλά η Κέρκυρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Θα πολύ το τραβήξω, αλλά πρέπει να πούμε κάποια σημαντικά πράγματα, μια και ήρθε η συζήτηση. Και αυτοί οι νέοι και 68 χρόνια ο προορισμός μας, εδώ που ήρθαμε, αν πιστεύουμε πραγματικά ποιοι είμαστε και υπαρξιακά προβλήματα, να τα ψάξουμε εδιώθεν, από το σπίτι. Λυπάμαι βέβαια που όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν την τύχη να μεγαλώσουν σε οικογένειες που είχαν αρχές και ηθική, θα το τονίσω, και έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, γιατί έτσι θέλουν, και οι νέοι δεν έχουν σεβασμό. Το βλέπεις από την καθημερινότητα. Ήταν παιδιά του γυμνασίου στο λεωφορείο, ξαφνικά γελάγανε, πήρε ένα μπουκάλι με νερό, κατέβηκε ένα παιδί, του το πέταξε στο κεφάλι και του λέω, να σου πω αγόρι μου, πρέπει και εμείς οι μεγάλοι να μιλάμε. Αν εσύ ήσουν απ' έξω και το τρώγες στο κεφάλι, θα σ' άρεσε? Όχι, μου λέει, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά για τον βίο τους. Και οι κοπέλες, λίγο συνετά, λίγο πιο συνετά, θα φορέσουμε το σόρτ στη θάλασσα, όχι στην εκκλησία, όχι στο σχολείο. Έχει ξεφύγει, κύριε Παρδάλη. Συγγνώμη, έχει ξεφύγει. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η επαφή με τα μάτια, με την καρδιά, με την ψυχή. Δηλαδή έχει γίνει ένα τίποτα, ας πούμε. Βλέπεις ένα πράγμα που είναι, δεν νιώθει πια κανείς για κανέναν τίποτα. Με συγχωρείτε, αλλά πώς να το πω. Είμαστε άνθρωποι. Μέσα στο λεωφορείο άλλα παιδιά συζητάγανε και τους είπανε, λέει, για τον Δαρβίνο, ότι είναι πίθηκος ο άνθρωπος, έγινε από τον πίθηκο. Και του είπα απλά, αγόρι μου, εμένα η μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν ήταν πίθηκος. Εγώ πιστεύω εσένα ήταν πίθηκος η μαμά σου και ο μπαμπάς σου. Ψάξε τα πνευματικά, ψάξε τα, ναι, και μελέτησέ τα και δες ποια είναι η αλήθεια. Αλλά η ύλη, αυτό που βλέπω εγώ, αυτό πιστεύω. Στην ύλη είμαι άνθρωπος. Δεν δέχομαι να μου φοράνε εμένα αυτή την ταυτότητα ότι γεννήθηκα από τον πίθηκο. Γιατί βλέπω τους γονείς μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Είναι απίστευτα αυτά που διδάσκονται στα παιδιά.
0: Εγώ τώρα θα σας στεναχωρήσω. Εγώ το πιστεύω βέβαια.
1: Έλα, κύριε Παρδάλη μου, καλέ. Εγώ πήγα όταν σπούδαζε ο άντρας μου στην Ιταλία.
0: Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Όχι, όχι, μην το πιστεύετε.
0: Γιατί να το πιστεύω?
1: Θα σας πω. Όταν πήγα στην Ιταλία που σπούδαζε ο άντρας μου, ήμουν μικρή, 22 χρονών, και πήγα στο Μιλάνο. Είχε ένα πάρκο που είχε όλο το είδος τα ζώα. Φλαμίγκο, πιθηκάκια, στο κλουβί των πιθήκων που ήταν τεράστιο, είχε την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και είχε από το 1 μέχρι το 10. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5. Φτάνουμε στο 8 που σηκώνεται ο πίθηκος,
0: ναι.
1: Το 9 ήταν κενό. Και μετά είχε 10, ότι ήταν άνθρωπο. Ήταν κενό.
0: Καλά, αφήστε με να πιστεύω τώρα ότι θέλω και
1: δεν έχουν μπορέσει να βρουν, όχι, γιατί είμαστε.
0: Δεν θα μου αλλάξει τα άποψη, όπως δεν θα αλλάξει εγώ τη δική σας.
1: Καλά, ναι. Καλά, δεν πάω εγώ τόσο πίσω. Και τους γονείς δεν τους εγκαταλείπουμε. Πάντα τους φροντίζουμε να μην μένουν μόνοι τους όταν έχουν ανάγκη. Γιατί
0: όταν οι γονείς εγκαταλείπουν τα παιδιά, τι γίνεται?
1: Αυτό πάλι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας.
0: Όχι, δεν είναι της εποχής μας.
1: Εντάξει, ναι, είναι και πιο συχνό τώρα. Είναι και πιο συχνό γιατί δεν μπορούν.
0: Πάντως να ξέρετε, η παροιμία λέει: οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέχνα. Δεν λέει το αντίστροφο.
1: Δεν το δέχομαι αυτό.
0: Εσείς δεν το δέχεστε, αλλά. Ναι, είστε λίγο επιλεκτικοί σε αυτά που δέχεστε.
1: Είμαι επιλεκτική. Δεν το δέχομαι.
0: Η παροιμία πάντως αυτό λέει. Και αν δεχτούν. Ναι, δεν τη δέχεστε, αλλά γενικώς τις παροιμίες δεχόμαστε.
1: Όχι όλες.
0: Όχι, όλες αυτές που μας βολεύουν τις δεχόμαστε.
1: Όχι, μας βολεύουν, γιατί η πραγματικότητα αποδεικνύει τελικά, η πλειονότητα αποδεικνύει.
0: Δεν ξέρετε, επειδή η φυσική συνέχεια είναι γονιός παιδί,
1: ναι.
0: Συνήθως οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουν τα τέκνα. Γιατί τα παιδιά μένουν πίσω.
1: Ξέρετε τι, το λέτε, ναι, το δέχομαι σαν επιπτώσεις, αλλά δεν το δέχομαι σαν... σαν τιμωρητικό, αυτό θέλω να σας διαχωρίσω.
0: Τιμωρητικό, τι τιμωρητικό?
1: Ναι, ότι επειδή ας πούμε ο γονιός δεν έπραξε καλά, το παιδί, συνέβη κάτι στο παιδί που έφταιγε ο γονιός. Όχι, όχι, σαν τιμωρητικό, γιατί το λένε πολύ τιμωρητικά.
0: Τιμωρητικά, ότι, τι έλεγε, με τη θεία, θεία τιμωρία,
1: ναι, ότι,
0: όχι, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, ο γονιός του δεν ήταν καλός άνθρωπος, έπραξε κακά, α, τώρα τα πληρώνει το παιδί του, όχι με τιμό, αλλά ότι...
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Όχι, δεν γίνεται, αυτό δεν το... Γίνεται, λέτε.
0: Δεν υπάρχουν γονείς που έχουν καταστρέψει τη ζωή των παιδιών τους?
1: Οι ίδιοι.
0: Τι εννοείται οι ίδιοι?
1: Οι ίδιοι γονείς, ναι, έχουν καταστρέψει.
0: Άρα πώς δεν γίνεται?
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έως ότου επιτευχθεί αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα και ο αφοπλισμός της Χαμάς, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η θηλυκή τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Απορρίφθηκε από την UEFA η έφεση του ΠΑΟΚ για μείωση της ποινής του Αντίγια Ζίβκοβιτς που είχε τιμωρηθεί με διαγωνιστικές λόγω της αποβολής του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Έτσι, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπραν για το Conference League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε με 3-1 σετ την Αυστρία και προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Τσεχία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Μαύρα για να ολοκληρώσει από την Ηλιούπολη. 6 λεπτά μετά τις 11. Λάσκαρης Αγοραστός πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Αναστασία Κυργελεζίου πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νίκος Λικούρης ήταν νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
1: Ήθελα να πω να βρωθούν και τα παιδιά και οι νέοι να αγωνιστούν για το μέλλον τους και αυτό το ότι αμαρτίες γονέων δυστυχώς είναι ένα σχέδιο και αυτό της εποχής μας, των χρόνων μας, να διαλύουν την οικογένεια με κάθε τρόπο. Δεν δικαιολογώ τους γονείς που εγκαταλείπουν τα παιδιά, αλλά είναι, ξέρετε, είναι και αυτό μέσα στα πράγματα, τα δύσκολα και τα άσχημα που ζούμε.
0: Τα εγκαταλείπουν, εγώ το βάζω σε εισαγωγικά, έτσι.
1: Ναι, σε εισαγωγικά, γιατί έχει πολλές έννοιες. Και βέβαια, αμαρτίες παρανοϊκών κυβερνώντων σκοτώνουν τέκνα.
0: Δηλαδή,
1: πάνω κάτω πόσα τέκνα έχουν χάσει τη ζωή τους. Όχι ήρωες δεν γίνανε. Είναι στα αζήτητα. Είναι εκατομμύρια παιδιά. Για ποιο λόγο, το ξέρουμε, έχει νόημα αυτό που γίνεται?
0: Άλλο πράγμα είναι αυτό που μου λέτε, εντάξει.
1: Αυτό είναι φοβερό. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Ποτέ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ τα παιδιά, σε όλους που παλεύουν με τη φωτιά. 8 φορές έχει σωθεί το σπίτι μου και η μητέρα μου τελευταία χρονιά το 17. Το πιο πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι, 50 χρόνια και για την Ελλάδα, είναι συνταξιούχοι πλέον, είναι τα νιάτα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πονάει πάρα πολύ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και να μάθουν στα παιδιά, στο σχολείο, κύριε Παρδάλη, ποιοι είναι οι ήρωες της σημερινής εποχής. Είναι οι πυροσβέστες μας. Λυπάμαι που έχουν γίνει ήρωες, λυπάμαι που χάνονται ζωές. Όχι, λυπάμαι απλά. Είναι άδικο. Είναι άδικο αυτό, ναι. Εντελώς. Λοιπόν, κουράγιο, καλή συνέχεια σε όλους μας. Θα παλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Άστε καλά, κυρία Μαύρα, καλό βράδυ.
1: Εσείς, καλή δύναμη, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο συνονόματος από τη Βάρκιζα, ο Εμμανουήλ Μανώλης. Ελάτε, κύριε Μανώλη.
2: Καλησπέρα, τα κάναμε αχταρμά όλα. Μπουκάλια που πετάγονται από το λεωφορείο, κολλάν στην εκκλησία και μείνει, μαϊμούδες και τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
2: έχετε γίνει και εσείς ψυχαναλυτής. Όποιος έχει νιώθει μοναξιές, παίρνει τηλέφωνο το βράδυ να πει τον πόνο του. Αλλά δεν ενδιαφέρουν αυτά τον κόσμο. Τέλος πάντων.
0: Ξέρετε, άλλους ενδιαφέρουν, άλλους όχι.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι και η ουσία αυτών των εκπομπών. Να παίρνει ο κόσμος και να λέει αυτό που θέλει να πει.
2: Ναι, να είναι χρήσιμο και για τον υπόλοιπο.
0: Είναι, αυτό ξέρετε, είναι δικό που μαχαίρι, είναι και λίγο σχετικό.
2: Ναι,
0: εγώ γι' αυτό, ας πούμε, ποτέ δεν βάζω θέμα.
2: Ναι,
0: γιατί αν βάλω ένα θέμα, αυτομάτως αποκλείεις μία μερίδα ακροατών που δεν τους ενδιαφέρει το συγκεκριμένο.
2: Ναι, το βάζει επικαιρότητα. Εγώ για την επικαιρότητα πήρα. Νομίζω ότι γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία για τη Μαντόνα, η οποία είναι παράδειγμα, ήταν από το δεκαετία του 80 που ξεπετάχτηκε με το Lucky Virgin κλπ. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή για τα κοριτσάκια ειδικά. Τώρα τα τελευταία κοριτσάκια
0: γιατί πρέπει να είναι παράδειγμα για κάτι?
2: Γιατί είναι υπερπροβεβλημένη, να το πω, το είπα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το πράγμα στα δελτία ειδήσεων, ότι έγινε Κερκυραία, ότι να βαφτιστεί, να κάνει, να φτιάξει, τη στέλνει και, ξέρω, έστειλε μήνυμα και ο Μητσοτάκης, έχω την λάθος εντύπωση. Λοιπόν,
0: αλήθεια.
2: Μάλλον έχω λάθος εντύπωση, δεν
0: όχι,
2: ξέρω,
0: μπορεί.
2: Όχι ότι θα ήταν και απίθανο, είναι στο ίδιο στυλ και ο Μητσοτάκης, κάνει κράγια δημοσιότητα, όπως και η Μαντόνα, λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου, αλήθεια.
2: Και δηλαδή. Πολύ καλά κάνετε.
0: Ναι, τις έστειλε ευχές. Χρόνια πολλά.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Τις έστειλε ευχές.
2: Α, τις έστειλε ευχές, ναι.
0: Χρόνια πολλά, Μαντώνα, χαίρομαι που πέρασε ωραία στην Ελλάδα, να ξαναέρθεις του χρόνου. από την άποψη της, εντάξει, okay.
2: Από την άποψη της δημοσιότητας ότι κάποιοι χαζοί που την ακολουθούν μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα του χρόνου, καλό είναι. Αλλά δεν θα την κάνουμε και εικόνισμα, γιατί αυτό βλέπουμε.
0: Καλά, τι είναι για να την κάνουμε εικόνισμα.
2: Αυτό ακριβώς, τι είναι. Μην τη χαρακτηρίσω τώρα.
0: Όχι,
2: γιατί
0: τι είναι, μισό λεπτό. Είναι αυτό, η γυναίκα είναι αυτό που είναι. Έχει πετύχει στη δουλειά της, στη showbiz, στο τραγούδι. Έχει
2: μια άθλια τραγουδίστρια είναι βασικά.
0: Τι είναι?
2: Είναι μια άθλια τραγουδίστρια, το έχει παραδεχτεί και η ίδια.
0: Άθλια είναι για εσάς, για μένα μπορεί να μ' αρέσει.
2: Και το lifestyle της είναι τάκιστο, έτσι.
0: Κύριε Μανώλη, να το ξαναπώ. Άθλια μπορεί να είναι για εσάς, εμένα μπορεί να μ' αρέσει. Το lifestyle της επίσης, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει το lifestyle κανενός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, άνθρωποι που δεν τους αρέσει.
2: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρετε, είναι και τι συνισταμένες και τι προσλαμβάνουσες έχει ο καθένας.
2: Ναι, να μην έχει έπαρση θέλω ο καλλιτέχνης.
0: Αν δεν με νοιάζει. Εμένα, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ όταν βάζω στο αυτοκίνητο να ακούσω μουσική, ακούω το τραγούδι εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτομαι αν έχει έπαρση ο καλλιτέχνης. Άμα μου αρέσει το τραγούδι, μου αρέσει το τραγούδι.
2: Όχι, άμα είναι καβαλημένο καλά, με αλλάζω ραδιόφωνο. Τέλος πάντων.
0: Ακόμα και αν σας αρέσει το τραγούδι.
2: Ακόμα και αν μου αρέσει το τραγούδι, ναι. Έχω φτάσει πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν είμαι πικυρή και θα τα περνάω όλα έτσι. Όπως δεν ηρωποιώ αυτούς που ηρωποιούν οι δημοσιογράφοι τους.
0: Άλλο συζητάμε. Εντάξει, για πάμε.
2: Ναι. Mm. Πεθάνανε από ναρκωτικά και τους κάνουν αφιερώματα κάθε λίγο και λιγάκι. Κάτι Σιδηρόπουλους, κάτι Τζάνις Τζόπλιν, όλοι αυτοί.
0: Τι να κάνουμε, αφού υπήρξαν προσωπικότητες σημαντικές στο μουσικό στερέωμα.
2: Στο μουσικό στερέωμα, ναι, αλλά πάει αγκαζέ και μετά.
0: Δηλαδή, επειδή ακούω εγώ Σιδηρόπουλο ή Τζάνι Τζόπλιν ή Έμιχα.
2: Δεν την κάνουμε και εικόνισμα, γιατί αυτό βλέπουμε.
0: Καλά, τι είναι για να την κάνουμε εικόνισμα.
2: Αυτό ακριβώς, τι είναι. Μην τη χαρακτηρίσω τώρα.
0: Όχι,
2: γιατί
0: τι είναι, μισό λεπτό. Είναι αυτό, η γυναίκα είναι αυτό που είναι. Έχει
2: ακριβώς
0: πετύχει στη δουλειά της, στη showbiz, στο τραγούδι. Έχει
2: μια άθλια τραγουδίστρια είναι βασικά.
0: Τι είναι?
2: Είναι μια άθλια τραγουδίστρια, το έχει παραδεχτεί και η ίδια.
0: Άθλια είναι για εσάς, για μένα μπορεί να μ' αρέσει.
2: Και το lifestyle της είναι τάκιστο, έτσι.
0: Κύριε Μανώλη, να το ξαναπώ. Άθλια μπορεί να είναι για εσάς, εμένα μπορεί να μ' αρέσει. Το lifestyle της επίσης, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει το lifestyle κανενός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, άνθρωποι που δεν τους αρέσει.
2: Εντάξει, ναι.
0: Θέλω να πω ότι ξέρετε, είναι και τι συνισταμένες και τι προσλαμβάνουσες έχει ο καθένας.
2: Ναι, να μην έχει έπαρση θέλω ο καλλιτέχνης.
0: Αν δεν με νοιάζει. Εμένα, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ όταν βάζω στο αυτοκίνητο να ακούσω μουσική, ακούω το τραγούδι εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτομαι αν έχει έπαρση ο καλλιτέχνης. Άμα μου αρέσει το τραγούδι, μου αρέσει το τραγούδι.
2: Όχι, άμα είναι καβαλημένο καλά, με αλλάζω ραδιόφωνο. Τέλος πάντων.
0: Ακόμα και αν σας αρέσει το τραγούδι.
2: Ακόμα και αν μου αρέσει το τραγούδι, ναι. Έχω φτάσει πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν είμαι πικυρή και θα τα περνάω όλα έτσι. Όπως δεν ηρωποιώ αυτούς που ηρωποιούν οι δημοσιογράφοι τους.
0: Άλλο συζητάμε. Εντάξει, για πάμε.
2: Ναι. Mm. Πεθάνανε από ναρκωτικά και τους κάνουν αφιερώματα κάθε λίγο και λιγάκι. Κάτι Σιδηρόπουλους, κάτι Τζάνις Τζόπλιν, όλοι αυτοί.
0: Τι να κάνουμε, αφού υπήρξαν προσωπικότητες σημαντικές στο μουσικό στερέωμα.
2: Στο μουσικό στερέωμα, ναι, αλλά πάει

0: lifestyle της επίσης. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει το lifestyle κανενός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, άνθρωποι που δεν τους αρέσει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρετε, είναι και τι συνισταμένες και τι προσλαμβάνωσες έχει ο καθένας.
1: Ναι, να μην έχει έπαρση θέλω ο καλλιτέχνης.
0: Αν δεν με νοιάζει. Εμένα, ξέρετε τι γίνεται. Εγώ όταν βάζω στο αυτοκίνητο να ακούσω μουσική, ακούω το τραγούδι δε, εκείνη την ώρα. Δεν σκέφτομαι αν έχει έπαρση ο καλλιτέχνης. Άμα μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει το τραγούδι.
1: Όχι, άμα είναι καβαλημένο καλά, με αλλάζω ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ακόμα και αν σας αρέσει το τραγούδι.
1: Ακόμα και αν μου αρέσει το τραγούδι, ναι. Έχω φτάσει πλέον σε αυτή την ηλικία που δεν είμαι πικυρίκη και θα τα περνάω όλα έτσι. Όπως δεν ηρωποιώ αυτούς που ηρωποιούν οι δημοσιογράφοι τους.
0: Άλλο συζητάμε. Εντάξει, για πάμε.
1: Ναι. Mm. Πεθάνανε από ναρκωτικά και τους κάνουν αφιερώματα κάθε λίγο και λιγάκι. Κάτι Σιδηρόπουλους, κάτι Τζάνις Τζόπλιν, όλοι αυτοί.
0: Τι να κάνουμε, αφού υπήρξαν προσωπικότητες σημαντικές στο μουσικό στερέωμα.
1: Στο μουσικό στερέωμα, ναι, αλλά πάει αγκαζέ και μετά.
0: Δηλαδή, επειδή ακούω Σιδηρόπουλο ή Τζάνις Τζόπλιν ή Έμι Γουάινχάουζ ή οτιδήποτε, πάει να πει ότι θα πάρω και εγώ ναρκωτικά. Όχι βέβαια.
1: Όχι όλοι, αλλά οι πιτσιρικάδες.
0: Άντε καλά.
1: Που έχουν μαϊμουδίζουν.
0: Εγώ νομίζω ότι οι πιτσιρικάδες είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμάς.
1: Δυστυχώς όχι. Όταν βλέπω πιτσιρικάδες από 12 χρονών και καπνίζουν και πίνουν αυτές τις βλακίες που πίνουν.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Και δείχνει την νοημοσύνη του καθενός. Τέλος πάντων, για να μην κουράζουμε.
0: Τελευταίο
1: θέλω να πάω σε κάτι τελείως άσχετο.
0: Ξέρω και παιδιά που 12 χρονών καπνίζουν και μεγαλώνουν μια χαρά, και ξέρω και παιδιά που είναι Παναγίες μέχρι τα ξέρω εγώ πόσο και μετά γίνονται ένα μην πω τι.
1: Αν αρχίσουν από 12 χρονών και καπνίζεις και πίνεις, έτσι πόσα πιτσιρίκια έχουμε ακούσει στα δελτία που πήγαν στο νοσοκομείο από...
0: Το έχετε στο μυαλό. Λοιπόν. Πολλά, πρώτα απ' όλα απαγορεύεται.
1: Καλά,
0: το ποτό,
1: ναι,
0: γιατί το κάνω. Μισό λεπτό. Εδώ τώρα να βάλουμε, για να καταλάβετε την υποκρισία της κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Έχει απαγορευτεί η διαφήμιση του καπνού.
1: Ναι.
0: Έτσι, ποτέ όμως κανείς δεν πήγε στο νοσοκομείο επειδή κάπνιζε. Πριν από ένα μήνα που χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο βράδυ σε εφημερία, απόγευμα τέλος πάντων, αλλά ξημερώθηκα. Φέρανε τρεις πιτσιρίκες, όχι
1: πίπλα,
0: μαζί, που ήταν ντέφι.
1: Πίπλα, ναι. Και εγώ έχω ακούσει.
0: Έτσι, αλλά το ποτό διαφημίζεται απολαύστε υπεύθυνα. Αλλά από το τσιγάρο δεν πήγε ποτέ κανείς στο νοσοκομείο.
1: Βεβαίως. Καλά, στο νοσοκομείο δεν πήγε γιατί πολλοί καίγονται.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι. Ας μετά από καιρό.
0: Άλλο πράγμα λέω εγώ τώρα.
1: Στον Άγιο Σάβα, στο Γεννηματάζια.
0: Ναι, άλλο πράγμα λέω εγώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε και συμφωνώ ότι κακώς και τα πρότυπα από τα σύριαλ που βλέπαμε κάποια στιγμή τους ηθοποιούς.
0: Δηλαδή, άμα καπνίζει ο ηθοποιός είναι κακό, αλλά άμα πίνει το ποτό του είναι είμαστε εντάξει.
1: Αν. Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, άμα λέω καπνίζει ο ηθοποιός είναι κακό.
1: Κάκιστο.
0: Αλλά άμα πίνει είμαστε εντάξει.
1: Όχι, για μένα δεν είναι εντάξει και νευριάζω.
0: Εντάξει, γι' αυτό σας λέω υποκρισία, αυτή είναι η υποκρισία της κοινωνίας.
1: Ειδικά παλαιότερα θυμάστε τα σύριαλ που οι ηθοποιοί μπαίνανε στο πλάνο και κρατάγανε.
0: Τι χρειαζόταν να μπουν στο πλάνο, παίρνανε το τσιγάρο και ανάβανε.
1: Ναι, όχι το τσιγάρο. Το τσιγάρο εντάξει έχει κοπεί πολλά χρόνια. Που είναι, κρατάγανε ένα ποτηράκι με ουίσκι. Εντάξει, μπορεί να ήταν τσάι βέβαια στην πραγματικότητα.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι. Θέλω να το πούμε, το πρότυπο είναι αυτό που λέμε τώρα, την εικόνα.
1: Αυτά όλα αποτυπώνονται στο υποσυνείδητο.
0: Πάμε παρακάτω, ελάτε.
1: Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω σε κάτι τελείως άσχετο σχετικά με τις κάμερες των δρόμων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δρόμοι δεν χρειάζονται κάμερες, χρειάζονται επισκευή. Οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Τι να σας πω, Μεσογείων. Κατεβαίνετε ποτέ Μεσογείων? Μαραθώνος.
0: Μεσογείων μαραθώνος πάρα πολύ, καθημερινά.
1: Ναι. Μην μου πείτε ότι δεν κάνετε σλάλομ για να αποφύγετε τα φρεάτια.
0: Όχι, έχω καταλήψει την προσπάθεια.

0: μέσα κανονικά.
1: Έχετε,
0: δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι αηδία, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, και απορώ, θα μου πείτε τώρα, έχει εκλείψει νομίζω και κάποια εισαγγελία, κάποιο σώμα που τα έλεγχε αυτά. Τώρα πότε τα έλεγχε.
0: Τι να, τι έλεγχε. Με τι πάνε, με βυθόμετρο για να δουν πόσο κάτω από το δόστρωμα είναι. Τι,
1: όχι, είναι δημόσια έργα τα οποία τα πληρώνουμε.
0: Τι δημόσια έργα, τη γελάει το σύμπαν.
1: Ναι, δημόσια είναι, λοιπόν. Πήρα το δίπλωμά μου το 88 και στο Χαλάνδρι χαρακτηριστικά απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και το μηχανογραφικό τι είναι, είναι από τότε θυμάμαι την ίδια, το ίδιο φρεάτιο το οποίο κάνω πάντα σλάλομ, πάω στο κράσπεδο για να τα αποφύγω. Πότε περιμένουν να στρώσουν αυτό το δρόμο? Στρώσαν ένα κομμάτι μπροστά από την ΕΡΤ και κάτι κάνανε. Και λίγο στο πώς το λένε, στο...
0: Κύριε Μανώλη, έχω ένα αυτοκίνητο 19 ετών.
1: Και εγώ το ίδιο, ναι.
0: Όταν το πήρα, ήταν αθόρυβο.
1: 2007, ναι.
0: Ναι, τώρα το, τώρα το κακόμοιρο κάνει θορύβους.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό.
1: Το λέτε, τα ξέρω. Λοιπόν, κάνω πολλά χιλιόμετρα.
0: Ναι, για να πλέον τι έχω κάνει. Έχω βάλει μέσα στα μάξι καμπανάκια. Για την πλάκα.
1: Δεν βάζετε ραδιόφωνο?
0: Πολλές φορές όχι, γιατί θέλω να σκέφτομαι.
1: Λοιπόν
0: έχω βάλει καμπανάκια και δεν σταματάνε να χτυπάνε από τις λακκούβες. Νομίζω ότι έχω βγάλει το κοπάδι βόλτα.
1: Λοιπόν, και θα έπρεπε. Το κακό είναι ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα, διότι υπήρξε μια μετάβαση τις τελευταίες δεκαετίες από τους χωματόδρομους.
0: Εντάξει, χωματόδρομους είναι άλλο πράγμα.
1: Έτσι, μέχρι πριν περίπου 15 χρόνια υπήρχαν σε πλατείες χωματόδρομοι. Λοιπόν, επειδή εκεί έμενε άσχετο τελείως βέβαια.
0: Τουλάχιστον στο χωματόδρομο ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Τουλάχιστον λέω στο χωματόδρομο, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις.
1: Και κάνεις και ποδήλατο και κάνεις και.
0: Κατάξει, λοιπόν. Τι θέλεις κάνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε και εσείς οι δημοσιογράφοι να ασχοληθείτε πιο πολύ με αυτό το πράγμα. Διότι είναι μια καθημερινή ύβρις. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέει ο κατασκευαστής και αυτός που το παραλαμβάνει το έργο, ότι δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλα, μας πας την περιουσία σου ή άμα είσαι δίκυκλο και φύγεις και πας στο κράσπεδο και σκοτωθείς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και με άλλα έργα βέβαια, έτσι. Μην πούμε για τα πεζοδρόμια.
0: Ναι.
1: Τα σπασμένα, χορταριασμένα, δεν καθαρίζονται ποτέ. Λοιπόν, αρκετά κουράσαμε.
0: Λεπτομέρειες. Ευχαριστώ, συνονόματε, να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν, να σας πω ότι παρατέταρτο θα μιλήσω με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί είχαμε κληρώσει. Έχουμε θέματα, τέλος πάντων. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια αύριο μεθαύριο. Έχουμε. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας, κύριε Παρδάκη. Καλωσορίσατε. Σήμερα ελπίζω να μην γίνει σεισμός. Θα μιλήσω κι εγώ για
0: και
2: την Άννα Διαμαντοπούλου. Για τη Μαντόνα. Μπορώ να πω για οικονομικά.
0: Εσείς για τη Μαντόνα.
2: Ναι, θα ξεκινήσω την Άννα Διαμαντοπούλου και θα φτάσω στη Μαντόνα και αν προλάβω μπορεί να μου πείτε, έχεις ένα λεπτό ακόμα να πεις ένα οικονομικό
0: για να αποφύγουμε το σεισμό.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το 2004 που ήταν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, όπως είπε κάποιος χείρος στη Γερμανία, η διάσημη αυτή πολιτικός, ήταν Ευρωπαίο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είχε έναν ειδικό συνεργάτη και τεχνοκράτη, τον Γιώργιο Παπανικολάου. Κοιτάω το βιογραφικό του κυρίου Γεωργίου Παπανικολάου, τι να δω, θεολογία, μεταπτυχιακά στην Ελβετία θεολογία, λέω τι τεχνοκράτη είναι αυτός. Δηλαδή μου θύμιζε του Χατζηδάκη υπουργό οικονομικών που έχει τελειώσει τη νομική και του Φίλη που είναι αιώνιος φοιτής νομικής και ήταν υπουργός παιδείας, λέω πολύ τεχνοκράτες. Λοιπόν, ξαφνικά μόλις έφυγε η κυρία Διαμαντοπούλα την Ευρώπη, ο άνθρωπος πήγε, έγινε μοναχός. Και μετά το συμπάθησε πολύ ο κύριος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Τον πήρε το πουλέν του, ξαφνικά στην ιεραρχία ανέβαινε, λες και ήταν ασασέρ στο Μανχάταν, εκεί που ανεβαίνουν 30 ορόφους γρήγορα, και έγινε αρχιπρωτοσύγκελος και έγινε και Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας. Κάνει και ωραίες εκπομπές στο ράδιο και μάλιστα η εκπομπή στο επεισόδιο 115. ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ ήταν υπέρ των ομοφιλοφίλων και μάλιστα λέει εκ των πραγμάτων ο Θεός έχει δώσει σε μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την έλξη προς το ίδιο φύλο. Mm. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί, δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Θεό, λες σκεφτεί ο Θεός έτσι, δεν είμαι άξιος καν να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Ο Θεός για να ξέρει κάτι περισσότερο θα ξέρει από εμάς. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη θρησκεία μας, ότι ο Θεός δεν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, έφτιαξε και το τρίτο φύλο. Λοιπόν, τώρα βέβαια πώς συνδυάζεται.
0: Δεν κατάλαβα τώρα, συγγνώμη, με μπερδέψατε.
2: Από την Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν είστε, ο ειδικός συνεργάτης κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Του Αδάμ και της Εύας.
2: Κάτι τέτοια λέει εδώ ο άνθρωπος. Λέει, δεν θα κατηγορήσω τον Θεό.
0: Γιατί εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ποιος ήταν ο Νέας Ιωνίας.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να νίκετε, δεν ξέρω τα προσωπικά σας. Λοιπόν,
0: δεν κατάλαβα, λέτε, εννοείται κάτι για μένα.
2: Όχι, δεν εννοώ, απλώς λέω τι είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή
0: τι
2: πάει
0: λέει.
2: Και λέει κήρυγμα.
0: Αν το επιτρέπει ο Θεός.
2: Ότι είναι δημιούργημα Θεού.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει, τότε ο διάολος τι έχει κάνει, τον Αδάμ ή την Εύα.
0: Ο διάολος πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω ότι είναι... δημιούργημα του Θεού και
2: σωστά.
0: Με βάση τη θρησκεία εν πάση περιπτώσει
2: λοιπόν,
0: και είναι έκπτωτος
2: λοιπόν,
0: δηλαδή θέλω να πω
2: ωραία.
0: Ότι λάθος λοιπόν, του Θεού είναι κατασκευαστικό.
2: Τώρα πάμε κάτι άλλο να πούμε εδώ,
0: ναι,
2: αυτό
0: δεν
2: το
0: βγήκε
2: θέμα.
0: Καλώς
2: για τον Μητροπολίτη Γαβρίλ. Βέβαια κοιτάξτε η θρησκεία έχει τον Μητροπολίτη Νικόλαο της Μεσογείας
0: και να σας πω και κάτι και τον έβαλε να είναι και δερβέναγα στην κόλαση.
2: Μπράβο. Απ' τη μια η θρησκεία έχει τον Μητροπολίτη Γαβρίλ της Νέας Ιωνίας. Και απ' την άλλη έχει το Μητροπολίτη Νικόλαο της Μεσογείας, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν στην NASA κορυφαίο μυαλό και έχω ακούσει μια ομιλία του και έχω μείνει. Κατά κόσμο Νίκος Χατζηνικολάου,
0: ναι.
2: Πρώτος ξάδερφος του αφεντικού σας. Ο άνθρωπος είναι του κάτι άλλο. Εγώ έχω μείνει, λέω. Απ' τη μια έχουμε τον Γαβρίλη και απ' την άλλη τον Χατζηνικολάου.
0: Γιατί είναι απ' τη μια και απ' την άλλη.
2: Εντάξει, λίγο διαφορετικά. Ο Νικόλαος της Μεσογείας είχε απαντήσει 28 σελίδες του Γεωργιάδη τότε που κάναν παραλληλάσεις στα Gay Pride που είχαν πάει 9 υπουργοί και τον είχε διαλύσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το σοβαρό. Το Φεβρουάριο, στη συνάντηση του Μάρκου Ρούμπιο στη Σαουδική Αραβία, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Λαυρόφ,
0: ναι.
2: Τέθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο δεν το έχει γράψει καμιά ελληνική εφημερίδα εδώ, ότι ειδικά επειδή η Ουκρανική Εκκλησία αποσχίστηκε και με τη στήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, γίναν περίεργα πράγματα. Η Ναμπού είναι National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, το εθνικό γραφείο εναντίον της διαφθοράς της Ουκρανίας, που στην ουσία εκεί μέσα του 90% είναι CIA και FBI. Ψάχνουν να βρουν πού πήγαν τα λεφτά που έστειλαν οι Αμερικοί στην Ουκρανία.
0: Πού πήγανε.
2: Θα σου πω, τι γράφει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, όχι εγώ, έτσι. Λοιπόν, λέει, για να ρίξουμε την φιλορωσική κυβέρνηση το 2014, χρηματοδοτήσαμε με 10 δις. Τα 6,5 έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν παραστατικά. Και λέει, ήταν ο πρέσβης, έτσι λένε οι Γάλλοι, που είναι σκητημένο το άρθρο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Mm. Ήταν ο Τζέφρι Πάιερ, ο φιλέλληνας, ήταν τότε πρέσβης στην Ουκρανία. Και μάλιστα τα 6,5 δις, λέει, μέσω θρησκευτικών και Μητροπολίτες διάφοροι και στην Ελλάδα πολλοί Μητροπολίτες, βάλαν το πλυντήριο, ξέρετε, όπως έχουμε άφηση αμαρτιών και ξεπλένεσαι, βάλαν και το πλυντήριο να ξεπλύνουν τα 6,5 δις. Και γι' αυτό έβλεπε στο Τζέφρι Πάιερ, έλεγε από Μητρόπολη σε Μητρόπολη και από ανεμογεννήτρια σε ανεμογεννήτρια. Και μάλιστα το 2022 τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στο Σεντ Τζόρτζ Λυκάβητος εκεί, είχαν παρουσιάσει κάτι ανεμογεννήτριες που έφτιαξαν κάτι εταιρείες που συνεργαζόταν με τον Τζέφρι Πάρτ στην Κεφαλονιά. Και μάλιστα η Λαϊκή Συσπήρωση είχε κάνει πορείες εκεί, είχαν εμποδίσει μια εβδομάδα να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Και μία από τις δύο εταιρείες που νόμισα είναι Αμερικάνικες, βλέπω ανοίξει το κύριο Δημήτρη Καραμπουκιουλέ, το δεξί χέρι του Φλωράκη, ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ. Μάλιστα λένε ότι κάποιο πρωθυπουργό Έλληνες, να μην λέμε ονόματα, το μικρό είναι Κάπα, πάρουν πολλά Κάπα, Κώστας, Κυριάκος, όπως θέλετε λέτε, είχε πάει στην Αμερική, τάχασε όταν άκουσε τη συζήτηση Μάρκο Ρούμπιο και Λαυρόφ. Οι Ρώσοι τα έχουν πάρει στο κρανίο με την Ουκρανική Εκκλησία, πέρα από το Ζελένσκι, τα πολιτικά και στρατιωτικά. Και πήγε να συναντήσει κάποιον Τζέφρι Πάρτ, τον οποίο δεν τον δέχτηκε εκεί, και ανακοίνωσε εδώ ο κύριος Κάπα ότι πήγα για προσωπικούς λόγους υγείας στην Αμερική τρεις μέρες. Και μάλιστα για να εξηλειωθεί κάποιος πήρε και το γιο του και αυτός ο πρωθυπουργός πήγε στο Άγιο Όρος, τον δέχτηκε μία μονή που τη χρηματοδοτεί ένας Έλληνας υποπλιστής από μη, γιατί όλες οι άλλες με τον γάμο των ομοφιλοφίλων δεν το δεχόταν.
0: Με φάγατε με τα πρώτα γράμματα.
2: Τον πρωθυπουργό, έπαιρνα μην τα λέμε. Ξέρω,
0: όχι να μην τα λέμε, ναι, αλλά τα λέτε.
2: Πρανό ο Καραμαλής λέμε, Κώστας και αυτός. Λοιπόν, και εκεί είδαμε το ιστορικό Έλληνας πρωθυπουργός να κάνει με τα τέσσερα δάχτυλα, δηλαδή και ήταν καθολικό σταυρό. Και γράφει τις εντυπώσεις δυο σειρές στη μονή την τάδε που πήγε να μιλάμε και το μοναστήρι του χρηματοδοτήριου εφοπλιστής από μη. Γράφει τις εντυπώσεις του και μέσα σε δυο σειρές κάνει 6 λάθη και δεν βάζει 9 τόνους. Και το γραφείο του νυν πρώην πρωθυπουργού λέει, να μιλάμε τα ονόματα, γράφει λέει έπασχα από δυσγραφία. Αν διαβάσει ένα δυσγραφία.
0: Δυσορθογραφία είναι κανονικά.
2: Όχι, δυσγραφία είπε. Δυσλεξία και δυσγραφία. Είσαι καθυστερημένος. Δεν μπορείς να κρατήσεις κείμενο.
0: Δεν είναι καθυστερημένος όποιος έχει δυσορθογραφία.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Μητροπολίτης.
0: Βασικά δεν υπάρχουν καθυστερημένοι. Καθυστερημένος είναι κάποιος που πάει ένα τέταρτο μετά.
2: Ναι. Όχι, υπάρχει ειδική έννοια στην Αθήνα. Τη Αγία Βαρβάρα είναι μια ειδική σχολή που για δυσγραφικού και δυσλεκτικούς. Αυτοί απαλλάσσονται για τα μαθήματα.
0: Υπάρχει, δεν απαλλάσσονται προφορικά. Απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις και κάνουν προφορικές. Δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, υπάρχουν πολλά.
2: Και μάλιστα, όλα αυτά τα 6,5 δις της Ουκρανίας γίναν μέσω διαφόρων Μητροπολιτών, πιστεύω ότι πρέπει να τους έδωσε και αυξήσει τους μισθούς ξαφνικά.
0: Ναι.
2: Μόνος Μητροπολίτες. Και μάλιστα, 20 Ιουλίου διαβάζω, ο Ιωνίας Γαβρίλ πήγε σε αποστολή αλληλεγγύη στην Ουκρανία τρεις μέρες, παγκόσμια συνέδρια δαχιά. Λοιπόν, στο Βαρλάμ τώρα, άμα διαβάσετε, επειδή έχω πάει στη Μονή Βαρλάμ, έχω πάει και σε άλλα μοναστήρια εκεί. Λοιπόν, στη Μονή Βαρλάμ την πάτησα, το θερινό ωράριο είναι 9-4, γιατί όπως είπε ο κ. Μερμηδόνας, έχει σπερινό μετά. Αν θα πεις Μαντώνα, καταργείται και ο σπερινός. Μαντώνα, του λέει ο Θεός, πως το Μαντώνα είναι η Παναγία. Λοιπόν, και το χειμερινό είναι έτσι. Και την Παρασκευή είναι κλειστό η Βαρλάμ, έτσι. Αλλά εκεί ανοίγει.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: στους 97,8.
0: Δύο λεπτά μετά τις 11 ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Θα σας ζητήσω να ολοκληρώσετε, κύριε Δημήτρη,
2: ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: έχω και την κυρία Λιτό που περιμένει.
2: Είπε για την καμπάλα ο κύριος Μυρμηδόνας.
0: Ναι.
2: Το 1887 στην Αγγλία έγινε το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής, το οποίο στο πρώτο έτος διδάσκουν την καμπάλα, που η καμπάλα είναι και πειρασμένη Εβραία από τα 430 χρόνια σκλαβιά στην Αίγυπτο. Και είναι λίγο αποκρυφιστές, Δέσιο. Και
0: να ρωτήσω κάτι. Ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ τα ακούω αυτά με πολύ συμπάθεια.
2: Μπράβο. Και μάλιστα έχουν και την αρχαία Αιγυπτιακή θρησκεία μέσα, που ναι, λατρεύαν τη θεά Ίσιδα, τη θεά του ουρανού. Ίσως και γι' αυτό ο κύριος Μιχαλουλιάκος έβγαλε η Ουρανία και την κόρη του.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Κινηματογράφο βλέπετε?
2: Παλιά έβλεπα. Τώρα με τις ταινίες αυτές που βλέπουν, δεν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τις ταινίες, τα Mission Impossible, τα έχετε δει καθόλου?
2: Όχι, δεν τα έχω δει.
0: Γενικώς, το Tom Cruise, ας πούμε, Top Gun και τέτοια.
2: Εντάξει, τα έβλεπα, αλλά δεν μου πολύ
0: αρέσει. Σαν ηθοποιός ο Tom Cruise, σας αρέσει?
2: Σου λέω, δεν με ενθουσιάζαν αυτά. Την ταινία που είδα, πήγα και είδα μετά από δύο μέρες, δύο φορές, ήταν του Ιωάννη Καπουδίστρα, του Μαραγδέ.
0: Α, εντάξει. Ναι. Ρωτάω για τον Tom Cruise γιατί είναι σαϊντολόγος γι' αυτό.
2: Όχι, άστο, και ολοκληρώνω το μέσα καθυστερό.
0: Ναι.
2: Μέσα καθυστερό, μάλλον, συγγνώμη.
0: Όχι, απλά το λέω. Ναι.
2: Από το ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής έγινε η εταιρεία της Θούλης, που ήταν το Ευαγγέλιο των Ναζιστών. Και ο αδόρφος Χίτλερ μοιήθηκε στα μυστικά του ερμητικού τάγματος Χρυσής Αυγής και της εταιρείας της Θούλης. Άρα, προσέξτε, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν Ναζί, οι Ναζί ήταν Χρυσαυγίτες, έτσι. Άμα γράψετε ερμητικό τάγμα της Χρυσής Αυγής.
0: Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Ευχαριστώ, να, κύριε Δημήτρη.
2: Αυτά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κοίτα να δεις που κάναμε την εκπομπή 23-10-52-10-10. Σηκωθείτε από τη βάνια κάτι. Και πάρτε τη αγορά. Και δεν πουλάμε και τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Η Λιτό. Ελάτε, Λιτό.
10: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
10: Κατοικώ στην Αθήνα. Πηγαίνω με αυτό το ψευδόνυμο.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα.
10: Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
10: Κατοικώ στην Αθήνα.
0: Είστε κατοικό Αθήνα, μάλιστα.
10: Βγαίνω με αυτό το ψευδόνυμο, Λιτό.
0: Εντάξει.
10: Δεν σας πειράζει.
0: Εμένα.
10: Εντάξει.
0: Εσείς βγαίνετε με ψευδόνυμο, εμένα δεν με πειράξει.
10: Είμαι παλιό μέλος υποστηρικτής της Greenpeace και της WWF.
0: Μάλιστα.
10: Από τα νεανικά μου χρόνια.
0: Ωραία.
10: Λοιπόν, και τυχάνει να είμαι και μηχανικός κατασκευαστής όλων έργων, υποδομών και κυρίως οδοποίειας.
0: Οδοποίειας είπατε?
10: Ναι, οδοποίειας.
0: Άρα είστε επιστήμον?
10: Έχω δέλτα πτυχίο κατασκευαστικό.
0: Αυτό σας λέω, είστε επιστήμον?
10: Ξέρω εγώ τι.
0: Τι ξέρω, εντάξει.
10: Τι να σας πω. Είμαι.
0: Ναι, αυτό σας λέω, δεν είναι κακό.
10: Ναι. Ξεκίνησα με ως ιδεολόγος. Έτσι με ανέθρεψε η μητέρα μου,
0: ναι,
10: να κάνω ό,τι κάνω στη ζωή μου, να το κάνω σωστά.
0: Ναι.
10: Και μπήκα σε ένα αντρικό επάγγελμα, δηλαδή όπως λέμε τώρα, πιλότος γυναίκα, στην αεροπορία, κάπως έτσι. Μπήκα, ναι, σε ένα αντρικό επάγγελμα.
0: Δεν υπάρχουν δυστυχώς ταμπού, αλλά τέλος πάντων, ναι.
10: Τέλος πάντων, αυτό το πάλεψα. Και απέκτησα το σεβασμό όλων των συναδέλφων και μπήκα τελείως με δάνεια στην αρχή να, ναι, κατασκευάζω έργο. Λοιπόν, ήθελα κάθε φορά που παραδίδω, ας πούμε, επειδή είπατε τώρα για τα φρεάτια και οντοπία, κάθε φορά που παραδίδω ένα δρόμο, τον έλεγα εγώ πρώτα. Έλεγα τις κλίσεις, έλεγα τη ροή του νερού, κρατούσα σταθερά 2% κλίση δεξιά-αριστερά όταν στις βροχοπτώσεις να ρέει το νερό στη... Είμαι λίγο αγχωμένη αυτή τη στιγμή.
0: Καθόλου να μην είστε, δεν υπάρχει λόγος.
10: Να ρέει το νερό στα ρήθρα και το κυριότερο ανέβαζα... Το ξαναλέω, ανέβαζα με δικιά μου ευθύνη όλα τα φρεάτια.
0: Ναι.
10: Έλεγα πριν τελειώσω το δρόμο, πριν ανοίξει την κυκλοφορία, όλα τα φρεάτια θα είναι ανεβασμένα και δεν θα ήθελα ποτέ σε δικό μου δρόμο να πέσει ένα τροχοφόρο.
0: Ναι.
10: Ναι, ναι, έχω σκύλι. Ναι, αυτό. Αφήστε το.
9: Είναι Αθήνα, δηλαδή. Είναι η κοπέλα, είναι κορτάκι.
10: Ναι, η Αθηνούλα. Συγγνώμη λίγο. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε.
9: Γιατί νομίζω ότι είναι χαμένη και.
10: Όχι, όχι, όχι. Είναι εκπαιδευμένη. Είναι κοκόνη και είναι εκπαιδευμένη πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν,
0: έχετε κοκόνη.
10: Έχω κοκόνια, ένα από τα 800 που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
10: Που είναι εκπαιδευμένο.
0: Πολύ ωραίο σκύλι.
10: Κάνει παρέα με αλεπουδάκια. Το έχω εξοικειώσει εδώ, κάπου σε μια περιοχή που είμαστε. Κάνει παρέα με σκαντόχυρους, με χελώνες. Ό,τι βρει, τα παίζει.
0: Μπράβο, ωραία. Πολύ ωραίο το κοκόνι. Πολύ ωραίο. Μακάρι να μπορούσα να βρω. Η μία μου, δεν με νοιάζει.
10: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα, γιατί σκυλί πρόκειται. Το είχα κοντά και στις εργολαβίες που έκανα. Παρά με όλους τους εργάτες, μόλις τη βλέπανε, χαρές, τραγούδια, τούμπες, διάφορα τώρα.
0: Ναι, πάμε, για πάμε λοιπόν. Οι δρόμοι.
10: Λοιπόν, ναι. Και, τι γίνεται τώρα σε αυτό. Εγώ από τη συνείδησή μου έλεγα θα φτιάξω αυτό το δρόμο τέλειο.
0: Ναι.
10: Αρχίζουμε τώρα από τις μελέτες. Πρώτον, ποτέ καμιά μελέτη που δίδεται σε έναν εργολήπτη. Δεν υπάρχει μελέτη. Υπάρχουν μόνο ποσότητες, ας πούμε τόσα τετραγωνικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να καθορίζει μελέτες και τελευταία έβαλαν, από ό,τι έμαθα, εγώ βγήκα τώρα, με βγάλαν από το επάγγελμα γιατί δεν τους συνέφερα. Από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία βάλαν και όρια ασφαλείας, δηλαδή μηχανικό ασφαλείας να ελέγχει μήπως κάτι. Και σας λέω εγώ τώρα, αφού οι μελέτες δεν υπάρχουν, έτσι, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, δεν είμαι υπέρ των εργοληπτών, εντάξει, χωρίζονται και αυτοί. Σε αυτούς που συνεργάζονται με το κατεστημένο και σε αυτούς που λένε εγώ δεν δίνω μύδες, ρίχνω στην άσφαλτο τις μύδες. Το είπα εγώ σε κάποια υπηρεσία. Εντάξει, και πήγα στο νοσοκομείο. Με στείλαν δηλαδή.
0: Ωραία.
10: Και πέρασα πολλά, πολλούς εκβιασμούς, πολλούς. Εγώ όμως κράταγα το κεφάλι ψηλά. Θεωρώ ότι ήμουν αξιοπρεπής και παρότι ό,τι και να μου κάνανε δεν άλλαζα γνώμη. Κανείς δεν μπορούσε να μου πει ότι έλα μωρέ, οι άλλοι φτιάχναν βίλες, φτιάχναν πισίνες, κάναν τίποτα, δεν με ενδιαφέρε εμένα, ούτε πισίνες, ούτε κότερα, ούτε τίποτα. Έδωσα ένα όρκο στο σύμπαν και είπα ό,τι φτιάχνω θα ζωγραφίζω. Είμαι και ζωγράφος παρεπιπτόντος και πήγα και σχολή σκηνοθεσίας ένα διάστημα στη Χατζίκου, παλιά ιδιωτική σχολή, και πήρα αρκετά και από εκεί.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, έβαλα με τον εαυτό μου όρκο και πάντα πρέβευα ότι θα φτιάξουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Έφτασα τώρα στη σύνταξη σχεδόν, την οποία δεν παίρνω ακόμα, μειωμένη είναι και αυτή λόγω πολλών εκκρεμότητων από χρέη που μου χρωστάει το δημόσιο, και έμαθα και τα δικαστήρια που δεν τα ξέρα στη ζωή μου. Τρέχω τώρα.
0: Έτσι, άμα κάνεις καλά τη δουλειά σου, έτσι γίνεται.
10: Λοιπόν, τι θα ήθελα για αυτό το δρόμο τη Μεσογείου, υπεύθυνη η περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, δηλαδή για τους μεγάλους δρόμους ποντρικά να σας πω, Ποσειδώνας, Βουλιαγμένης, Μεσογείων, η Αλεξάνδρας ακόμα χαρακτηρίζεται επαρχιακός δρόμος, δεν ξέρω αν το αλλάξαν τελευταία γιατί δούλεψα πολύ και στο Δήμο Αθηναίο, δεν ξέρω αν τι. Εγώ όταν την πήρα τότε ήταν επαρχιακός δρόμος περίπου το 2004, έτσι χαρακτηριζόταν. Τέλος πάντων, για τους μεγάλους δρόμους είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Οπότε κάθε κάτοικος, όπως ο κύριος προηγουμένος που είπε για το φρεάτιο της Μεσογείου ή για το Χαλάνδρι, την Πεντέλης που κατεβαίνει, ή το Γέρακα ή όλα αυτά, υπεύθυνη είναι μέσα στην πόλη, έτσι.
0: Ναι.
10: Η περιφέρεια θα παίρνει ένα τηλέφωνο στην τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας και θα λέει το εξής: κύριε, στο τάδε μέρος, στο τάδε χιλιόμετρο υπάρχει αυτό το φρεάτιο. Καταγγελία. Ελάτε, βρείτε τον τρόπο να σηκωθεί. Άμα όλοι ξεσηκωθούν οι άνθρωποι που βλέπουν ένα πρόβλημα στο δρόμο και το θέτουν στην αρμόδια υπηρεσία και δεν έρθει σε τακτό χρόνο να το επισκευάσει, τότε η μηχανή που θα περάσει, ο νέος που θα σκοτωθεί ή δεν ξέρω, ο χρήστης τέλος πάντων του δίτροχου ή οτιδήποτε του πατινιού, δεν ξέρω τι κυκλοφοράνε θα στους δρόμους τους μεγάλους πια, δεν θα είναι μόνο αυτός, θα είμαστε και εμείς συνυπεύθυνοι γιατί δεν κάναμε κάτι. Το καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
10: Τώρα για τους άλλους δρόμους, τους μεγάλους, εθνική οδό, Αττική, όλοι αυτοί οι άλλοι δρόμοι, υπεύθυνοι είναι το ΙΠΕΧΟΔΕ, το παλιό Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αυτό ας το γνωρίζουν οι συνακροατές. Δηλαδή, άμα δεις κάποιο πρόβλημα ή δεν λειτουργεί, δεν έχει σωστή σήμανση σε ένα εθνικό δρόμο ή δεν είναι σωστά τα σήματα, απευθύνεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αν δεν κάνουμε εμείς κάτι όλοι μαζί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί ο κόσμος, όπως τον αντιλήφθηκα εγώ, προσωπική μου άποψη είναι εξή: ο κόσμος είναι μοιρασμένος, δηλαδή μοιρασμένος και σαν άνθρωπος είναι μοιρασμένος. Οι πολιτικοί ελέγχουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον εγκέφαλο. Οι εκκλησίες, το ιερατείο ελέγχει το φόβο του θανάτου. Και επειδή έκανα και πάρα πολλές ανακατασκευή εκκλησίες, γνώρισα και αυτή την πλευρά. Και από εκεί γνώρισα δηλαδή και τους πολιτικούς, δημάρχους, αντιδημάρχους, υπουργούς, πρωθυπουργούς κατά καιρούς. Γνώρισα όμως και το ιερωμένος. Δεν ενδιαφέρουν για μένα καθόλου. Μπορεί να εσείς να είσαστε θρησκευόμενος και να λέτε ότι τι λέει.
0: Όχι, εγώ, εγώ δεν κρίνω τις απόψεις σας, τις ακούω.
10: Τελευταία είχαμε έναν αρχιματρίτη μια συζήτηση για κάποιο θέμα και του λέω τι σχέση, θέλω να μου απαντήσεις, είχε ο Χριστός που είναι η Ορθοδοξία μας που λέτε και εσύ. Τι σχέση είχε ο Χριστός με εσάς, πείτε μου, δεν ήξερε τι να μου πει.
0: Μάλιστα.
10: Οπότε πού καταλήγουμε. Για μένα που διαμαρτυρόμαστε. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καλό, το τάδε δέντρο δεν είναι εκείνο, το άλλο το κόψανε, το άλλο δεν το ποτίσανε. Όλοι γκρινιάζουμε. Πέστε κι εγώ μέσα. Το θέμα είναι, κάνουμε κάτι? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Όχι απλά να λέμε ο ένας.
0: Καλά, πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά ναι.
10: Δηλαδή, κατήγγειλε ο κύριος αυτό το φρεάτιο. Ή αυτό το φρεάτιο στο Χαλάνδρι που είπε.
0: Mm.
10: Ωραία. Τι έκανε γι' αυτό?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αλλά ναι, εντάξει, σωστό είναι ότι πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω αυτό.
10: Περνάει 18 χρόνια. Ωραία, περνάει και πάει από πιο δίπλα, έτσι, και είπε ότι ανεβαίνει και στο πεζοδρόμιο, στο κράσπεδο για να αποφύγει τη λακκούβα του φρεατίου. 18 χρόνια, θέλω να το ρωτήσω το συνακροατή, δεν σκέφτηκε ότι κάθε μέρα βλέπω αυτή την τρύπα, γιατί δεν κάνω κάτι?
0: Μάλιστα.
10: Αυτό, τόσο απλό. Κάνω λάθος?
0: Είναι η άποψή σας, δεν είναι να, αν κάνετε λάθος ή όχι. Δεν θα διαφωνήσω.
10: Δεν πρέπει. Και εσείς είστε οδηγός προφανώς και όλοι οδηγούμε. Ναι. Βλέπουμε κάτι στραβό στο δρόμο. Δεν πρέπει να πάρουμε την αρμόδια υπηρεσία να το λύσει. Πρέπει.
0: Εδώ ρωτάει ένας συνάδελφός σας. Οι συνάδελφοι, λέει, πολιτική μηχανική εργονοδοποίηση, τι κάνουν? Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά.
10: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή, αν είχα εργολαβία να ανεβάζω όλα τα φρεάτια της Αθήνας, θα το είχα κάνει. Όχι τώρα, πριν 18 χρόνια που είπε ο κύριος. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και άλλο πάτημα. Ο καλύτερος νόμος που υπήρξε για μένα ήταν ο μαθηματικός τύπος. Ούτε να δίνεις μεγάλες εκτός 52 και 53, αλλά ούτε και συμφωνημένα μικρές. Να βγαίνει με το μαθηματικό τύπο και έτσι να έχουν όλοι οι εργολήπτες δουλειά. Τώρα κάθε έστω του συνάδελφου αυτού, κάθε ένας έχει ξέρουν ότι στον τάδε δήμο δουλεύουν αυτοί, στην περιφέρεια αυτή, στο τάδε αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να σπάσεις το κατεστημένο που έχει. Αυτό γίνει από πολλά χρόνια. Εγώ το βρήκα το κατεστημένο. Προσπάθησα να λέω να πάρουν και νέοι δουλειά και νέοι επιστήμονες. Έδινα μάχες στους διαγωνισμούς. Τέλος πάντων, κάτι κατάφερα, κάτι δεν κατάφερα. Σημασία έχει ότι αν φύγω από αυτόν πλανήτη Γη, θα φύγω με πολύ ξεκούραστη στην ψυχή μου ότι πάλεψα. Τουλάχιστον.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λιτό. Καλό βράδυ, εύχομαι.
10: Και το άλλο.
0: Ελάτε, γιατί πρέπει να πάω σε.
10: Τις μελέτες, πέστε στον κύριο πολιτικό ή όποια ακούνε, τις μελέτες να βάζουν όταν γίνονται έργα οδοποιίας, αναβιβασμό και καταβιβασμό πόσων φρεατίων. 50, 60, να έχει προκαθοριστεί, να ξέρει ο εργολήπτης ότι στο δρόμο του έχει και φρεάτια να σηκώσει. Συνήθως αυτό δεν το βάζουν καν, σαν μη υπάρχον θέμα. Σας καληνυχτώ, ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Γεια σας.
10: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Σύντομη διακοπή, πάμε στο Σταυρακάκι.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης. Έλα Δημήτρη.
1: Αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδια που γίνονται για τα play-off του Champions League, επαναληπτικοί αγώνες, όχι επαναληπτικοί, οι δεύτεροι αγώνες. Πριν από λίγο η Σαμπάμπα Κου πέρασε στην πέρασε στο league phase του Champions League, γιατί κέρδισε η ομάδα του Αζερβαϊτζάν 5-2 στην παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά, από την οποία είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι 2-1. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2, έβαλε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στην παράταση, και έτσι η ομάδα του Αζερβαϊτζάν πάει στην league phase του Champions League.
0: Μπράβο.
1: Πόντο Γκλιπ 3-0 κερδίζει την Αϊμέγγεν, είναι το τελειώνει το παιχνίδι. 3-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Η Νορβηγή περνάει. Και στην Αυστρία η Λαχ Κλιτ 4-1 τώρα με την Celtic, πάει για φινάλε το ματ. Εδώ αν παραμείνει αυτό θα υπάρξει παράταση, γιατί στο πρώτο παιχνίδι οι Σκοτσέζοι είχαν κερδίσει 3-0. Οπότε εκεί θα πάει η παράταση. Αύριο ώρα 10, δηλαδή τέτοια ώρα θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ έχει περάσει στους ομίλους, στη League Phase, όχι στους ομίλους, στη League Phase του Champions League, ή θα συνεχίσει το Europa League.
0: Ναι.
1: Στις 10 υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφια, η Νέα Φιλαδέλφια. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια, ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση, η οποία πρέπει να τα κάνει όλα πολύ καλά για να κερδίσει και να προκριθεί. Ο Κοϊτά υπολογίζεται κανονικά. Ο Νίκολιτς δήλωσε ότι αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, και θα είμαστε. Ο Στρακόσια και αυτός με τη σειρά του επεσήμανε πόσο είναι σημαντικό για τους παίκτες ΑΕΚ να περάσουν στη League Phase του Champions League, και να δούμε η ΑΕΚ αύριο αν θα μπορέσει να πάει να είναι στην μεγαλύτερη διαστολική διοργάνωση, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει το μαξιλαράκι του Europa, όμως όταν φτάνεις εδώ πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Θα παίξεις με μια πολύ καλή ομάδα, θα παίξεις με μια ομάδα που θα έχει 1600-1700 για την ακρίβεια οι φίλοι της, θα είναι στη Νέα Φιλαδελφία. Μια ομάδα που ο πρόεδρος τους έδωσε πριν, εάν προκριθούν θα μοιραστούν 2 εκατομμύρια ευρώ οι παίκτες.
0: Ναι. Βέβαια, πολλά σημαντικά ωφέλη, τι συζητάμε.
1: Και βάλτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι το βουλγαρικό ποδόσφαιρο είναι σε άνοδο. Είναι η Λεύσκη, είναι η ΤΣΚΑ Σόφιας που παίζει όφη την Πέμπτη, είναι η άλλη ΤΣΚΑ του 1948, και αυτό πρέπει να μας πονηρεύει όλους, ότι η ΑΕΚ αύριο πρέπει να πάρει τη νίκη πρόκριση και να είναι καλή, να είναι ουσιαστική. Πάει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή 4-0 στο πρωτάθλημα. Φυσικά εκεί δεν είχε βαθμό δυσκολίας πολύ περιορισμένο, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τις μονάδες, έχει Γιώβιτς, έχει Βάργας, έχει Ζήνη, έχει και επιθετικά και μεσοεπιθετικά, μπορεί να βγάλει ουσία, και ας ελπίσουμε να τα καταφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έγινε κλήρωση. Να πω για το Ζιβκοβιτς ότι ο Αντρίγιας Ζιβκοβιτς οριστικά δεν υπολογίζεται στο δεύτερο αγώνα του ΠΑΟΚ την Πέμπτη στην Νορβηγία με την Πραν. Η έφεση που έκανε στην UEFA ο ΠΑΟΚ
0: απορρίφθηκε. Ναι.
1: Ο Ζήνη είχε τιμωρηθεί με κόκκινη στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, και η UEFA τον έχει τιμωρήσει με 2 αγωνιστικές. Έκανε τη μία στο παιχνίδι με την Πράνση Τούπα. Έκανε έφεση ο ΠΑΟΚ, δεν έγινε δεχτή έτσι. Θα είναι εκτός ο Ζίβκοβιτς το παιχνίδι με την Πράν την Πέμπτη. Ο Όφη δεν θα έχει τον Ιστέκα. Επίσης μια σημαντική απουσία για το παιχνίδι της Πέμπτης στη Σόφια με την ΤΣΚΑ για το Europa League. Τώρα είχαμε την κλήρωση της League Phase της Πέλου Ελλάδος. Εδώ έχουμε 11 ομάδες Super League 5 της Super League 2. Από τη Super League 1 υπάρχει εκκρεμότητα, γιατί έχει περάσει ο Λεβαδιακός, έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που θα εκδικαστεί αύριο. Εδώ τώρα τι γίνεται, να σου πω την πρώτη αγωνιστική, 1-2-3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Παστραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟ Κόφη, Μαρκό Κυφτιά, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Η τέταρτη αγωνιστική έχει ντέρμπι ΠΑΟ ΚΑΕΚ, η πέμπτη αγωνιστική έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κάθε ομάδα θα παίξει στη League Phase 4 παιχνίδια, 2 εντός, 2 εκτός. Θα πάρει βαθμολογία, δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο όπως γίνεται στην Ευρώπη. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κατάταξης περνάνε απευθείας στα προημιτελικά. Από την 5η έως την 8η θέση θα πάνε σε play-off. και οι τέσσερις τελευταίες φεύγουν από τις 16. Δηλαδή, ο 12ος, ο 13ος, όχι, ο 13ος, ο 14ος, ο 15ος και ο 16ος αποχαιρετά. Παρουσιάζει ενδιαφέρον εκεί πώς γίνεται ο θεσμός του κυπέλλου και σίγουρα θα είναι κάποια παιχνίδια που θα είναι ωραία και σημαντικά. Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια, πολύ μεγάλη εμφάνιση, 3-1 σετ στην Αυστρία, παρά το γεγονός ότι έχασαν το πρώτο σετ, μετά το δεύτερο πήραν μπροστά και έτσι η εθνική μας ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρνό στην Τσεχία προκρίθηκε στις 16 καλύτερες στα play-off της διοργάνωσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αύριο παίζει με τη Σερβία, είναι τυπική διαδικασία στο παιχνίδι αυτό, γιατί η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκληση, από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τέσσερις πρώτες. Και μεσογειακούς αγώνες και απόψε εκεί στο Τάραντο της Ιταλίας ήταν μετάλλια. Χριστό στο Πολύπη 100 ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου. Τρίτος ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης 100 ύπτιο. 200 πεταλούδα δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. 200 μυχή ατομική τρίτη η Νικολέτα Παυλοπούλου. Στην Ελευθέρα πάλι στα 50 κιλά η Μαρία Λουίζα Κίκα δεύτερη θέση αργυρό μετάλλιο. Στο Μπάμιγκτον τρίτη θέση η Ματίνα Σωτηρίου. Χάλκινο μετάλλιο. Και η εθνική ομάδα Χάλκινο των Ανδρών έφερε 26-26 στο φινάλε, έβαλε τον γκολ με την Αλγερία και την αγκαλιά με την είσοδο στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Όπως χθες που η ελληνική ομάδα στις γυναίκες κέρδισε 40-20 στο Κόσοβο και προχωράει φουλ για τα ημιτελικά. Εντάξει, μεσογειακοί αγώνες, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει στα 26 μετάλλια. 2-4-6, 20 είχαμε, πήγαμε στα 26. Για κάποια θέματα είναι πολύ σημαντικό ότι έχει έναν ανταγωνισμό. Θα ξεκινήσει και ο Στίβος. Είναι σημαντικό γιατί οι αθλητές, για κάποιους αθλητές είναι σημαντική επιτυχία με μεσογειακή αγώνα. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα, γιατί κάτι ήθελα να ρωτήσετε. Το νιώθω, το αφουγκράζομαι.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ένα λεπτό, οπότε δεν προλαβαίνω.
1: Σε ένα λεπτό ρώτα, θα απαντήσω μονολεκτικά.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ό, δεν είναι. Α, είπαμε αύριο 10 η ΑΕΚ.
1: Ναι. Την Πέμπτη παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Αυτό, τι ώρα είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχεις ώρες?
1: Δεν θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σου πω, θα τα πούμε αύριο όμως.
1: Δηλαδή μέχρι τις 11 η ώρα θα έχουν τελειώσει.
0: Ωραία, ωραία. Άρα θα μας πει στην εκπομπή.
1: Αύριο, θα τα πούμε αύριο.
0: Καμιά μεταγραφή, τίποτα δεν έχουμε.
1: Τι?
0: Καμιά μεταγραφή.
1: Έχει ο ένας Ελβετός μέσος διεθνής Βάρκα από τη Σεβίλη. Έρχεται στον Ολυμπιακό, απομένει να συνεννοηθούν οι Σερβίλοι.
0: Ρε Δημήτρη μου, από αυτά ξεκινάμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, πρόσεξε. Δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή, αγόρι μου. Όταν δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή, γιατί όλο το καλοκαίρι λέμε και είχαν κάτι στις μεταγραφές που στράβωσαν.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι τελειωμένη μεταγραφή, τι λέμε τώρα, να μαθάνε φύλλα καπνού.
0: Έχει δίκιο, εντάξει.
1: Και φύλλα τυχήσα από τους Δελφούς. Και έναν 20χρονο πιτσιρικά Σέρβο παίρνει ο ΠΑΟΚ, λένε ότι θα είναι ο Αντικοστατέλιας. Να δούμε τώρα, μόλις έρθει και αυτό στην Παρτιζάν παίζει. Είναι και αυτός το έχει κλείσει, το περιμένω Θεσσαλονίκη.
0: Καλό βράδυ, αύριο τα σπουδαία.
1: Η μεταγραφή είναι όταν ανακοινώνεται την ομάδα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, όχι ότι θα φτάσει στο αεροδρόμιο.
0: Σωστό.
1: Γιατί βλέπουμε και στην Ευρώπη κάποιοι παίκτες σκόπηκαν από τα ιατρικά.
0: Σωστό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: αύριο,
0: βράδυ, καλό ξημέρωμα, Δημήτρη μου, είσαι καλά. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Δεν προλαβαίνω, έχω κρατήσει πάρα πολλά μηνύματα και για τα... και για το δικό δίκτυο και δεν έχω απαντήσει, δεν έχω χαιρετήσει και πολλούς.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Αυτό που ακούτε σίγουρα κάτι σας θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η μελωδία του. Μπορείτε να θυμηθείτε όμως ακριβώς τι σας θυμίζει. Για να σας βοηθήσω λίγο, θα σας πω ότι πρόκειται για ένα ορχιστρικό κομμάτι των Deep Purple μέσα από το άλμπουμ Burn. Και στη σύνθεση φυσικά συμμετέχει και ο Ρίτσι Μπλάκμορ.

Η ηχογράφησή του έγινε το 1973 στη Στοκχόλμη. Ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1974. Βάγκο, ακριβώς αυτό. Κορονάρια, Deep Purple. Ο Κωνσταντίνος, για παράδειγμα, μου λέει 2-1. Η Άννα, Catch the Rainbow. Ακριβώς το ίδιο μου λέει και ο Μιχάλης. Οπότε αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον από μνημονικό πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Χρήστο μου, το RMG μπορεί να τελείωσε. Μπορεί να μην έχουμε διαγωνισμό για να βρούμε τους ερμηνευτές. Απόψε όμως στη θεματική βραδιά που θα έχουμε, ενδεχομένως να χρειαστούν τα αντανακλαστικά της μνήμης μας για να θυμηθούμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια ή να μάθουμε ποια ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια. Πριν αυτά κλαπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών από άλλους καλλιτέχνες και μετατραπούν σε κάποια καινούρια. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της θεματικής βραδιάς θα μπορούσε να ήταν «Τα κλεμμένα», εντός και εκτός εισαγωγικών, ή αν θέλετε να είμαστε λίγο πιο επιεικείς, «Τα δανεισμένα». Γιατί όπως και να το κάνουμε, στην μουσική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι επηρεάζονται από προηγούμενους καλλιτέχνες και δανείζονται ή κλέβουν, για να το πούμε έτσι πιο στιγνά, μελωδίες και ρίφς. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίθα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Αφορμή για αυτή την απόψινή θεματική βραδιά υπήρξε η πρόσφατη δίκη των Led Zeppelin και συγκεκριμένα του Robert Plant και του Jimmy Page, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για το εμβληματικό Stairway to Heaven, κατηγορούμενοι ότι αντέγραψαν ένα κομμάτι των Spirit, το Taurus. Η Spirit, ένα ψυχεδελικό συγκρότημα του Λος Άντζελες, στους οποίους οι Led Zeppelin είχαν κάνει support το 1968, 3 χρόνια πριν να δημιουργήσει δηλαδή ο Page και ο Plant το συγκεκριμένο τραγούδι. Και για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά, ας ακούσουμε αρχικά το Taurus από τους Spirit.

Αυτό λοιπόν είναι το Ταύρος των Spirit. Ο κιθαρίστας των οποίων, ο Ράντι Καλιφόρνια, όπως ήταν το προσωνύμιό του, ουδέποτε είχε ασκήσει αγωγή πριν τον θάνατό του το 1997 και η αγωγή κατατέθηκε αυτήν την περίοδο από τον διαχειριστή της περιουσίας και των δικαιωμάτων του. Ο ίδιος ο Ράντι Καλιφόρνια είχε πει ότι αν ακούσετε τα δύο τραγούδια μπορείτε κάλλιστα να κρίνετε και μόνος σας. Είναι μια πραγματική, δεν θα ήθελα να πω κλοπή, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε, πικραμένος λίγο πριν το θάνατό του, λέγοντας ότι αυτοί οι τύποι έχουν κερδίσει εκατομμύρια δολάρια και ποτέ δεν είπαν ευχαριστώ ή μπορούμε να σας πληρώσουμε. Τελικά, οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτς δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Τελικά οι Led Zeppelin κέρδισαν τη δίκη. Το δικαστήριο έβγαλε απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν έχουν αντιγράψει το Ταύρος των Spirit. Και ο Ρόμπερτ Πλαντ με τον Τζίμι Πέιτς δήλωσαν ευγνώμονες προς την ευσυνείδητη κρίση των ενόρκων και ευχαριστημένοι για την υπέρ τους απόφαση σχετικά με το Stairway to Heaven. Δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι εδώ και 45 χρόνια. Ότι δηλαδή το τραγούδι είναι δικό τους και δεν το έκλεψαν από κανέναν. Αφού σας πω ότι αυτή είναι η μοναδική δίκη στην οποία οι Led Zeppelin κέρδισαν ενώ βρέθηκαν κατηγορούμενοι για αντιγραφή, θα σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

0: way to heaven.
1: Βλέπω ότι το συγκεκριμένο θέμα σας έχει ιντριγκάρει ιδιαίτερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλά σχόλια. Γεια σου Πέτρο, καλησπέρα Χρήστο. Γενικά μου λέει πάντως ο πολιτισμός και η τεχνολογία πάντα πάνω στις αντιγραφές βασίστηκαν για να εξελιχθούν. Ο Γιάννης μου λέει ότι και σε αυτήν την περίπτωση το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρότερο. Πολύ απλά η εκμετάλλευση συνεχίζεται και στο πεδίο της τέχνης. Γι' αυτό εγώ μου λέει προτιμώ περισσότερο να ακούω ταπεινούς καλλιτέχνες. Μάγδα, όντως είναι ενδιαφέρον το θέμα απόψε. Καλησπέρα Αποστόλη με το It's a Beautiful Day. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το Stairway to Heaven, ο Βάγκος για παράδειγμα μου λέει: εγώ σαν μουσικός δηλώνω ότι μοιάζει λίγο, αλλά όχι και κλεμμένο. Μόνο η εισαγωγή μπορεί να θεωρηθεί κλεμμένη, άλλωστε δεν έχουν καν την ίδια ρυθμική αγωγή στο μέτρημα. Ο αιρετικός λέει στο μήνυμά του: ναι, γιατί η δικαιοσύνη παντού εκτός από τυφλή είναι μάλλον και κουφή. Καλησπέρα Μιχάλη, σου θύμιζε κάτι αυτό που έπαιξε πριν από το Stairway to Heaven, ε? Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα κλεμμένα» ή αν προτιμάτε για να το πούμε πιο ευγενικά «Τα δανεισμένα». Καλησπέρα και στον Βαγγέλη, ο σκοπός μου λέει «Αγιάζει τα μέσα». Studio 3LFM.gr και 211-200-8200. Για μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την απόψινή θεματική βραδιά. Πάμε για το επόμενο παράδειγμα.

Το συγκεκριμένο που παίζει τώρα, πέρα από τις Latin διασκευές και τις μεταφορές του ακόμα και στην ελληνική μουσική σκηνή, σίγουρα θα σας θυμίζει κάποια άλλη μεγάλη επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Taj Mahal και ανήκει στον Χόρχε Μπεν, έναν Βραζιλιάνο μουσικό, ο οποίος το κυκλοφόρησε το 1976. Δύο χρόνια αργότερα, το 1978, ο Ροντ Στιούαρτ θα δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του, το Die I Think I'm Sexy. Η ομοιότητα, ιδίως στο ρεφρέν του κομματιού, είναι πάρα πολύ εμφανής. Ο Χόρχε Μπεν αντιλήφθηκε την κλοπή που είχε γίνει και κατηγόρησε τον Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι όντως είχε ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι, το Taj Mahal, είχε αποτυπωθεί στο μυαλό του, στριφογύριζε γύρω από το μυαλό του. Και όταν μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Die I Think I'm Sexy, είχε το συγκεκριμένο αυτό μουσικό κομμάτι στη σκέψη του. Συμπλήρωσε όμως ότι δεν φανταζόταν ότι ο καλλιτέχνης που ζούσε στην Βραζιλία θα μπορούσε να ανακαλύψει τι είχε συμβεί. Τελικά παραδέχτηκε την αντιγραφή, να την πούμε έτσι. Δέχτηκε να αναφέρεται και σαν δημιουργός ο Χόρχε Μπεν. Και επίσης αποδέχθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις πωλήσεις του single Die I Think I'm Sexy να πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και κυρίως να πηγαίνουν για την UNICEF. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και για την πρόταση, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το email, επίσης θα το κρατήσω. Real Blogger, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα, εάν θέλεις, ή στις αντιγραφές. Για παράδειγμα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, το Taj Mahal του Χόρχε Μπεν αποτέλεσε την έμπνευση του Ροντ Στιούαρτ για τον Die I Think I'm Sexy.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Το τραγούδι φυσικά μόνο τυχαία δεν μεταδίδεται αυτήν τη στιγμή. Καθώς και αυτό υπήρξε προϊόν αντιγραφής, μάλλον έγινε αντιγραφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επίσης από τους Led Zeppelin, οι οποίοι θα έχουν την τιμητική τους αυτή την εκπομπή μαζί με τους Deep Purple. You got the house of love. Καθώς το Hold the Love μέσα από το Led Zeppelin 2. You got the house of love. Μπορεί να κυκλοφόρησε το 1970, όμως ήταν βασισμένο πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι του Willie Dixon, που είχε κυκλοφορήσει το 1962, χωρίς όμως να πιστώνεται στον ίδιον από τον Muddy Waters. Το 1985 όμως έγινε αγωγή και υπήρξε χρηματική αποζημίωση στον Dixon, καθώς και θα έπρεπε από εκείνη τη στιγμή να φαίνεται το όνομά του στις επόμενες κυκλοφορίες στα credits του κομματιού. Hold the Love λοιπόν, Led Zeppelin, βασισμένο πάνω στο You Need Love του Willie Dixon για τον Γιάννη στα Μέγαρα.

Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, στα κλεμμένα ή στα δανεισμένα. Γεια σου Χρύσα, δεν ξέρω σε ποιο popcorn αναφέρεσαι, ενδεχομένως σε hot butter. Δεν πιστεύω, μου λέει, να υπάρχει άλλο κομμάτι που να έχει υποστεί τόσες πολλές και διαφορετικές εκτελέσεις. Πάντως, μου λέει, η μελωδία των Zeppelin είναι μακράν η καλύτερη. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε αυτό. Η Δημήτρια επανέρχεται και εκείνη στο Ταύρους των Spirit, δεν μοιάζει, λέει, εκτός από ένα μέτρο κάπου στην αρχή. Αλλά ακούγοντας, μου λέει, το Ταύρους για πρώτη φορά, μου άρεσε πιο πολύ και από το Stairway to Heaven. Γεια σου Αποστόλη, ό,τι και να κάνει, μου λέει κάποιος, ό,τι και να πεις για τους Zeppelin, παραμένουν το μεγαλύτερο συγκρότημα στην ιστορία της rock. Το μεγαλύτερο δεν ξέρω αν είναι, πάντως το αγαπημένο μου είναι σίγουρα. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει στο να αναφερόμαστε σε κάποιες αντιγραφές οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις έχουν παραδεχθεί και οι ίδιοι. Όπως έχει συμβεί και με άλλους καλλιτέχνες, λίγο νωρίτερα λέγαμε για τον Ροντ Στιούαρτ που παραδέχθηκε την αντιγραφή που είχε κάνει σε τραγούδι του Χόργε Μπεν. Και η Κατερίνα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον χαρακτηρίζει κύριο. Κύριος ήταν όντως, αφού το παραδέχθηκε. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: συνήθως αυτό συμβαίνει διότι μερικές φορές καλλιτέχνες δανείζονται μέρη ή μουσική ενός τραγουδιού και δημιουργούν ένα καινούριο. Αλλά ο καλλιτέχνης της πρωτότυπης εκτέλεσης του τραγουδιού κερδίζει ένα μερίδιο από τα κέρδη. Και αυτό είναι νόμιμο αλλά και συχνό φαινόμενο. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που χρησιμοποιούν ένα τραγούδι χωρίς να ρωτήσουν για τη χρήση του τον καλλιτέχνη της πρώτης εκτέλεσης, στον οποίο ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση διαπράττουν τη λεγόμενη λογοκλοπή. Και αυτή είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Εάν κάποιος έχει ζητήσει δηλαδή τα δικαιώματα ώστε να αντιγράψει μια μελωδία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αυτό γίνεται εγκρυπτό, τότε πραγματικά υπάρχει η λογοκλοπή. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περαία. Λοιπόν, αρκετά πιάσαμε τους Zeppelin, για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι τους, να πιάσουμε και λίγο τους Deep Purple.

Άστρο Τζιλμπέρτο μαζί με Τζιλ Εύανς, Μαρία Κουάιετ. Κυκλοφορία της Βέρβα από το 1965. Κάποια στιγμή η Άστρο Τζιλμπέρτο συνεργάστηκε με τον Τζον Λόρντο, ο οποίος έπαιξε πλήκτρα για εκείνη. Και υπάρχουν κατηγορίες, φήμες, υπόνοιες ότι από εκεί προήλθε το περίφημο ριφ του Smoke on the Water. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα έλεγες, λέει, για Scorpions και Always Somewhere, το οποίο μοιάζει με το Simple Man, το Lynyrd Skynyrd. Άλλος ακροατής, εκμετάλλευση μου, λέει, ανθρώπου από άνθρωπο, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και τίτλος στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Δεν είναι τίτλος στα κλεμμένα για του Ζέπελιν. Είναι στο πλαίσιο μίας αντιγραφής. Και όπως είπα και νωρίτερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων οι καλλιτέχνες έχουν παραδεχθεί τις συγκεκριμένες αντιγραφές. Είπαμε λοιπόν για το Smoke on the Water, το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το Maria Quiet της Astro Gilberto. Η πιο χαρακτηριστική όμως περίπτωση σχετικά με τους Purple είναι το Child in Time από το 1970. Το 1969 το συγκρότημα είχε μαζευτεί για πρόβες σε ένα σχολείο του 19ου αιώνα και κατά την χρονική περίοδο που έκαναν πρόβες στο συγκεκριμένο χώρο άκουσαν ένα τραγούδι του συγκροτήματος It's a Beautiful Day, το οποίο λεγόταν Bombay Calling. Ο Τζον Λόρντ, εντυπωσιασμένος από το συγκεκριμένο τραγούδι, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time.

Bombay Calling λοιπόν από τους It's a Beautiful Day. Το τραγούδι το οποίο ήταν η έμπνευση για τον John Lord και για τους Deep Purple για να δημιουργήσουν το Child in Time. Και όπως μου λέει ο Βάγκος, αυτό μου λέει ο Ιωσήφ, είναι πραγματικά ίδιο και διαφέρει μόνο στο τέμπο, την ταχύτητα που κάνει τελικά και όλη τη διαφορά. Τόσο απλά.

Βασίλη, αυτό που αναφέρεις εσύ σχετικά με το Ice Ice Baby και το Under Pressure είναι το λεγόμενο sampling, δηλαδή ότι έχουν πάρει ένα σημείο ενός τραγουδίου για να δημιουργήσουν ένα καινούριο. Ενώ στην απόψινή θεματική εκπομπή αναφερόμαστε σε αντιγραφές, σε δανεισμούς ή σε κλοπές που έχουν γίνει στην ιστορία της μουσικής, κυρίως σε πάρα πολύ γνωστά τραγούδια. Μην νομίζετε ότι έχουμε ξεμπερδέψει με τους Led Zeppelin, υπάρχει και συνέχεια στην επόμενη ώρα, όπως ενδεχομένως εάν προλάβουμε και με τους Deep Purple. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, σίγουρα δεν υπάρχει παρθενογένεση στον χώρο της μουσικής. Είναι επιτρεπτό ένας καλλιτέχνης να δανείζεται μουσική, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6-8 από κάποια μελωδία ενός άλλου καλλιτέχνη, και πάνω εκεί να μπορεί να δημιουργεί ένα δικό του τραγούδι. Ας κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα αυτής της σημαντικής βραδιάς με το αυθεντικό πλέον Child in Time των Deep Purple.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια, τέλος πάντων, που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200. Για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Στην υγεία σου, Κωνσταντίνη. Μαρία, σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια. Το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία. Μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου, Ερυφίλη, καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant, από την blues σκηνή που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρό. Άκου ο κλέψα του κλέψαντο, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινε. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got the Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πως ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι, και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue Raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα When I Need You, Leo Sayer. Αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά, γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe. Τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972 η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.